0: τάζει η ζωή.
1: Απόψε θα σου ορκιστώ πως σ' αγαπάω. Εσύ με σπρώχνεις το κακό και εγώ γελάω.
2: Ραδιοκρίτη 100.

Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

εσύ που τέλειωσε. Ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε.

0: Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη η Ρένα Σμιαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Προνάκης. Σε τεντωμένο σκηνή κινούνται οι σχέσεις ανάμεσα στους κατοίκους της Ηρακλείου Μυρών και των γύρω κοινοτήτων με το Υπουργείο Μετανάστευσης, καθώς η τοπική κοινωνία δηλώνει αποφασισμένη να κλιμακώσει τις αντιδράσεις στην προοπτική λειτουργίας της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Η αμετακίνητη θέση του Υπουργού ότι ο σχεδιασμός για τη λειτουργία της δομής στους αθανάτους θα συνεχιστεί απρόσκοπτα χαρακτηρίζεται ως κόκκινο πανί για τους κατοίκους. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες έξω από το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, ενώ στις 11 σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου, η Κρήτη κατακλείζεται από επισκέπτες με την κίνηση στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης να χτυπά κόκκινο. Ωστόσο, η κοσμοσυρωή δεν μεταφράζεται σε χρήμα για την τοπική οικονομία. Η αγορά αντιμετωπίζει μεγάλη στέρηση εσόδων, περίπου 30% την τελευταία τριετία. Οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για μία από τις πιο υποτονικές περιόδους των τελευταίων ετών όσον αφορά την κατανάλωση, από τα εστιατόρια μέχρι τα καταστήματα που πωλούν ντόπια προϊόντα. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης για τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου που λήγει στις 27 Ιουλίου. Ωστόσο, τα λάθη στην καταγραφή των ιδιοκτησιών είναι κυριολεκτικά εκρηκτικά και αφορούν τόσο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και στη χωρική αποτύπωση των ακινήτων. Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 60χρονος μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου. Κατηγορείται για νέα καλλιέργεια 103 δεντριλίων κάναβης, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για παλαιότερη υπόθεση ναρκωτικών στα Χανιά. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου σήμερα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται ιδιαίτερα υψηλός. Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης με τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού για τη νέα εποχή στη φυτοπροστασία της ελιάς, την προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Σε πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στις 11.30 η συγκέντρωση στα Λιοντάρια. Ενώπιον της Βρετανικής Δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές ως κατηγορούμενη για την υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν επαναφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα αποζημιώνεται για τη φύλαξη του ορμούς με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά. Πάνω από 84 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent. Στα αθλητικά, Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στις 10 στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Αύριο στις 10 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Θα κλείσουμε το δελτίο μας με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για σήμερα στην Κρήτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 3 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλή σας μέρα.
0: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόγευμα.

0: Υπόδραση 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκισσα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σίγα τα λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκήπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική θα

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026. Λέγαμε χθες για το μεσοκαλόκαιρο και όντως είμαστε στα μέσα του Ιουλίου και στα μέσα ακριβώς του καλοκαιριού, αύριο 15 βεβαίως. Προχωράει ο Ιούλιος με πολύ ζέστη αυτές τις μέρες, όχι ακραία ζέστη, δεν το λες και κάψωνα, εκτός αν στα νότια επιβεβαιωθούν οι θερμοκρασίες που λέγαμε χθες για κάποια 40, 39, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτό που σώζει το φετινό καλοκαίρι, το αντιλαμβανόμαστε όλοι βέβαια, είναι η επάρκεια του νερού, διότι το νερό, το πολύτιμότερο αγαθό στον κόσμο, θα μου πει κάποιος και το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο τώρα, αλλά δεν μπορεί να το πιείς το πετρέλαιο, δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς νερό. Πετρέλαιο μπορείς να ζήσεις, μην πας μια βόλτα, μην να χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο, αλλά το νερό δεν μπορείς να μην το πιείς, διότι θα πεθάνεις. Άρα το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό και ευτυχώς μας λυπήθηκε ο Θεός φέτος και έχουμε νεράκι αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε λοιπόν υψηλές θερμοκρασίες, θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη Μοναχό, μια ηγετική προσωπικότητα του θρησκευτικού κινήματος των Κολυβάδων. Ένας πολυγραφότατος συγγραφέας με πάνω από 100 έργα στο ενεργητικό του. Ο Νικόλαος Καλυβούρτζης, γιατί αυτό ήταν το κοσμικό του όνομα, γεννήθηκε το 1749 στην Άξο και από το 1765 έως το 1770 σπούδασε φιλοσοφία, θεολογία, αρχαία ελληνικά, ιταλικά, γαλλικά στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης. Το 1770, εξαιτίας του Ρωσοτουρκικού πολέμου, επέστρεψε στην Άξο και εργάστηκε ως γραμματέας του τοπικού Μητροπολίτη. Στη συνέχεια εκάρι μοναχός στη Μονή του Διονυσίου του Αγίου Όρους με το όνομα Νικόδημος και ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την αντιγραφή κωδίκων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του διατηρούσε υλλογραφία με πολλούς λογίους της εποχής και ιδιαίτερα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και Εθνομάρτυρα Γρηγόριο τον Πέμπτο και τον Όσιο Αθανάσιο τον Πάριο. Ενός ανθρώπου ο οποίος μαζί με τον Νικόδημο κήρυταν το χριστιανισμό. Το 1783 ο Νικόδημος εξέδωσε τη Φιλοκαλία, ένα ανθολόγιο από κείμενα μεγάλων πατέρων και ασκητών από τον 4ο έως το 15ο αιώνα που αναφέρονται στη δυνατότητα και τους τρόπους άμεσης εμπειρικής σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Ο μοναχός Νικόδημος εκοιμήθη εν ειρήνη στις 14 Ιουλίου του 1809 και ετάφη στο κελίον των Σκουρταίων στις Καριές του Αγίου Όρους. 31 Μαΐου του 1955 το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Η μνήμη του Αγίου τιμάται κάθε χρόνο 14 Ιουλίου, επίσης εορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη κατά την καθιερωμένη σύναξη των 5 Αγίων της Παρονυξίας και την τρίτη Κυριακή του Σεπτέμβρη στην Πάρο που τελείται η σύναξη των Αγίων. Και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν στο Νικόδημο και στην Νικοδήμη, βέβαια και στον Ακύλα που γιορτάζει σήμερα. Πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες. Ηράκλειο σήμερα 32 βαθμούς με αίσθηση ζέστης βέβαια 35, διότι έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας. Φαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ότι η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου. Θα το αισθανθήκατε όλοι. Και αυτό θα συμβεί και σήμερα με τη θερμοκρασία να είναι 27 βαθμοί το βράδυ. Το βράδυ σήμερα θα έχουμε 27 βαθμούς με πολύ υψηλά ποσοστά υγρασίας, πάνω από 50%. Αύριο Τετάρτη τώρα η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Ενισχύεται το βορειοδυτικό αεράκι στα 5 μποφόρ και κάπως υποφερτά ποσοστά υγρασίας. Την Πέμπτη 33 βαθμοί με τα ίδια χαρακτηριστικά, η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 32 βαθμοί, επίσης με υψηλά ποσοστά όμως υγρασίας και βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 32 βαθμοί Κελσίου, την Κυριακή 34 με βορειοδυτικούς ανέμους εξασθενημένους, αυτή τη φορά 3 με 4 μποφόρ. Πάμε να δούμε την περιοχή της Ιτίας όπως κάνουμε κάθε μέρα, το Λασίθι. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στη Ιτία τους 31 βαθμούς με βόρειους βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ και υψηλά ποσοστά υγρασίας που θα φτάσουν κοντά στο 60%. Αύριο Τετάρτη 31 βαθμοί, επίσης διατήρηση των βορειοδυτικών ανέμων στα 6 μποφόρ. Την Πέμπτη 32 βαθμούς με αίσθηση ζέστης 34 με 35, καθώς θα έχουμε και την Πέμπτη υψηλά ποσοστά υγρασίας, παρά το γεγονός ότι θα διατηρηθεί ο βορειοδυτικός άνεμος στα 6 μποφόρ. Την Παρασκευή 33 βαθμοί, το Σάββατο 32 ανώτερη θερμοκρασία και την Κυριακή 33 βαθμοί Κελσίου. Πάντα αυτές τις μέρες η βορειοδυτική άνεμος

0: κιλόμετρα πλέον με ένταση έως 6 μποφόρ. Πάμε στον Άγιο Νικόλαο και γενικότερα στον κόλπο Μιραμβέλου. Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 31 βαθμούς θα γράψει το θερμόμετρο με βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 31 βαθμοί, επίσης βορειοδυτική άνεμη σε αυτά τα επίπεδα στα 6 μποφόρ. Την Πέμπτη 32 βαθμοί, την Παρασκευή 31, στο Σάββατο 30 βαθμοί με αίσθηση ζέστης όμως 34, καθώς θα έχουμε πάνω από 60% ποσοστό υγρασίας. Την Κυριακή 34 βαθμοί Κελσίου. Πάμε νότια τώρα στο Λασίθι να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή της Ιεράπετρας. Το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα εκεί 32 βαθμούς με σχετικά ικανοποιητικά ποσοστά υγρασίας και βόρειους ανέμους στα 6 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 32 με τα ίδια χαρακτηριστικά, με τη διαφορά όμως ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ενισχυθούν οι βοριάδες, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Άκρως επικίνδυνη ημέρα η αυριανή για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Την Πέμπτη τώρα η θερμοκρασία ανεβαίνει σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα, στους 36 βαθμούς, παρά το γεγονός ότι θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι στα 6 μποφόρ. Την Παρασκευή 34 και το Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου. Πάμε νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα δείξει 37 βαθμούς, όντως θα κάνει ζέστη με σχεδόν άπνοια και σχετικά χαμηλά όμως ποσοστά υγρασίας και γύρω στο 20%. Αύριο Τετάρτη 36 βαθμοί με τα ίδια χαρακτηριστικά, απλά ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Την Πέμπτη τώρα βλέπω το σαραντάρι που βλέπαμε και χθες, 40 βαθμοί ανώτερη θερμοκρασία, με σχετικά όμως χαμηλά ποσοστά υγρασίας, δεν θα είναι ζέστη αποπνιχτική, και οι άνεμοι έως 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 38 βαθμοί Κελσίου, επίσης χαμηλά τα ποσοστά υγρασίας κάτω του 20% και οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. 40 βαθμούς δίνει το meteo.gr και για το Σάββατο 18 Ιουλίου, με βόρειους πάλι ανέμους 3-4 μποφόρ, την Κυριακή 39 βαθμοί Κελσίου. Αυτά όσον αφορά τα νότια του Ηρακλείου. Πάμε πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 29 βαθμούς Κελσίου, με αίσθηση ζέστης όμως υψηλότερη θερμοκρασία, καθώς τα ποσοστά υγρασίας θα υπερβαίνουν το 55%. Οι άνεμοι θα είναι εξασθενημένοι 3 με 4 μποφόρ, το ίδιο προβλέπεται και αύριο, Τετάρτη 15 Ιουλίου. Την Πέμπτη 31 βαθμοί και την Παρασκευή όπως και το Σάββατο 27 με 30, την ανώτερη θερμοκρασία, με πολύ ψηλά όμως ποσοστά υγρασίας, άνω το 70%. Και οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Πάμε τέλος να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο σήμερα θα δείξει 33 βαθμούς, η άνεμη βόρειο-ανατολική άπνοια σχεδόν έως 3 μποφόρ. Τετάρτη 33 βαθμοί Κελσίου με άπνοια, την Πέμπτη 34 με υψηλά ποσοστά υγρασίας, την Παρασκευή 33 βαθμούς στα Χανιά, το Σάββατο 33 και την Κυριακή ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, θα φτάσει τους 36 βαθμούς με άπνοια. Αυτά για όσους είναι να πάρουν αυτές τις μέρες την άδειά τους, θα είναι πολύ καλές ημέρες, θα κάνει την ζέστη, δεν είναι ακραία τα πράγματα και οι παραλίες μας βεβαίως είναι έτοιμες να υποδεχθούν και τους αδειούχους, αλλά και όλους όσους μπορούν τα Σαββατοκύριακα λίγο έτσι να ξεφύγουν, να ξεκουραστούν και να αλλάξουν εικόνες από την δύσκολη, πραγματικά δύσκολη καθημερινότητα. Θα πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στην εκπομπή μας.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.

0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Η Κρήτη μπορεί να είναι γεμάτη τουρίστες, αλλά δυστυχώς η τοπική αγορά αναστενάζει. Αναστενάζει διότι οι ξένοι και αυτοί έχουν προγραμματίσει διακοπές ίσα-ίσα με τα έξοδα μεταφοράς και πακέτου, εν πάση περιπτώσει, που κλείνουν, all inclusive στα ξενοδοχεία. Δεν χαλούν ούτε ένα ευρώ απ' έξω, ούτε στην εστίαση, ούτε για αγορές, που εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβαίνει και αυτό, αλλά να κάνουν αγορές από εμπορικά καταστήματα, δύσκολα. Δύσκολα, γιατί και αυτοί έτσι αντιμετωπίζουν στις χώρες τους οικονομικές δυσκολίες. Αυτός ο πόλεμος, ο οποίος συνεχίζεται, έχει προκαλέσει πολλές παρενέργειες οικονομικές, κυρίες και κύριοι. Και έτσι βλέπουμε αυτή την εικόνα, αυτό το παράδοξο φέτος, να είναι γεμάτο κόσμο, τα ξενοδοχεία, τα Airbnb, αλλά όλοι να τρώνε μέσα στα σπίτια που νοικιάζουν ή στα ξενοδοχεία. Και η εστίαση βεβαίως σε όλες τις περιοχές γκρινιάζει, και με το δίκιο της γκρινιάζει, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν είναι επαγγελματίες, κυρίες και κύριοι, και μου εξιστορούσε ένα περιστατικό φιλικό ζευγάρι που πήγε στη Χερσόνησο με μια παρέα, 5-6 άτομα πόσοι ήτανε, να καθίσουν, λέει, να πιούν ένα καφέ, να φάνε κάτι, να ενώσουν δύο τραπέζια, διότι δεν τους έφτανε το ένα όπως είναι φυσικό, και τους έβαλε φασαρία ο μαγαζάτορας. Αυτό τώρα δεν είναι επαγγελματισμός, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, άδειο το μαγαζί και να μην τους αφήσει τους ανθρώπους να κάτσουν άνετα. Λογαριασμό θα του κάνανε, δεν θα καθόταν τσάμπα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι όμως ενδεικτικό της κακής συμπεριφοράς κάποιων που, ενώ θέλουν πελάτες, ενώ είναι άδειοι, ενώ ξέρουν ότι οι τουρίστες δεν βγαίνουν να ξοδέψουν ένα ευρώ, οι Έλληνες όταν θα βγουν, κάτι θα ξοδέψουν παραπάνω. Και όμως, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν αυτές οι συμπεριφορές που καλό είναι, δεν είναι όλοι οι καταστηματάρχες το ίδιο. Υπάρχει μια μικρή μειοψηφία που χαλάει την πιάτσα όλη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, και αυτό το έχουμε παρατηρήσει και σε πολλές περιοχές. Δεν είναι μόνο μία, δεν θέλω να επικεντρωθώ σε μία περιοχή, αλλά είναι κοντά μας εδώ τουριστική μεγάλη. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς μας προς τους Έλληνες. Οι Έλληνες, άμα θα βγουν, δεν θα πάνε ούτε θα πιούνε μόνο μια μπύρα, ούτε θα πάνε μια σαλάτα. Όταν θα βγουν, θα θέλουν να ξοδέψουν κάτι παραπάνω, να ευχαριστηθούν, γι' αυτό βγαίνουν τη βόλτα τους. Άρα πρέπει να τους προσέχουμε περισσότερο, τους Έλληνες. Γιατί ο πελάτης, ο Έλληνας, θα ξανάρθει, αν είναι και ντόπιος. Ο ξένος φεύγει, ούτε τον ξαναβλέπεις, έτσι. Και άντε γεια. Αυτό όμως, αυτή η συμπεριφορά που μου περιέραψαν, ήταν μια απαράδεκτη συμπεριφορά. Σηκώθηκαν οι άνθρωποι, πλήρωσαν και έφυγαν, διότι δεν ήθελαν να καθίσουν άλλο σε αυτό το κατάστημα. Εν πάση περιπτώσει, το λέω έτσι σχολιάζοντας τα τεκτενόμενα. Είμαστε στο μέσα τη σεζόν και τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι όντως δύσκολα για τις τουριστικές περιοχές που στενάζουν πραγματικά. Τώρα να πω, κυρίες και κύριοι, γιατί λέμε για τα οικονομικά, λέει η κυβέρνηση μάλλον ότι θα προσπαθήσει, και περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, να μειώσει φορολογία, να κάνει, να δείξει. Αλλά τα στοιχεία, δυστυχώς, και παρά τα όσα λένε κυβερνητικοί παράγοντες, υπουργοί και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τα πράγματα στην Ελλάδα με την υπερφορολόγηση και τους έμεσους φόρους είναι δεδομένα, και δεν μπορεί καμία δήλωση, κανένας παράγοντας να τα αλλάξει. Και αναφέρομαι στο εξής, διότι τα διάβαζα χθες, και αυτό είναι βεβαίως μια σκληρή πραγματικότητα και μια επιβεβαίωση ουσιαστικά από την Ευρώπη για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν η Κομισιόν, αυτά είναι συμπεράσματα και έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα, για τη φορολογική πρόοδο, για τις ανοιχτές πληγές σε έμεσους φόρους, καύσιμα και επιβάρυνση εργασίας.
Μη μας τα παρουσιάζουν όλα ρόδινα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ακούστε τώρα, γιατί έχει σημασία. Και μπορεί η φορολογική διοίκηση να διαφημίζει ότι έχει προχωρήσει σε σημαντικές ψηφιακές μεταρρυθμίσεις,

0: με επέκταση του My Data να προσπαθούν με διάφορους τρόπους να πιάσουν τη φοροδιαφυγή, να την καταπολεμήσουν, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν διαρθρωτικές αδυναμίες στο ελληνικό φορολογικό σύστημα και τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στηρίζει ένα σημαντικό μέρος των δημοσίων εσόδων της στην υψηλή φορολογική επιβάρυνση, προσέξτε, της μισθωτής εργασίας, καθώς και στους έμεσους φόρους όπως είναι ο ΦΠΑ και οι φόροι στα καύσιμα. Δεν το λέω εγώ, το λέει η Κομισιόν. Προσέξτε, το λέει η Κομισιόν. Το πιο χαρακτηριστικό έβριμα της έκθεσης αυτής αφορά τον έμεσο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας, ο οποίος ανήλθε στο 44,8% και είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης αυτός δεν αποτυπώνει μόνο το φόρο εισοδήματος των μισθωτών, αλλά το σύνολο της φορολογικής επιβάρυνσης που συνδέεται με την εργασία. Δηλαδή φόρο εισοδήματος, ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη, καθώς και τυχόν φόρους μισθοδοσίας. Αυτό σημαίνει ότι από τα 100 ευρώ που κοστίζει συνολικά ένας εργαζόμενος, σχεδόν τα 45 ευρώ καταλήγουν στο δημόσιο μέσο φόρων και εισφορών. Είμαστε οι πρώτοι σε αυτό το ποσοστό σε όλη την Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στο 37,1%, με τη διαφορά σχεδόν 8 ποσοστιαίων μονάδων να δείχνει ότι η εργασία στην Ελλάδα φορολογείται βαρύτερα από ό,τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, η έκθεση επισημαίνει ότι στην Ελλάδα οι οριακοί πραγματικοί φορολογικοί συντελεστές αυξάνονται σημαντικά στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, γεγονός που μπορεί να περιορίζει τα κίνητρα για αύξηση των αποδοχών ή ανάληψη πρόσθετης εργασίας. Υπάρχει βέβαια από φέτος μια αναμόρφωση των φορολογικών συντελεστών και για τα υψηλότερα κλιμάκια, δίνοντας κάποιες ανάσες στους φορολογούμενους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι φτάνουμε στο μέσο όρο της Ευρώπης. 44,8%, 37,1% εμείς στη φορολογήση. Η δεύτερη μεγάλη δομική στρέβλωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος, όπως αναδεικνύεται από την έκθεση, είναι η υπερβολική εξάρτηση των δημοσίων εσόδων από την έμεση φορολογία και ειδικότερα από το ΦΠΑ. Όπως προκύπτει, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του μερίδιου του ΦΠΑ στο συνολικό φορολογικό μείγμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ ο ΦΠΑ αποτελεί πλέον το βασικό αιμοδότη των δημοσίων εσόδων. Να τα υπερπλεονάσματα που βγαίνουν, κυρίες και κύριοι. Και σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα είναι μία από τις μόλις τρεις χώρες. Προσέξτε, τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με Ουγγαρία και Γαλλία, όπου το μερίδιο των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα συνολικά έσοδα δεν μειώθηκε κόντρα στην ευρωπαϊκή τάση πτώσης. Δηλαδή πληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, υψηλή έμεση φορολογία. Πέρα από τους φόρους που σας περιέγραψα τώρα για τους μισθωτούς, πληρώνουμε και το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Όσο πιο ψηλά είναι τα καύσιμα, τόσο πιο πολλά κερδίζει το κράτος. Γιατί το έχουμε πει ότι είναι το 65% του καυσίμου είναι φόροι της τιμής του λίτρου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αποτυπώνεται πιο ξεκάθαρα, δεν γίνεται βέβαια, έτσι, από την ίδια την Κομισιόν. Γι' αυτό μη μας λένε παραμύθια ότι πάμε καλά και δεν ξέρω τι και θα δώσουν χρήματα στους συνταξιούχους και δεν ξέρω τι και κάποιες μικροαυξήσεις τώρα εκεί στο κατώτατο μισθό που πεινάει ο κόσμος στην κυριολεξία με τα 800 τόσα, 880 που είναι καθαρός ο κατώτατος μισθός τώρα, να μας πούνε ότι με το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα, με τα ενίκια, με την ενέργεια, με τα καύσιμα, μπορεί μια οικογένεια να τα βγάλει πέρα. Σας παρακαλώ. Δηλαδή τα πράγματα είναι φως φανάρι και δεν τα λένε, δεν τα λέει η αντιπολίτευση, τα λέει η ίδια η Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά για να έχουμε γνώση που ζούμε και πώς ζούμε. Λοιπόν, αυτά, πάμε προς το παρόν σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας μέρα. Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης για τους Δήμους Ηρακλείου, Χερσονήσου και Μαλεβιζίου που λήγει στις 27 Ιουλίου. Ωστόσο τα λάθη στην καταγραφή των ιδιοκτησιών είναι κυριολεκτικά εκρηκτικά και αφορούν τόσο στο ιδιοκτησιακό όσο και στην χωρική αποτύπωση των ακινήτων. Σε τεντωμένο σκηνή σχέσεις ανάμεσα στους κατοίκους της Ηρακλείου Μυρών και των γύρω κοινοτήτων με το Υπουργείο Μετανάστευσης, η τοπική κοινωνία δηλώνει αποφασισμένη να κλιμακώσει τις αντιδράσεις στην προοπτική λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες. Στις 11 σήμερα έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό. Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 60χρονος μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου. Ο συλληφτής κατηγορείται για νέα καλλιέργεια 103 δεντριλίων κάναβης, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για παλαιότερη υπόθεση ναρκωτικών στα Χανιά. Σε καθεστώς επιφυλακή σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται υψηλός. Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης με τα ερευνητικά ιδρύματα του νησιού για τη νέα εποχή στη φυτοπροστασία της ελιάς. Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Στις 11.30 συγκέντρωση στα Λιοντάρια στο Ηράκλειο. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν επαναφέρουν οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η χώρα του θα αποζημιώνεται για τη φύλαξη του ορμούς με τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά. Πάνω από 84 δολάρια το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent. Η Ουκρανία θα αγοράσει από τη Γαλλία 16 μαχητικά Ραφάλ και τον οπλισμό τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται από το 2028-2029, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία θα συμμετάσχει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό, 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας σε μια απαραίτητη αναφορά. Τώρα η Aegean σε πάει απευθείας από το Ηράκλειο στα Τύρανα, χωρίς αλλαγές, χωρίς άγχος, μόνο εσύ, η βαλίτσα σου και ένας ακόμα προορισμός να σε περιμένει. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Radio Crete, το ecrete.gr. Πρώτο θέμα, κλιμάκωσης στους αθανάτους, νέα κινητοποίηση για τη δομή μεταναστών μετά το πράσινο φως πλεύρη, που φαίνεται ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στην δημιουργία και λειτουργία της δομής αυτής προσωρινής φιλοξενίας. Οι κάτοικοι βγήκαν για άλλη μια φορά στους δρόμους. Σήμερα έχουν συνάντηση και με τον Δήμαρχο Ηρακλείου στις 11 το πρωί στη Λότζια και δηλώνουν ότι θα προσφύγουν και νομικά κατά της απόφασης αυτής. Άλλο θέμα, Μυλοπόταμος είχε θερμοκήπιο με 103 δεντρίδια κάναβης, καταζητούνταν και για άλλη φυτεία στα Χανιά. Αυτός αντί να φυτεύει κυπευτικά, φυτεύε κάναβη, Δημήτρη, πολλές φυτείες, Χανιά, Ρέθυμνο. Ηράκλειο, κτηματογράφηση, εκρηκτικά τα λάθη σε απόγνωση και σε έξοδα ιδιοκτήτες, είναι αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, που έχουμε πει. Το ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο αυτές οι περιοχές, ακούστε, που είναι, που τελειώνει η ανάρτηση 27 Ιουλίου και αφορεί το πρώην, το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, Μαλεβιζίου και Χερσονήσου, αλλά και αυτές τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και θες να κάνεις μια διόρθωση, διότι μπορείς να ανακαλύψεις λάθη ακόμα και μετά από χρόνια, που δεν έχει ευθύνη ο πολίτης. Αυτός καταθέτει συμβόλαια, καταθέτει το ένα, καταθέτει τ' άλλο τοπογραφικά και ξαφνικά βλέπει ότι λάθος έχουν περαστεί. Για να κάνεις αυτή τη διόρθωση ένα 250 δεν το γλιτώνεις ή σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να πας και στο δικαστήριο. Αυτή είναι η κατάσταση με το κτηματολόγιο, κυρίες και κύριοι. Μην τα ξαναλέμε αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση τώρα, που ο χρόνος αντίστροφα μετράει για την ολοκλήρωση της κατάθεσης των ενστάσεων, δεν επαρκεί για να ολοκληρωθούν όλες αυτές οι διαδικασίες που κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει για να κάνει μεταβίβαση, για να διορθώσει λάθη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Φωνάζουν όλοι οι φορείς, φωνάζει το τεχνικό επιμελητήριο, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι δήμοι, βουλευτές, όλοι θέλουν παράταση μεγαλύτερης της μιας εβδομάδας, που μας έλεγε χθες ο κύριος Σαράπογλου, και μάλιστα σιωπηρής παράταση, λέει. Τι να σου κάνει μια εβδομάδα, δηλαδή, να σου πάει μέχρι 5 Αυγούστου, τι θα καταφέρεις. Τα λάθη των υπαλλήλων του κτηματολογίου τα πληρώνει ο πολίτης. Αυτό είναι το ξεκάθαρο και μάλιστα βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη να πληρώνει δικηγόρους, μηχανικούς ή οτιδήποτε άλλο για να ξεκαθαρίσει την περιουσία του. Άλλο θέμα, για Μαρίνα Βόνης, χιλιάδες πιστοί στο ιστορικό προσκύνημα της Κρήτης. Έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, να γιορτάζεται η Αγία Μαρίνα της Βόνης, η μνήμη της οποίας τιμάται κάθε χρόνο 17 βεβαίως Ιουλίου. Άλλο θέμα, Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα χτυπημάτων μετά τις απειλές Τραμπ. Φωτιά σε οικοδομική ξυλία στην Αλικαρνασσό, η πυροσβεστική απέτρεψε τα χειρότερα. Κρήτη γεμάτη τουρίστες, αλλά η τοπική αγορά να στενάζει, μεγάλη βουτιά στις εισπράξεις, αναφέρθηκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Αρχαία Λήκτος, σημαντικά ευρήματα στην παρουσίαση για την ολοκλήρωση της έκτης ανασκαφικής περίοδου. Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη συμμαχία των προθήμων, τι θα συζητήσουν στο δείπνο των ηγετών. Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τις 17 δεσμεύσεις του Πασόκ για τους συνταξιούχους. Η Ελλάδα χωρίς γενιές, η μεγάλη δημογραφική κατάρρευση που αλλάζει το μέλλον της χώρας. Πώς, κυρίες και κύριοι, κάποιος θα προσπαθήσει να κάνει οικογένεια με τα δεδομένα αυτά. Πώς. Ένα νέο ζευγάρι, δηλαδή, με αυτούς τους μισθούς και τα ενίκια και χωρίς από πίσω του γονείς ή περιουσία, ξέρω εγώ, να στηρίζεται, μπορεί να κάνει οικογένεια. Και βεβαίως υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στο δημογραφικό. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές, γιατί οι γεννήσεις στη χώρα μας έχουν καταρρεύσει. Από 117.000 ετησίως κατά μέσο όρο το 2008-2009,
και 65.000 αντίστοιχα το 2025-26, έχουμε μείωση κατά 44%. Προσέξτε, 117.000 ετησίως είχαμε γεννήσεις τις καλές περιόδου πριν την κρίση, δηλαδή το 2008-2009, και το 2025-2026 65.000. Είναι μια κατάρρευση, διότι αντίστοιχα αυξάνονται και οι θάνατοι. Αυτό είναι το δεδομένο. Πάμε να δούμε άλλο θέμα του η Κρήτη. Ηράκλειο στη φυλακή, 42χρονη για τον βασανισμό της 55χρονης στην Αγία Τριάδα. Σύγκρουση μηχανής με βανάκι, νεκρός ο μοτοσυκλετιστής. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στους φόρους η Ελλάδα, καμπάνα της Κομισιόν. Το είπαμε αυτό. Ανέλυσα τα στοιχεία, κυρίες και κύριοι. Μισθωτή εργασία, δηλαδή οι μισθωτοί πληρώνουν πολύ περισσότερα σε φόρους από άλλους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό καταδεικνύει αυτή η έκθεση. Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιόφωνο τους, το λέω, και δεν άκουσαν την ανάλυση που έκανα πριν το Δελτίο Ειδήσεων, διότι ο μισθωτός και ο εργοδότης βέβαια πληρώνουν υπέροχους φόρους. Και αυτό καταδεικνύεται από τα στοιχεία της Κομισιόν. Όταν εμείς πληρώνουμε το 44,8% φόρους, η Ευρώπη μέσω σταθμικά πληρώνει 37%. Δεν είναι τώρα οι 8 ποσοστιαίες μονάδες, μην το βλέπετε λίγο το νούμερο. Επί των εσόδων του κράτους μιλάμε για τεράστια ποσά, πολλά δισεκατομμύρια. Και όχι μόνο αυτό, η έκθεση αυτή καταδεικνύει βεβαίως ότι πληρώνουμε και τους έμεσους φόρους χρυσάφι, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή είναι η αλήθεια και το λέω αυτό ξανά για άλλη μια φορά, για να μην μας δουλεύουν, να μην μας δουλεύουν. Και να δούμε και τα αθλητικά του ikriti.gr, Μουντιάλ 2026, Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στις 10 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στον τελικό. FIFA εξετάζει Μουντιάλ με 64 χώρες για το 2030, από 48 που ήταν φέτος. Θέλει να αυξηθούν οι συμμετοχές στο Μουντιάλ η FIFA, κυρίες και κύριοι, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει και περισσότερα έσοδα. Τρίτη Εθνική, Μεσουτζή και τη νέα σεζόν το Τιμπάκι, αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, Βασίλης Ράλης, νέος τεχνικός διευθυντής, Βαλκανικό Στίβου, αργυρό μετάλλιο στον ακοντισμό, η Χρύσα Μαγουλάκη του Όφη, Όφη στο στόχαστρο, Μουντιλιακός Φορ, Σεντρίκ Μακαμπού. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από το ikriti.gr. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας, είναι πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και διαβάζω τώρα, βγαίνουν τακτικά πληροφορίες, ποιοι είναι οι φθηνότεροι, ποιοι είναι οι ακριβότεροι.

0: προμηθευτές ρεύματος του 2025, τι μας νοιάζει τι είναι το 2025. Δηλαδή θέλουν να μας τα παρουσιάσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνουμε συγκρίσεις πώς ήταν τώρα τα πράγματα, πώς ήταν το 2025. Να είναι το δεδομένο. Ότι από το 2023 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί και πληρώνουμε όλοι ακριβότερα με αυτά τα περίφημα χρηματιστήρια ενέργειας και όλα αυτά την ενέργεια. Τα έχουμε πει όμως πολλές φορές, δεν θέλω να σας κουράζω. Αλλά επειδή τα θέματα της επικαιρότητας και της καθημερινότητας είναι σε καθημερινή έτσι, βάση αυτά που κυριαρχούν, θέλω να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, πάμε στη Νεάπολη. Να πάμε στη Νεάπολη και να συνομιλήσουμε με τον αγαπητό Μιχάλη Χουρδάκη, το γνωστό Νίσπιτα. Γιατί? Διότι δημιούργησε ένα μουσείο, μια λαογραφική συλλογή Νίσπιτας στο Κουνάγι. Αυτό το μουσείο στεγάζει πραγματικά την ψυχή της αγροτικής Κρήτης, διασώζοντας αντικείμενα και ιστορίες που χάνονται στο χρόνο. Σε μια εποχή που η καθημερινότητα τρέχει με γιγκιώδεις ρυθμούς και το παρελθόν συχνά ξεθοριάζει, υπάρχει αυτό το μικρό χωριό, το Κουνάγι, που επιμένει να θυμάται, εξαιτίας βεβαίως του Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος έστησε με τα ίδια του τα χέρια και με αστήρευτο μεράκι, όπως κάνει διαχρονικά και πολύ προσωπικό κόπο, τη λαογραφική αυτή συλλογή Νίσπιτας Ρίζες Κρήτης, και δεν πρόκειται απλώς για ένα εκθεσιακό χώρο, αλλά για ένα ζωντανό σπίτι, πραγματικά ζωντανό σπίτι της κριτικής παράδοσης. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα, θα αφήσουμε τον ίδιο τον αγαπητό Μιχάλη να μας τα πει. Μιχάλη, καλή σου μέρα, καλημέρα στη Νεάπολη. Μιχάλη, μας ακούς? Πού είναι ρε παιδιά ο Μιχάλης ο Χουρδάκης? Αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Έλεγα λοιπόν ότι όποιος περνά το κατώφλι του μουσείου νιώθει σαν να μπαίνει σε μια χρονοκάψουλα. Ο Νίσπιτας έχει αναπαραστήσει με απόλυτη ακρίβεια μια αυθεντική κριτική καλύβα. Μέσα στο χώρο τα αντικείμενα δεν είναι απλά τοποθετημένα σε προθήκες, αλλά μοιάζουν έτοιμα να χρησιμοποιηθούν ξανά από τους παλιούς νοικοκύριδες. Υπάρχουν πολλά έπιπλα, πολλά σκεύη, παραδοσιακά κρεβάτια, καρέκλες και καθημερινά εργαλεία της κουζίνας που μαρτυρούν τον απλό αλλά σοφό τρόπο ζωής των προγόνων μας. Έχουμε τον Μιχάλη, δεν τον έχουμε. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, Δημήτρη, να ακούσουμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε μετά, να τον έχουμε και τον Νίσπιτα στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει για το μουσείο. Μικρή διακοπή λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Για κουζίνα και ντουλάπα στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value.
5: Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο, Evans.

0: 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας, στον πρόλογό μου, προλογίζοντας τον αγαπητό Μιχάλη Χουρδάκη, το γνωστό Νίσπιτα, έλεγα για την περίφημη λαογραφική συλλογή Νίσπιτα στο Κουνάλι, ένα δημιούργημα του αγαπητού Μιχάλη που στεγάζει την ψυχή της αγροτικής Κρήτης, διασώζοντας αντικείμενα και ιστορίες που χάνονται στο χρόνο. Ο Μιχάλης με τα ίδια του τα χέρια, με αστήρευτο μεράκι, προσωπικό κόπο και μια συλλογή που διαρκεί τώρα πολλά χρόνια, αποφάσισε να την εκθέσει και να φτιάξει αυτό το μουσείο, και όποιος περνά το κατώφλι του νιώθει σαν να μπαίνει πραγματικά σε μια χρονοκάψουλα. Ο Νίσπιτας έχει αναπαραστήσει με απόλυτη ακρίβεια μια αυθεντική κριτική καλύβα, ένα σπίτι. Ένα σπίτι μέσα στο χώρο, τα αντικείμενα δεν είναι απλά τοποθετημένα σε προθήκες, αλλά μοιάζουν έτοιμα να χρησιμοποιηθούν ξανά από τους παλιούς νοικοκύρες. Ο Μιχάλης, δεν θέλω να πω πολλά λόγια, γιατί όλο το Μεραμπέλο και όλο το Λασίθι το ξέρει και στο Ηράκλειο το ξέρουν πολύ καλά, είναι ο ορισμός, και το λέω επειδή το ξέρω πάρα πολλά χρόνια τον Μιχάλη, ο ορισμός του ακούραστου φύλακα της παράδοσης. Δεν θέλω να πω άλλα όμως, θα τον αφήσουμε τον ίδιο να μας τα πει. Αγαπητέ Μιχάλη, καλή σου μέρα.
4: Καλή σου μέρα, Λευτέρη, αλλά δεν σ' ακούω, σ' ακούω πολύ στο βάθος και δεν καταλαβαίνω περίπου.
3: Δεν καταλαβαίνω. Μιχάλη, εξιστόρισα το πώς δημιουργήσεις έτσι με σύντομα λόγια το μουσείο αυτό, και θέλω εσύ να μας πεις περισσότερα πώς αποφάσισες να το δημιουργήσεις. Και στο τέλος δεν ξέρω αν μ' άκουσες, έτσι, ότι πραγματικά είσαι ο ορισμός του ακούραστου φύλακα της παράδοσης, γιατί δεν είσαι μόνο λαογράφος, είσαι συγγραφέας, δημοσιογράφος, ασχολείσαι με τα πάντα όσον αφορά την παράδοσή μας.
4: Τι να σου πω τώρα, Λευτέρη μου, κοίταξε να δεις, άλλοι διαθέτουν το χώρο για τα MRD, πώς τα λένε, ναι, αυτά, να πιάσουν τα σπίτια τους. Εγώ μέσα στο σπίτι μου δεν είχα πια χώρο να κινηθώ,
3: ναι,
4: και θεώρησα καλύτερο να τα μεταφέρω αυτά στο μετόχι, το πολύ φτωχό και από κατοίκους και από οικονομία χωριό, το Κουνάλι Μεραμπέλου.
3: Ναι.
4: Είναι σε μια απόσταση από την Νεάπολη 9 χιλιόμετρα προς τη Μήλατο.
3: Ναι.
4: Και απέχει 2,5 χιλιόμετρα από το σπήλαιο της Μιλάτου.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, εκεί μπόρεσα να μεταφέρω και να εκθέσω το 1/4 σχεδόν, όχι παραπάνω, ναι, των αντικειμένων που κατά καιρούς από το 1958-59 στο γυμνάσιο θυμούμε και ήμουν και μάζωνα πράγματα. Λοιπόν, και τα εκθέτω τώρα εκεί. Ας είναι καλά ο κόσμος, προτιμάει να έρθει να δει τι γίνεται εκεί πέρα.
3: Τα εγγένεια της έκθεσης, Μιχάλη, έγιναν πριν από λίγες μέρες τα εγγένεια της έκθεσης. Είδα πάρα πολύ κόσμο που σε τίμησε να δει από κοντά τη συλλογή αυτή, την παραδοσιακή συλλογή, και πραγματικά είδα τις φωτογραφίες. Θα ήθελα να έρθω και εγώ στο Κουνάλι κάποια στιγμή.
4: Μα σε περιμένω.
3: Αλλά νομίζω ότι περιλαμβάνουν πάρα πολλά αντικείμενα της παλιάς εποχής. Για περιέγραψε μας λίγο την έκθεση. Ναι.
4: να σου περιγράψω. Καταρχάς πρέπει να ευχαριστήσω τον αντιπεριφερειάρχη που ενώ είχε πυρκαγιά εκείνες τις ώρες, ναι, του έτυχε βέβαια αυτό το έκτακτο, δεν ήταν, αλλά έστειλε εκπρόσωπο. Και τον δήμαρχο του Αγίου Νικολάου, τον κύριο

0: Ανδρέα Χωριστά, του Τζαγκάρη, της Ιφάντρας, του παλιού μαθητή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα έχω διασώσει και δύο τετράλια του Ιωάννου Γεωργίου Γιαλινάκη,
1: ναι,
0: έτους 1880 και 1882, τετράλια χειρόγραφα, όπου γράφει για τις αρχαίες θεότητες, καλλιγραφικότατα γράμματα, τα οποία βέβαια δεν συναντάς εύκολα σήμερα.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο να σου πω, έχω τη σπαθόβρεγα του προπάπου μου.
1: Ο προπάπους σου πολέμησε τους Τούρκους, αυτή η σπαθόβρεγα που μας λες, Μιχάλη, ήταν προφανώς πολεμικό όπλο, έτσι δεν είναι?
0: Η σπαθόβρεγα ήταν ένα ομοίωμα του σπαθιού,
1: ναι,
0: από ξύλο σκληρό, δηλαδή η ελιά ή πρίνος.
1: Ναι.
0: Και είχε το στήμα του σπαθιού. Ο άοπλος επαναστάτης, λοιπόν, κριτικός,
1: ναι,
0: την έφτιαχνε αρχικά μόνος του, χτύπαγε στο σβέρκο το δυνάστη τον Τούρκο και αρματωνότανε με τα άρματα του Τούρκου.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες?
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η σπαθόβεργα.
1: Ναι.
0: Μπρος.
1: Ναι. Σε ακούμε, Μιχάλη, σε ακούμε. Σε ακούμε, Μιχάλη, σε ακούμε.
0: Φιλοξενώ,
1: ναι,
0: τη ψησταριά, τη φουφού δηλαδή, που του ψήνε ο υποκόμος του στρατηγού Κάρτα, του γενικού διοικητή Ιταλικών Δυνάμεων Κατοχής στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Φιλοξενώ το χτυποκάπουλό του, αυτό που χτυπούσε τα καπούλια του αλόγου του.
1: Ναι.
0: Μέχρι να φύγει. Μια κανίστρα βενζίνης του γερμανικού στρατού με εγχάραχτη χρονολογία κατασκευής 1945. Φιλοξενώ επίσης το παγούρι και το γυλιό του Άγγλου πράκτορα Τζο Χάουσμαν, που έδρασε περισσότερο στο Λασίθι αλλά κατ' επέκταση όλη την Κρήτη.
1: Ναι.
0: Το έμβλημα του Αρχιζουριδιάρη.
1: Τι είναι αυτό?
0: Τι ήταν ο Αρχιζουριδιάρη, ξέρεις?
1: Όχι, για παιδιούς μας να ακούσουν και οι ακροατές μας.
0: Ο Αρχιζουριδιάρη, οι Ζουρίδες,
1: ναι,
0: ήταν ομάδες γενίτσαρων τολμηρών, οι οποίοι πιάναν τα βουνά για να εντοπίσουν λιμέρια των ανταρτών, των επαναστατών,
1: ναι, ναι,
0: και ήταν έπνοια νέα κατά των επαναστατών.
1: Ναι.
0: Παμπόνιροι, γι' αυτό τους ονομάσανε Ζουρίδες.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το ήξερα. Ναι. Αυτό το...
0: άλλο μπορεί να πούμε. Έχω πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή του Τζαγκάρη, τη συλλογή,
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: Κουρέα, του παλιού, του μαθητή, είπαμε, τη Ιφάντρας.
1: Εργαλεία που ασχολούταν με τη γεωργία παλιότερα, Μιχάλη.
0: Έχω εργαλεία του γεωργού,
1: ναι,
0: από το Βουκέντρι μέχρι το Βολόσυρο, ναι, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν μου λες, μου είπες ότι στο μουσείο...
0: Έχω το Τζάκι το παλιό.
1: Ναι. Ναι, είδα αυτή τη φωτογραφία, μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτή η παραστιά. Μου είπες ότι ούτε το 1/4 της συλλογής που έχεις των αντικειμένων, εν πάση περιπτώσει, που τόσα χρόνια μαζεύεις, δεν μπορείς να τα εξαίσεις. Τα υπόλοιπα τι θα γίνουν? Δεν πρέπει να τα βλέπει ο κόσμος τα υπόλοιπα που έχεις αντικειμένα?
0: Κοίτα να δεις. Αυτό είναι και καλό και κακό, το ότι αντιπροσωπεύει η έκθεση το 1/4,
1: ναι,
0: περίπου,
1: ναι,
0: διότι μου δίνεται η δυνατότητα να αντικαθιστώ πράγματα,
1: ούτως
0: ώστε ένας που έχει έρθει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και τέταρτη φορά,
1: ναι,
0: βλέπει διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι, πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά το σκέφτεσαι.
0: Το ανεπιτίδευτο των εκθεμάτων

0: τοποθέτησης των εκθεμάτων κάνει μεγάλη εντύπωση ο Γάλλος καθηγητής αρχαιολογίας της Σορβόνης, ο κύριος Αλέξανδρος Παρνού, που είναι και υπεύθυνος από γαλλικής πλευράς στις αρχαιότητες της Γρήρου, στις Ανασκαφές,
1: ναι,
0: έχει εκπλαγεί από την όλη ακαταστασία, από το ανεπιτίδευτο, και μου λέει αυτό κάνει το μουσείο σου διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέσα σε βιτρίνες, ναι, και.
1: Μιχάλη, υπάρχουν αντικείμενα μέσα που είναι προς πόλη, δηλαδή εσύ κάνεις μια έκθεση
0: υπάρχουν... Τώρα θα σου το έλεγα αυτό, ναι. Καθώς καταλαβαίνεις, επειδή θέλω να είναι ανοιχτό όλη την ημέρα το μουσείο,
1: ναι,
0: σκέφτηκα με το γιο μου, τον Κωστή, τον ξέρεις τον Κωστή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτηκα ότι κάτι πρέπει να αφήνει κάθε επισκέπτης, ξέρω εγώ τι, για να βγάλουμε τα έξοδα συντήρησης και έναν άνθρωπο να κάθεται να ανοίγει την πόρτα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε διάφορα εκθέματα, τα οποία βεβαίως είναι επιλεγμένα, αυστηρότατα, να μην ξεφεύγουν από τη λαογραφία της Κρήτης.
1: Μάλιστα.
0: Έχω αγγεία, ας πούμε, με αναπαραστάσεις από την Γνωσό, από διάφορα παρμένα, οι παραστάσεις είναι παρμένες από μουσεία της Κρήτης.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, Μιχάλη.
0: Και αυτά τα, ναι, έσοδα,
1: ναι,
0: μπορεί να συντηρηθεί το μουσείο. Αν δεν μπορεί, θα το κλείσω. Τι να κάνω.
1: Ξένοι έρχονται, έχουν ενημερωθεί εκεί στην περιοχή του Αγίου Νικολάου οι ξένοι ότι υπάρχει αυτό το λαογραφικό μουσείο το οποίο μπορούν να επισκεφθούν?
0: Έχουμε προς το παρόν μια συνεργασία με 2-3 τουριστικά γραφεία,
1: ναι,
0: και αυτό το ενοικιάσει τζιπ, σαφάρι, πώς τα λένε αυτά, και έχουμε καθημερινές επισκέψεις.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και πολλοί ντόπιοι θα έχουν έρθει να δουν το μουσείο από κοντά, έτσι, γιατί είσαι αγαπητός, Μιχάλη, σε όλο τον Περαμπέλο.
0: Δεν άκουσα.
1: Θα έρθουν πολλοί να επισκεφθούν και ντόπιοι, διότι είσαι αγαπητός τον Περαμπέλο και θα έρθουν να δουν το μουσείο.
0: Καλό να ορίσουν, θα τους υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, και όπως και το Ράδιο Κρήτη, διότι κατά καιρούς, όχι πολύ συχνά, αλλά κατά καιρούς προβάλλει το έργο.
1: Όποτε μας δίδεται η ευκαιρία, Μιχάλη, όποτε μας δίδεται η ευκαιρία. Αυτό κάνουμε και με πολύ χαρά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Είναι κάθε μέρα ανοιχτό το μουσείο και ποιες ώρες, έτσι να μας δώσεις μια εικόνα?
0: Κοίταξε, προσωρινά το έχουμε από 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Συνεχώς.
1: Ναι. Και είναι κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα ανοιχτό?
0: Καθημερινά.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Ο επισκέπτης θα τον υποδεχτεί ο γιος μου εκεί και θα τον ξεναγήσει.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια ευχόμαστε, καλή επιτυχία σε αυτή την προσπάθεια,
0: και
1: Μιχάλη.
0: Και πάλι ευχαριστώ το Ράδιο Κρήτη, και πάλι ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε σένα, στη Νεάπολη, σε όλο το Μεραμπέλο. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή η λαογραφική συλλογή πραγματικά έτσι σε παραπέμπει σε άλλες εποχές. Ο Μιχάλης από το 1958 ακούσατε ότι συνέλεγε αυτά τα αντικείμενα, τα παλιά, με πολύ μεράκι, με προσωπικό κόπο. Δεν πρόκειται απλώς δηλαδή για ένα εκκλησιακό χώρο, αλλά για ένα ζωντανό σπίτι της κριτικής παράδοσης. Όλα τα αντικείμενα τα παλιά μπορεί να τα βρει κάποιος εκεί, να τα θαυμάσει, και υπάρχουν παραδοσιακά κρεβάτια, καρέκλες, εργαλεία κουζίνας που μαρτυρούν τον απλό και το σοφό τρόπο ζωής, έτσι, των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας. Τα εργαλεία της γης, αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι της περιοχής για να δαμάσουν τη γη, για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε στην εκπομπή.

0: εκπομπή μας.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Αν θες να αγοράσεις IKEA και συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε IKEA και συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Αν η ομορφιά και η ευεξία είναι το πάθος σου και θέλεις να κάνεις καριέρα στους τομείς αυτούς, γίνε μέρος της πιο δυναμικής κοινότητας ομορφιάς στην Κρήτη. Σπούδασε αισθητική και κοσμητολογία. Hotel Spa Therapist, Makeup Artist, αισθητική άκρων, φρυδιών και βλεφαρίδων, ρεφλεξολογία, Massage Therapist, βελονισμό και ομοιοπαθητική. 35 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάλεσε τώρα στο 28 10 26 38 33 και μπες στον μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Πανσί.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε στο Λασίθι, φεύγουμε από το Μεραμπέλο, ακούσαμε τον αγαπητό Μιχάλη Χουρδάκη τον Νίσπιτα να μας λέει για το λαογραφικό του μουσείο στο Κουνάλι. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Καμπάνη. Ο κύριος Νίκος Καμπάνης είναι Διευθυντής Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας του ΙΤΕ. Γιατί κάνει νέες έρευνες ο κύριος Καμπάνης με την ομάδα του στην περιοχή του Καλού Χωριού για τη διάβρωση των ακτών. Για τη διάβρωση των ακτών του Ίστρου. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέροντα στοιχεία να μας παραθέσει. Έγινε και μία συνάντηση στην αντιπεριφέρεια καθώς ολοκληρώνεται ή ολοκληρώθηκε η μελέτη για το αγιευτικό καταφύγιο του Καλού Χωριού, να μας πει τι γίνεται και πόσο κινδυνεύουν οι ακτές μας από τη διάβρωση. Κύριε Καμπάνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας κύριε Βαρδάκη, χαίρομαι που τα λέμε, διότι πρώτα απ' όλα διακρίνω την ευαισθησία σας για τη θάλασσα και την παράκτεια ζώνη που είναι και η πιο ευαίσθητη και η πιο παραγωγική για την περιοχή μας.
0: Νομίζω βεβαίως ότι όλοι ενδιαφερόμαστε και μάλιστα όταν δημοσιογραφικά αναδεικνύουμε

0: Υπνίουμε αυτά τα θέματα, συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στην ενημέρωση των πολιτών. Δεν είναι μόνο να πηγαίνουμε σε μια παραλία ή σε ένα όμορφο μέρος να το βλέπουμε, πρέπει να το προστατεύουμε κιόλας. Πολλόλογιο το λέω, έτσι απλά και λαϊκά. Εσείς οι επιστήμονες όμως δείχνετε το δρόμο και ειδικά εσείς που πραγματικά είτε χαρτογραφήσει όλη την Κρήτη και τις ακτές της. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε και νομίζω όλοι πρέπει να σας ευχαριστούν γι' αυτό.
1: Κύριε Βαρδάκη, πολύ σωστά το λέτε και πιστεύω η κουβέντα την οποία ξεκινάτε εσείς και συμπληρώνω εγώ να είναι έτσι ένας οδηγός για τον κόσμο, διότι πρέπει να ξέρετε ότι στη μάχη για το περιβάλλον χρειάζεται η πολιτεία, χρειάζονται οι θεσμοί, χρειάζεται σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αν η κοινωνία δεν είναι αρρωγός όλης αυτής της προσπάθειας, η βάση δηλαδή καταραίει τις περισσότερες φορές, διότι ακόμα και η κλιματική αλλαγή που λέμε, και η κλιματική αλλαγή ανθρωπογενώς έχει προκληθεί. Και βεβαίως υπάρχουν, αυτή είναι μια άμεση πίεση προς το περιβάλλον, προς την θάλασσα, προς την ακτογραμμή, αλλά υπάρχουν και οι άμεσες παρεμβάσεις για ανθρωπογενείς, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι αρνητικές, είναι πιεστικές, διαταράσσουν και οκλούν την ορθή λειτουργία της παράκτειας ζώνης και έχουμε αρνητικά αποτελέσματα.
0: Ναι, γιατί φταίει πολλές φορές, δεν φταίει μόνο η φύση, η κλιματική αλλαγή, φταίει και το ανθρώπινο χέρι, έτσι δεν είναι? Τα λέμε όλα.
1: Κύριε Βαρδάκη, δυστυχώς και όχι μόνο στις παραλίες, όχι μόνο στους ωκεανούς, αλλά τη λυρά, τι να πω, στις φωτιές πολλές φορές λέω.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Και στις φωτιές πολλές φορές. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων η κλιματική αλλαγή είναι ένα χαρακτηρισμός έτσι, μιας διαδικασίας που υφίσταται ο πλανήτης, την οποία έτσι, κυριαρχεί σε όλη την προσπάθεια, οπότε τα περισσότερα περνάνε μέσα από αυτό και πιστεύω τελικά να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι μια μεγάλη μάχη αυτή, ναι. Και ελπίζω κάποτε να κερδιθεί σε ένα ικανό σημείο.
0: Πριν πάμε όμως αυτό στο καλό, στο Ίστρον, στο καλό χωριό, διότι αυτή η μελέτη που κάνατε, η έρευνα εν πάση περιπτώσει, είναι για την προστασία της διάβρωσης των ακτών του καλού χωριού, τη διασφάλιση των υποδομών και πολλά άλλα τα οποία θα μας τα πείτε. Αλλά έτσι σε γενικές γραμμές, τώρα μου δώσετε μια εικόνα, επειδή καταρχάς δεν κάνετε έρευνες μόνο στην Κρήτη, κάνετε και σε άλλες περιοχές της χώρας και αυτό καταδεικνύει βεβαίως και τη σημασία που παίζει και η δική σας, ο δικός σας τομέας το ΙΤΕ, αλλά και γενικότερα το ΙΤΕ στις έρευνες τις επιστημονικές. Θέλω να μου δώσετε μια εικόνα. Κινδυνεύουν οι ακτές της Κρήτης από διάβρωση, κύριε Καμπάνη? Τι γίνεται?
1: Εντάξει. Το παραγωγικό κομμάτι, δηλαδή αυτό το κομμάτι της ακτογραμμής, γιατί λέμε πολλές φορές, πάντα το λέω αυτό, λέμε πολλές φορές η Κρήτη έχει μια μεγάλη ακτογραμμή. Φυσικά και έχει μια μεγάλη ακτογραμμή, δεν είναι όμως το μεγαλύτερο της ποσοστό παραλίες, αυτές οι οποίες είναι χρήσιμες στην αναψυχή, στον τουρισμό και σε όλα τα σχετικά, σε όλα τα σχετικά που συνδέονται με την κοινωνία ή άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Οι παραλίες οι οποίες έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό, ναι, είναι ιδιαίτερως στρωτές σε πολλές περιπτώσεις και έχουμε προβλήματα στα οποία υφίστανται διαδικασίες διάβρωσης μέχρι και επικίνδυνα σημεία. Ξέρετε, στο καλό χωριό είναι δρομολογημένη ήδη η διαδικασία. Έχουμε όμως μπροστά μας και άλλα προβλήματα και να επικεντρωθώ στον ομόλαστιο που έχουμε έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκεί πέρα για την περιοχή, γιατί έχει και μια ιδιαιτερότητα, έχει μια προοπτική, έχει δυναμικό, αναξιοποίητο ακόμα προς όλες τις κατευθύνσεις, τουρισμό, οικονομική ανάπτυξη γενικότερα κλπ. Ναι. Μετά από την κουβέντα που έχουμε κάνει για το καλό χωριό και την αυτοψία που έχουμε κάνει εκεί πέρα ενδελεχώς μαζί με τους τοπικούς παράγοντες για την αντιπεριφέρεια, διότι ξέρετε με τον αντιπεριφέρεια τον κύριο Γιάννη τον Ανδρουλάκη, το είχαμε ξεκινήσει εδώ και 2-3 χρόνια είχαμε κάνει μια επίσκεψη. Ναι. Και είχαμε διαπιστώσει τα προβλήματα πρώτα απ' όλα στο βούλης μας το καλό χωριό. Ναι. Πήγα και πρόσφατα και έκανα μια περαιτέρω αυτοψία με τους τοπικούς παράγοντες εκεί, τον τοπικό της δημοτικής κοινότητας, τον πρόεδρο εκεί, τον Κώνσταντο Τζαγκουρνί, ακολουθούσε και ο Γιάννης ο Βάρδας ο προηγούμενος, όλοι μαζί εκεί ήταν ενωμένοι με τον Αντιπεριφερειάρχη, μαζί τα είπαμε αναλυτικά. Να κάνω όμως μια παρένθεση στο καλό χωριό και να πω

0: μια μέρα που ήμουν στην περιοχή μου λένε έλα να δεις ένα πρόνοιο που υπάρχει στο Στόμιο. Ναι. Γραλιγιά δυτικά, τέρμα ναι. δυτικά. Ναι. Πραγματικά εκεί πέρα είχαμε πάλι ένα πρόβλημα. Τα πρανή είχαν όλα κατακρεμιστεί και ποιος ήταν κατά πάσα πιθανότητα ο κεντρικός παράγοντας. Πέρα από τη συστηματική πίεση του κυματισμού, κατά μέσο όρο του κυματισμού, είχαμε αυτά τα ακραία καιρικά, αυτούς τους ακραίους νοτιάδες που είχαμε, τα ακραία καιρικά φαινόμενα με ισχυρούς νοτιάδες τέλος της άνοιξης, επαναλαμβανόμενα, είχαν πιεστεί τόσο πολύ, είχαν κατακρεμιστεί πάρα πολλά πρανή με αποτέλεσμα να υπάρχει μια άμεση επικινδυνότητα στη χρήση εκείνης της περιοχής. Να ξέρω ότι είναι μια περιοχή η οποία είναι, έχει υψηλή γεωργική χρήση, έχει θερμοκήπια, τα πρανή στηρίζουν θερμοκήπια, σπίτια υπάρχουν κοντά, περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε πεζοί και είναι μια ακραία κατάσταση. Δηλαδή σχεδόν είναι έκτακτη ανάγκη, όχι σχεδόν, είναι έκτακτη ανάγκη για την περιοχή.
1: Άρα πρέπει να γίνει άμεσα μια παρέμβαση εκεί, λέτε.
0: Βέβαια, βέβαια. Ήρθε εκεί ο κύριος Ζαχαρόπουλος ο Βασίλης, ο τοπικός πάλι. Ναι. Καθίσαμε με τον Γιάννη Ανδρέα και το συζητήσαμε και τώρα είμαστε στον σχεδιασμό μιας μελέτης για να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε και εκείνο το σημείο. Ναι. Αυτά τώρα τα σχεδιάζομαι, να πάμε στο καλό χωριό μας που εκεί τα έχουμε ήδη σχεδιάσει και προχωράμε. Σύντομα θα υπάρξει και η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Τρεις περιοχές. Ναι. Βούλισμα, Άγιος Παντελήμωνας, Καραβοστάση.
1: Ναι.
0: Ένα εκεί πρόβλημα.
1: Τι διαπιστώνετε?
0: Υπάρχουν, πρώτα απ' όλα στο Βούλισμα είναι γνωστές και οι καθυζήσεις που υπάρχουν εκεί πέρα προς την ανατολική του πλευρά. Αυτά είναι και συνδυάζονται και γεωλογικά φαινόμενα τα οποία εντείνονται και αυτά με, ξέρετε, με τις παραταμένες περιόδους ξηρασίας που υπάρχει διάβρωση των εδαφών πλέον, μετά κάποια κατακτησμιώδης βροχή η οποία αρχίζει και δημιουργεί δειγματώσεις, καθυζήσεις κλπ. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και από κάτω έχουμε την θάλασσα που έχει φτάσει στο όριο, στο πόδι σχεδόν του πρανούς, υπός κάτι από κάτω, αυξημένες πιέσεις από πάνω, έχουμε κατακρεμίσεις μέχρι και σε κάποια σημεία με άμεση επικινδυνότητα για τους παρευρισκομένους. Έτσι κάποια σημεία έχουν και αποκλειστεί κατά καιρούς. Τώρα δεν ξέρω, θυμάμαι αν αυτή την περίοδο κάποιο υφίσταται ένα το τέρμα εκεί στην περιοχή, αν έχει ας πούμε κάποιο stop, μην πάμε παραπέρα ή υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Έχουμε λοιπόν το Βούλισμα, έχουμε τον Άγιο Παντελεήμονα και εκεί πέρα διαβρώσεις σε πολλά σημεία, αποτέλεσμα ανθρωπογενών κυρίως παραγόντων, μικροκατασκευών, μικροτυχείων, διάφορα πράγματα. Πάμε στο Καραβοστάσι, έχουμε εκεί τα πολύ ωραία αλμυρίκια. Άλλη μια φορά τα είχαμε σώσει τα αλμυρίκια στην περιοχή του νομού Λασιθίου, εκεί προς την Ελούντα, σε ένα σημείο εκεί που είχε πάρα πολλά.
1: Προς την Πλάκα, αν δεν κάνω λάθος, είναι προς την Πλάκα.
0: Προς την Πλάκα, είναι εκεί που είναι το πύργος του Πασά. Ξεχνώ το τοπονύμιο τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί από κάτω είναι μεγάλα ξενοδοχεία τριγύρω. Εκεί είχαμε λοιπόν παρέμβει, είχαν γίνει διορθώσεις, βελτιώσεις και τόθηκαν. Είναι μια φυσική κληρονομιά αυτά τα αλμυρίκια, ξέρετε. Πρώτα απ' όλα στα νησιά όπου υπάρχουν αλμυρίκια δεν χρειάζονται ομπρέλες. Ο κόσμος κάτω από
1: φυσικά,
0: αυτά απλώνει τις πετσέτες του. Ας πούμε, έτσι μια...
1: Φυσικά.
0: Είναι μια υποστήριξη των λουωμένων και αυτά. Και εδώ πέρα λοιπόν στο Καραβοστάσι πολλά αλμυρίκια. Είδα λοιπόν αλμυρίκια τα οποία ένα-δύο είχαν πέσει. Είχαν οι άνθρωποι κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια, είχαν κλαδέψει, είχαν καθαρίσει. Δεν είναι όμως αυτό. Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος για να περάσει δημιουργεί τεχνητά μια ανωδική κλίση στην παραλία. Είναι γνωστό όπου στα κύματα βάλουμε μπροστά ένα τυχείο. Ή αρχίσουμε την κλίση την ανωδική προς τα πάνω το κύμα. Τιμώνει, πώς να το πούμε.
1: Ναι.
0: Τιμώνει πραγματικά το κύμα. Χτυπάει με δύναμη και γυρίζει νευριασμένο πίσω. Νευριασμένο σημαίνει ότι τραβάει περισσότερα φερτά προς την θάλασσα και υποσκάπτει με μεγαλύτερο ρυθμό το σημείο. Άρα έχουμε εντονότερη διάβρωση.
1: Άρα τι πρέπει να γίνει εκεί
0: για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, πολύ απλό, είμαστε στην παραλία, πατάμε το πόδι μας σε ένα σημείο στην αμμουδιά και εκεί που βλέπαμε το κύμα και γινόταν ελεύθερα. Ανέβαινε, έφευγε ήρεμα, βάζουμε το πόδι μας, το κύμα αισθασίζει, το τριζυρίζει και γύρω-γύρω από το πόδι μας φαίνεται γύρω από το πέλμα μας μια υποσκαφή. Έχει τραβήξει εκεί πέρα, δεν βρήκε εμπόδιο.
1: Πολύ χαρακτηριστικό αυτό που λέτε, νομίζω ότι όλοι το
0: παρατηρούν. Να παίξουν από τα παιδιά μέχρι τους μεγαλύτερους με αυτό το πράγμα και να καταλάβουν τι συμβαίνει όταν βάλουμε ένα εμπόδιο λοιπόν την ώρα που το κύμα προσπαθεί να αναρριχθεί μέχρι εκεί που φυσικά και φυσιολογικά θα αναρριχόταν και το σταματήσουμε.
1: Ναι. Άρα τι πρέπει να γίνει εκεί, τι παρέμβαση.
0: Πρέπει να γίνει αυτό τώρα, και βέβαια είναι δύσκολο το πρόβλημα για να το απαντήσει κανείς έτσι κατευθείαν. Πρέπει να δούμε, και ξέρετε, δεν μπορούμε ούτε να χαλάσουμε την υποδομή του δρόμου, γιατί αυτός έχει μια χρησιμότητα. Κάποια λύση πρέπει να βρούμε κάπου στη μέση, κάποια προστασία, κάποια παρέμβαση που διορθώνει το πρόβλημα που δημιουργείται. Ξέρετε, εδώ δεν είμαστε για να γκρεμίζουμε ότι δημιουργείται και έχει μια χρησιμότητα.
1: Ναι.
0: Είμαστε, ας πούμε, ταυτικοί σε κάποια θέματα, σε κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες πραγματικά δεν είναι απαραίτητες και πλήρως χρήσιμες, αλλά έχουν γίνει με κάποια αστοχία και ως προς τη σκοπιμότητά τους, αλλά και ως προς το σχεδιασμό τους. Εκεί η πρόταση πάντα είναι απορρίψτε την. Ναι. Αλλά όταν υπάρχει κάτι το οποίο εξυπηρετεί κάτι, τότε αναγκαστικά πρέπει να γίνεις ακόμα πιο έξυπνος στα μοντέλα σου, να ψάξεις έτσι πιο συστηματικά και να βρεις μια λύση που και να κρατάει αυτό και να διορθώνει το πρόβλημα που δημιουργεί. Ξέρετε, εκεί πέρα είναι η δύναμη της επιστήμης και της έρευνας, διότι τελικά ξέρετε πολλά από αυτά τα απλά προβλήματα που κανείς θα λέει ότι είναι μια απλή εφαρμογή των επιστημονικών γνώσεων και των αποτελεσμάτων, δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάποιες φορές πρέπει να κάτσουμε να το σκεφτούμε και όχι απλά να το σκεφτούμε, να φτάσουμε σε ερευνητικό επίπεδο, να πούμε εδώ πώς γίνεται τέλος πάντων να και να κρατήσουμε και να διορθώσουμε. Δηλαδή υπάρχει πάντα σε κάποια σημεία αυτή η λεπτή γραμμή.
1: Ναι. Άρα αυτή η μελέτη στην, ολοκληρώνεται η μελέτη στο καλό χωριό, είμαστε στο τελευταίο στάδιο δηλαδή για να δούμε μετά πώς κάνουμε παρεμβάσεις και τι μπορεί να γίνει σε αυτές τις περιοχές του Ίστρου.
0: Η μελέτη στο καλό χωριό τώρα ξεκινάει, κύριε Βαρδάκη. Ήταν ένα διαχρονικό ζητούμενο των ατόπιων εκεί πέρα. Όπως σας είπα πριν, είχαμε κατέβει εκεί με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη εδώ και 2-3 χρόνια. Yeah. Είχαμε πάει μαζί, θυμάμαι, ήταν έτσι και χειμώνας μάλιστα, άδεια η παραλία. Μας είχαν κατεβάσει τα παιδιά εκεί πέρα με ένα αγροτικό. Νομίζω ότι εκείνη την περίοδο ήταν ο Γιάννης Σοβάρος, ο προηγούμενος πρόεδρος. Είχαμε κατέβει, τα είχαμε δει αναλυτικά. Βέβαια, αυτά όλα θέλουν ζυμώσεις.
1: Σωστά. Λίγο. Σωστά.
0: Δεν είναι τόσο να βρεθούν τα κονδύλια, διότι κατάλαβα στην Αντιπεριφέρεια υπάρχει ένας πολύ ευέλικτος σχηρισμός των οικονομικών και τα περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται άμεσα, αλλά υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να συζητηθούν, πρέπει να δρομολογηθούν. Και έτσι, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι το να κατανοήσουμε τη σημασία ενός προβλήματος, με δεδομένο ότι δεν ασχολούμαστε και 100% με πλήρη απασχόληση δηλαδή για αυτό το πράγμα, αλλά είναι εντάσσεται μέσα στην όλη δραστηριότητα και των τοπικών και σε όλα τα επίπεδα των. Ναι. Της διοίκησης, ας πούμε, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της περιφερειακής, αλλά και στα δικά μας. Νομίζω ότι το έχουμε μελετήσει τώρα καλά ποιο είναι το ζητούμενο. Τώρα έχουμε καταλήξει ποιο είναι το ζητούμενο. Προχωράμε λοιπόν στη μελέτη για να το απαντήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έχω πει στα παιδιά εκεί πέρα ότι την άλλη εβδομάδα, Θεού θέλοντος, θα είμαστε εκεί ακόμα και πριν την υπογραφή, αν ο κύριος το επιτρέπει, ώστε να αρχίσουμε να παίρνουμε τα πρώτα δεδομένα και να προχωράμε.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά για την προστασία των ακτών μας και πολύ σημαντική και η δουλειά που κάνετε και εσείς, κύριε Καμπάνη, με την ομάδα σας σε πάρα πολλές περιοχές, όχι μόνο στο Ίστρο, αλλά και παντού, σε όλη την Κρήτη. Είναι σημαντικά όλα αυτά και επίσης σημαντική και η ευαισθησία της αυτοδιοίκησης, αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την διάσωση των ακτών μας ουσιαστικά. Γιατί αν μια ακτή καταστραφεί, διαβρωθεί, τότε εκεί καταστρέφεται και η ανάπτυξη της περιοχής, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η προστασία δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και η οικονομική προστασία ουσιαστικά. Έτσι το αντιλαμβάνουμε.
0: Ακριβώς. Περιβάλλον ίσον το που υποστηρίζει την οικονομική δραστηριότητα μιας περιοχής. Η παράκτηση της κοινωνίας και η οικονομική του δραστηριότητα είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένες στο παράκτιο περιβάλλον, στο περιβάλλον δηλαδή που φύσταται εκεί δίπλα τους. Και αυτό είναι και το πιο ευαίσθητο, διότι έχει πολλαπλά ρίσκα, πολλαπλούς κινδύνους. Και να ξέρετε ότι στην παράκτια ζώνη εμπλέκουμε τρία πράγματα. Εμπλέκουμε την ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα. Ενώ στην ενδοχώρα, στο εσωτερικό, εμπλέκουμε την ξηρά και τον αέρα μόνο. Έχουμε λοιπόν πολλές πιο πολλές παραμέτρους να ελέγξουμε στην ακτογραμμή επάνω, στο παράκτιο περιβάλλον, και περισσότερη δυσκολία να ελέγξουν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Να κάνω όμως μια παρατήρηση εδώ, επειδή το αναφέρατε πριν. Η Κρήτη πραγματικά είναι μια περιφέρεια

0: σε περιφερειακό επίπεδο και τοπικό. Υπάρχει μια ανάδεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι γνωστό πλέον, όπως το έχουμε εσύ και στην υπόψη της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής και στο Τεχνικό Επιμελητήριο και παντού, ότι η Περιφέρεια Κρήτης δεν ψάχνει τι ακριβώς συμβαίνει, πώς να το λύσω, με ποιους να συνδιαλεχθώ και να το λύσω κλπ. Εμείς εδώ έχουμε έτοιμες τις απαντήσεις. Έχουμε δρομολογημένα τις λύσεις. Έχουμε το παρατηρητήριο δακτών που έχει φτιάξει κάτω από το παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρεια Κρήτης, το οποίο εμείς σαν εργαστήριο το τρέχουμε, το παρατηρητήριο δακτών. Όλα αυτά, ξέρετε, είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά. Την ώρα που οι άλλοι ψάχνουν και προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουν και με ποιους να σχεδιάσουν την αντιμετώπιση, εμείς εδώ είμαστε δρομολογημένοι στην περιφέρεια.
1: Ένα βήμα μπροστά, δηλαδή, ουσιαστικά. Ένα βήμα μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ καλό. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και μεγάλο βήμα, κύριε Βαρδάκη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Καμπάνη, θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον ο τομέας που κάνετε τις έρευνες και τις μελέτες και νομίζω ότι τα στοιχεία όλα αυτά μας ενδιαφέρουν, να ενημερώνονται και ο κόσμος, να ενημερώνονται οι ακροατές το τι ακριβώς συμβαίνει στις ακτές μας που τόσο τις αγαπάμε, τις παραλίες μας, την παράκτια ζώνη γενικότερα του νησιού μας. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτή είναι η ζωή μας, έτσι δεν είναι? Η θάλασσα και οι ακτές είναι η ζωή μας. Αυτό είναι το σημαντικό. Να τις προστατεύουμε. Σας ευχαριστώ
0: ακριβώς,
1: πολύ.
0: Ακριβώς, κύριε Βαρδάκη, και θέλουμε σύμμαχο την κοινωνία και βεβαίως εσείς είστε ένας μεγάλος σύμμαχος σε αυτή την περίπτωση, διότι προωθείτε και διαχέετε αυτή την πληροφορία και προσπαθείτε να προκαλέσετε και μια θετική αντίδραση σε όλη αυτή την πληροφορία εκ μέρους του κοινού που μας ακούει.
1: Και ευαισθητοποίηση, αυτό είναι και ένας από τους...
0: Ευαισθητοποίηση, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή σας σε αυτή τη διαδικασία.
1: Να είστε καλά. Κύριε Καμπάνη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδάκη. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό, κυρίες και κύριοι, το να γίνονται έρευνες, μελέτες και μετά να γίνονται και παρεμβάσεις άμεσα, βέβαια, για να προστατεύσουμε τις ακτές μας από τη διάβρωση είναι σημαντικό. Διότι η κλιματική αλλαγή πολλές φορές συμβάλλει προς το αρνητικό αποτέλεσμα. Και εδώ είναι η συμβολή της επιστήμης και του τμήματος του κυρίου Καμπάνη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας Μανώλης Αργυράκης. Καλημέρα από μας.
2: Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει, τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας

ιστορίες γλιστρούν, λόγια και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούκια χαρανών να σε γιουχά.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα τεράστια προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου σχεδόν 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό του Σεπτέμβρη του 2021, επισημαίνει ο συνήγορος του πολίτη με θεσμική του παρέμβαση προς τα 4 αρμόδια υπουργεία. Στην επιστολή υπογραμμίζει τις καθυστερήσεις στις επισκευές και τις ανακατασκευές, την εκκρεμότητα στην κατεδάφιση επικινδύνωση τιμόρροπων κτηρίων καθώς και τις δυσλειτουργίες του υφιστάμενου πλαισίου που αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων. Ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα του καλοκαιριού για την Κρήτη πλησιάζει με την Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη να υποδέχεται χιλιάδες πιστούς εν ώψη της γιορτής της στις 17 του μήνα. Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικές δυνάμεις. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας. Εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Στο μεταξύ, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής τίθενται σήμερα οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται ιδιαίτερα υψηλός. Σε 4.561 ανέρχονται οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τα νεότερα επίσημα προσωρινά στοιχεία. Στους 16.740 οι τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 18.000 άνθρωποι είναι άστεγοι. Όφη εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του διεθνή Κονγκολέζου επιθετικού Σεντρίκ Μακαμπού. Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στις 10 το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Στις 10 αύριο το βράδυ θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην νότια χώρα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική, 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 10.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας. Αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

και Νικοδήμη που γιορτάζουν. Τρίτη, 14 Ιουλίου, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου και Αγίου Ακύλα Αποστόλου. Ο Άγιος Νικόδημος γεννήθηκε στην Άξο το 1749 και υπήρξε μια από τις σημαντικότερες ασκητικές μορφές της σύγχρονης ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Το κατακόσμων όνομά του ήταν Νικόλαος Καλιβούρτσης. Θεωρείται ως μια από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων μαζί με τους Αγίους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Η συνεισφορά του υπήρξε πολύπλευρη και αφορούσε ποιμαντικό και συγγραφικό έργο, ενώ είναι και ο συγγραφέας του Πιδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκυλα ήταν ζευγάρι Ιουδαίων και καταγόταν από τον Πόντο, κατοικούσαν στην Κόρινθο και εξασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού, ήσαν δε άνθρωποι ενάρετοι και ευσεβείς. Ο Άγιος Ακύλας συνεορτάζει και την 13η Φεβρουαρίου με τη γυναίκα του Πρίσκυλα. Είναι οι δύο Άγιοι που είχαν προταθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία για να αντικαταστήσουν τον καθολικό Άγιο Βαλεντίνο ως προστάτη των ερωτευμένων που γιορτάζει ως γνωστόν στις 14 Φεβρουαρίου. 14 Ιουλίου σήμερα τα ισχυρά μελτέμια που επικρατούν από χθες στο Αιγαίο αναμένεται να φέρουν κύμα δροσιάς και στα ηπειρωτικά. Από σήμερα οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ στα ανατολικά θα σημειωθεί και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Από την Τετάρτη, από αύριο, ο υδράργυρος θα πάρει ξανά την ανηφόρα. Ακούσαμε χθες τον μετεωρολόγο που εμπιστευόμαστε, τον κύριο Μανώλη Λέκα, στην αναλυτική πρόγνωση να μας ενημερώνει για τις καιρικές συνθήκες χωρίς υπερβολές και χωρίς ανακρίβειες. Αυτός ο καιρός επικρατεί σήμερα στο νησί. Βέβαια, όταν έχουμε μελτέμια, και θέλω να το τονίσουμε αυτό ιδιαίτερα, όταν έχουμε μελτέμια, αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι το ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ειδικά όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. 10 λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Δημήτρης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Γιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες, πεσώντες 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί. Το 1905, σαν σήμερα, η Κρητική Βουλή ζητά από τις μεγάλες δυνάμεις να κυρώσουν την ένωσή της με την Ελλάδα. Το 1919, σαν σήμερα, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σαν σήμερα το 1992 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιόκρασα,

από την τρομοκρατική οργάνωση της 17 Νοέμβρη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 22χρονος Θάνος Αξαρλιάν και να τραυματιστούν άλλοι 5 πολίτες. Το 1993 ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του από καρδιακή προσβολή και πολλοί να τραυματιστούν. Αυτά από το επαιτειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

Να καλημερίσουμε τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη που είναι συντονισμένοι στους 101,5, αλλά και αυτούς που είναι συντονισμένοι μέσω διαδικτύου. Είναι πολύ σημαντικό στην ώρα της εκπομπής να διαπιστώνεις πως οι ακροατές σου σε παρακολουθούν στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι τακτικοί ακροατές θυμούνται τι έγινε χθες με τη Χίο στο εξωτερικό και να λαμβάνεις μηνύματα από όλο τον κόσμο για τα θέματα που συζητάμε. Το παραδοσιακό αναλογικό ραδιόφωνο δεν εκπέμπει παντού στον κόσμο, καθώς η εμβέλειά του είναι τοπική. Ωστόσο, μέσω του διαδικτύου και των δορυφορικών δικτύων, η ακρόαση οποιοδήποτε σταθμού είναι δυνατή σχεδόν από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ραδιόφωνο παραμένει το μέσο με τη μεγαλύτερη απήχηση, αποτυπώνοντας την ικανότητά του να προσεγγίζει το ευρύ κοινό, να διαμορφώνει την εμπειρία της διαφορετικότητας των κοινωνιών, να αποτελεί το μέρος που κάθε φωνή μπορεί να μιλήσει, να εκπροσωπηθεί και να ακουστεί. Παράλληλα, το ραδιόφωνο, λόγω του χαμηλού κόστους, μπορεί να βρεθεί στα πιο απίθανα σημεία της Σιφηλίου, ενώ αποτελεί και βασικό μέσο ενημέρωσης σε καταστάσεις ανάγκης. Αυτό είναι το ραδιόφωνο του σήμερα και χαιρόμαστε που το Ράδιο Κρήτη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό είναι μεγάλο βάρος στους ώμους μας και σε καθημερινή βάση κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην σας απογοητεύσουμε, για να είμαστε έγκυροι και ουσιαστικοί. Δεν μας ενδιαφέρει να εντυπωσιάσουμε, αλλά να ενημερώσουμε.

στα θέματα της ειδησιογραφίας, να ξεκινήσουμε με τα διεθνή και τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση εξελίσσεται χωρίς φρένο. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα και ολόκληρη την περιοχή του Περσικού κόλπου να μυρίζει πλέον μπαρούτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση νέου κύματος βομβαρδισμών σε ιρανικούς στόχους, την ώρα που το Μπαχρέιν δέχεται για τρίτη ημέρα επιθέσεις από την Τεχεράνη, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε ένα άτομο μετά το φωνικό πλήγμα εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούς. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες πως παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίες με το Ιράν παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και παρά την επανεπιβολή του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών που διέταξε από σήμερα. Ερωτηθείς στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει πως μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο Ρεπουμπλικάνος απάντησε ναι, νομίζω ότι είναι πιθανή μια συμφωνία σίγουρα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις αλλοπρόσαλες δηλώσεις του, οι Ιρανοί ηγέτες συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες διήρκεσαν 11 ώρες και είχαν συμφωνηθεί τα πάντα. Όπως ισχυρίστηκε ωστόσο, στη συνέχεια η ιρανική πλευρά άρχισε να ζητά αλλαγές, κάτι που κανείς δεν ξέρει. Προχθές είχαν μια συνάντηση 11 ώρων, είπε. Όλα διαρκούν 11 ώρες με αυτούς τους τύπους. Ξέρεις, δεν μπορείς να τα κανονίσεις με μια πρόταση. Σε μια ώρα και ένα λεπτό θα έπρεπε να είναι ένα λεπτό. Και χθες συμφωνήθηκαν τα πάντα και φεύγουν από την αίθουσα. Μετά τηλεφωνούν ξανά και λένε θέλουμε να τα αλλάξουμε. Έτσι μιλούσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Με αυτούς τους τύπους, έτσι χαρακτήριζε τους εκπροσώπους μια χώρας. Αυτούς τους τύπους. Αυτή είναι... Είμαστε σε μια περίοδο που τα έχουμε δει όλα, αν και νομίζω ότι υπάρχει κι άλλος πάτος, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε υπομονή. Σημασία έχει ότι εμείς πληρώνουμε την ύφη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πριν από μερικές εβδομάδες είχε κατορθώσει, είναι επίτευγμα αυτό, να φτάσει την τιμή του πετρελαίου αναβαρέλι στα 117 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Μετά, αφού επήλθε συμφωνία, άρχισε να κατρακυλάει τιμή, είχε κατέβει στα 72-73 δολάρια το βαρέλι. Με τα νέα κόλπα που έκανε πάλι στη Μέση Ανατολή, έχει φτάσει σήμερα το βαρέλι, το πετρέλαιο Brent, επαναλαμβάνω, 84 και κάτι ψηλά η τιμή του αναβαρέλι. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Έναν άνθρωπο ο οποίος αποφάσισε μόνος του, αυτός και ο Νετανιάχου, να επιτεθούν στο Ιράν, μετά κουνάει το δάχτυλο σε όλους τους άλλους που δεν τον ακολουθούν και που δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν τον πόλεμο που αυτοί οι δύο αποφάσισαν. Αλλοπρόσαλα πράγματα τα οποία τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, και το πιο σημαντικό είναι ότι τα πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά. Στη Βρετανία τώρα ο Άντι Μπέρναμ εξασφάλισε μαθηματικά την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, συγκεντρώνοντας 323 υποψηφιότητες από βουλευτές. Η επίσημη ανακήρυξη του Μπέρναμ ως νέου ηγέτη
θα πραγματοποιηθεί σε 3 μέρες, στις 17 Ιουλίου, ενώ η ανάληψη της Πρωθυπουργίας αναμένεται στις 20 Ιουλίου. Ο Μπέρναμ εξετάζει το ενδεχόμενο παρουσίασης ενός υπερπροϋπολογισμού το φθινόπωρο, ο οποίος θα περιλαμβάνει αναθεώρηση των δημόσιων δαπανών και πιθανές φορολογικές επιβαρύνσεις. Στο εσωτερικό του κόμματος βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης και την κατανομή των υπουργικών θέσεων. Ο απερχόμενος πρωθυπουργός, κύριε Στάρμερ, πραγματοποιεί επίσκεψη στη Γαλλία για τη συμμετοχή του σε διεθνή σύνοδο και εκδηλώσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα μπήκαμε αισίως στο μέσον του καλοκαιριού και νομίζω ότι είναι εμφανές παντού ότι διανύουμε άλλη μία πολύ καλή τουριστική σεζόν με πληρότητες που ενδεχομένως να σπάσουν προηγούμενα ρεκόρ. Θα δούμε βέβαια και πώς εξελίχθηκε η δαπάνη, τι ξοδεύουν

0: οι τουρίστες μας δηλαδή στην αγορά, ήδη υπάρχουν γκρίνιες για μείωση των εισπράξεων κατά 30% σε σχέση με πέρυσι. Άνθρωποι από το χώρο του τουρισμού μας λένε πως οι τουρίστες σε ένα σημαντικό ποσοστό δεν βγαίνουν έξω. Δεν τρώνε σε ταβέρνες και εστιατόρια. Δεν ενοικιάζουν, λέει, αυτοκίνητα των οποίων οι τιμές έχουν πέσει στα τάρταρα. Ενώ ο κόσμος που δραστηριοποιείται στον τουρισμό έχει βάλει ψηλά τον πύχη για φέτος, τελικά έμειναν μόνο οι προσδοκίες. Έτσι λένε οι άνθρωποι του τουρισμού, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι μια κατάσταση δραματική, θα έλεγα, διότι οι πολίτες, οι άνθρωποι που έχουν επενδύσει έχουν επενδύσει στον τουρισμό, και τώρα ο αγαπητός Νίκος Παραγκουλιτάκης μου γράφει πως οι αφίξεις έχουν αυξηθεί, αλλά όχι οι διανυκτερεύσεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Λέμε για την αύξηση, στην άφιξη των τουριστών. Αυτό είπαμε στην αρχή, ότι αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ και φέτος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα είναι μια καλή χρονιά για τον τουρισμό. Μένει να το δούμε αυτό, πώς θα αποτυπωθεί από τα επίσημα στοιχεία. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι έχουν αυξηθεί και τα Airbnb. Έχουν αυξηθεί και οι άνθρωποι αυτοί δεν δαπανούν, που μένουν στα Airbnb, δεν δαπανούν χρήματα για την διατροφή τους. Είναι οι άνθρωποι που πηγαίνουν από τα σούπερ μάρκετ, αγοράζουν προϊόντα και παρασκευάζουν το φαγητό μόνοι τους στο σπίτι. Από την ειδησιογραφία ξεχωρίζει και το πρωτοφανές για κυβερνητικό στέλεχος υβρεολόγιο κατά των αναρχικών και των αντιεξουσιαστών που επιδόθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με αφορμή την έξαρση των εμπριστικών επιθέσεων κατά πολιτικών προσώπων. Ο κύριος Πλεύρης σε ένα παραλήρημα έκανε λόγο για κότες, αλήτες, καθάρματα, άχρηστους, αποτυχημένους, απειλώντας μάλιστα πως θα τους ξεσκίσουμε. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Και συμμετέχει στην πολιτική. Και αυτοί οι αλήτες, αυτά τα καθάρματα, πηγαίνουν σε αυτή τη γυναίκα. Καταλαβαίνετε, γιατί εγώ να σας πω, πιστεύω ότι οι αναρχικοί αυτού του είδους που είναι εγκληματίες, στην πραγματικότητα είναι κάποιες προσωπικότητες οι οποίοι είναι χέστες και κότες. Το λέω τόσο απλά. Με κορονίδα αυτόν τον Κουφοντίνα, ο οποίος ήξερε να σκοτώνει, να τους κοιτάει στα μάτια να σκοτώνει με το όπλο. Τον θυμόσαστε πριν 2-3 χρόνια όταν έκανε απεργία πείνας που θα πέθαινε ο Κουφοντίνας. Μόλις κατάλαβε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει πίσω, αυτός ο υποτιθέμενος επαναστάτης, ενώ είναι ένας αρχιεγκληματίας, σαν κοτούλα σταμάτησε την απεργία πείνας. Τέτοιοι είναι αυτοί οι τύποι. Και όταν λέμε δεν τους φοβόμαστε, γι' αυτό δεν τους φοβόμαστε. Μπορούν αύριο να μας σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν να μας βλάψουν. Γιατί λοιπόν, είναι κάτι άχρηστα υποκείμενα. Συνήθως
0: όταν είσαι υπουργός, όταν είσαι σε μια θέση ευθύνης, δεν μπορεί να εκφράζεσαι με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να αναφέρεσαι σε κότες, αλήτες, καθάρματα, άχρηστους, δεν ξέρω τι άλλο είπε. Δεν μπορείς να είσαι ένας άνθρωπος του πεζοδρομίου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς γλώσσα του πεζοδρομίου. Δεν έχεις το δικαίωμα να το κάνεις. Έχεις το δικαίωμα ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, να πιέσεις τους μηχανισμούς εκείνους, είτε τους διοκτικούς είτε τις δικαιοσύνες, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να απονείμουν δικαιοσύνη. Τίποτε άλλο. Όλες αυτές οι δημόσιες δηλώσεις περισσότερο προκαλούν και δημιουργούν αντιπαραθέσεις. Εμείς δεν θέλουμε μια κοινωνία διχασμένη. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία που να λειτουργεί χωρίς εντάσεις και τις αρμόδιες αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Τόσο απλά. Νομίζω πως στις δημοκρατίες έτσι πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Όχι με αντεκδικήσεις. Όχι με μίσος Και τέτοια λόγια, αυτή η βρασεολογία, το μόνο που κάνει είναι να καλλιεργεί το μίσος. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία που δείχνουν πως τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επί της εργασίας

0: της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνιακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, η χώρα μας το 2024 ήταν τρίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το μερίδιο των φόρων ακίνητης περιουσίας επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Το έχουμε ξαναπεί, προσέξτε, τα στοιχεία αυτά στα οποία αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι του 2024. Τώρα είμαστε στο 2026. Το 2025 η φορολογία ήταν ακόμα πιο βαριά. Εξακολουθούμε ακόμα και σήμερα να πληρώνουμε πολύ βαριά φορολογία και στους άμεσους και στους έμεσους φόρους για να κάνει ταμείο η σημερινή κυβέρνηση και να έρχεται μετά και να μοιράζει στους πολίτες επιδόματα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο έχει στο νου της εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι λάθος, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Προσέξτε, δεν μπορεί η κυβέρνηση να τρίβει τα χέρια της και να λέει ότι έχει πλεονάσματα. Αυτά που καταδίκαζε, Δημήτρη, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε, αυτά που καταδίκαζε ο Μητσοτάκης όταν ήταν αντιπολίτευση και κουνούσε το δάχτυλο στο Τσίπρα και του έλεγε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση, η αριστερή, να κάνει πλεονάσματα. Το πλεόνασμα είναι το έλλειμμα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό και του κονούσε το δάχτυλο και τώρα ο Μητσοτάκης το έχει τερματίσει. Γι' αυτό εκνευριζόμαστε με όλους αυτούς τους τύπους που είναι στην κυβέρνηση και οι οποίοι προσπαθούν με διάφορα τερτύπια να κάνουν ταμείο, να δημιουργήσουν μία μπάγκα για να τα μοιράσουν λίγο πριν τις εκλογές και να βελτιώσουν την κατάσταση ώστε στην κάλπη να αποτυπωθεί αυτή η, πώς να την πω, η παροχή. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο κάθε 4 πράγματα που αγοράζεις το ένα να το παίρνει η πολιτεία. Πάμε να ακούσουμε ακροατή που ζήτησε να παρέμβει. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Είπατε κάποια σχόλια αυτή τη στιγμή για τον κύριο Πλεύρη. Δηλαδή, ναι. Πώς πρέπει δηλαδή, να χαρακτηρίσουμε τους τρομοκράτες, να μην τους βρίσουμε, δηλαδή να έχουμε κάποιες εκφράσεις δηλαδή ήπιες για αυτά που κάνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, δηλαδή σχολιάσαμε, δηλαδή το τους είπε τις εκφράσεις του Υπουργού Πλεύρη. Ναι, εγώ δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό το πράγμα που κάνετε. Δηλαδή επικρίνεται τη στιλόφη που έκανε ο Πλεύρης για τους τρομοκράτες, δηλαδή πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Δηλαδή,
0: μα είπα εγώ την άποψή μου, μπορείτε να πείτε και εσείς τη δική σας. Εάν θέλετε μπορείτε να πείτε τη δική σας, εμένα η άποψή μου είναι ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε μια υπουργική θέση και απευθύνεται στο σύνολο του ελληνικού λαού δεν μπορεί να εκφράζεται με λέξεις όπως κότες, αλήτες, καθάρματα, άχρηστοι, αποτυχημένοι. Αυτές είναι εκφράσεις του πεζοδρομίου. Αυτό που είπα, το είπα προηγουμένως, αυτό που περιμένουμε από τους κυβερνώντες είναι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι ενέχονται σε τρομοκρατικές οργανώσεις ή δεν ξέρω και εγώ τι αλλού, να συλλαμβάνονται και να πηγαίνουν στο σκαμνί του κατηγορουμένου. Αυτό λέω, ότι δεν πρέπει να υπάρχει μίσος στην ελληνική κοινωνία. Δεν συμφωνείτε?
1: Ναι, συμφωνούμε.
0: Αυτό είπα.
1: Αλλά εντάξει, δηλαδή...
0: Μα μισό λεπτό, μισό λεπτό.
1: Δηλαδή να τους έδειξε δηλαδή και θα του κάνουν δηλαδή τίποτα, ας πούμε.
0: Να του κάνουν τίποτα, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Δεν είπα κάτι τέτοιο, είπα ότι, ακούστε λίγο, μπορούσε να τα πει με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι με ένα χυδαίο τρόπο, κότες, αλήτες, καθάρματα. Μπορούσε να τα πει με ένα διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, απευθύνεσαι όμως στο τρομοκράτη, δεν απευθύνεσαι σε κάποιον.
0: Όχι, απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Δεν είχε απέναντί του τους τρομοκράτες, είχε απέναντί του τον ελληνικό λαό. Σε αυτόν τα έλεγε. Και δεν είναι σωστό. Καταλάβατε τι είπα? Ναι, περιμένουμε από έναν υπουργό. Τι είπα? Δεν άκουσα τι είπατε.
1: Όχι, αυτό το πράγμα εγώ σχολίασα, γιατί να το.
0: Ναι, μα δεν.

0: Δεν έχω αντίρρηση να πείτε. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλίμονο εάν συμφωνούσαμε όλοι. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ο καθένας να έχει τη δική του άποψη.
1: Τα στραβά των υπουργών είναι πολλά, ρε παιδί μου, αλλά όχι έτσι, εντάξει, είπαμε. Πολλά είναι τα στραβά.
0: Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν. Εντάξει, είναι λογικό. Ο καθένας έχει την άποψή του. Δηλαδή. Σεβαστό και θεμητό, δεν αντιλέγω. Εμένα με ενοχλεί όμως. Εμένα με ενοχλεί αυτή η φρασεολογία ενός υπουργού. Θα έπρεπε να είναι πιο κόσμιος, διότι απευθύνεται στον ελληνικό λαό. Τόσο απλά. Νομίζω ότι μπερδευόμαστε σε κάποια πράγματα. Τι σχέση έχει η ουσία των πράξεων? Πώς το είχε πει ο Ηλίου, θα σας ταράξουμε στην νομιμότητα. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι κάτι το... Ακούστε τώρα, για να πάμε και στο Πασόκ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και στελέχη του Πασόκ παρουσίασαν τις 17 δεσμεύσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους, τονίζοντας πως οι παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες και εξαπέλυσε δρυμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση. Έχουμε ακροατή, θα τον ακούσουμε. Πάντα δίνουμε προτεραιότητα στους ακροατές, γιατί θέλουμε να ακούγονται όλες οι απόψεις. Παρακαλώ.
2: Μανώλη.
0: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, είπε και θα σας ξεσχίσουμε.
0: Το είπαμε αυτό.
2: Όχι, δεν το πες. Θα σας
0: Το είπε. Το βάλαμε, δεν ακούσαμε προηγουμένως το βίντεο πώς ακριβώς τα είπε. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά μην με βάλετε να επαναλαμβάνω κι εγώ αυτά που είπε ο κύριος Πλεύρης. Έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Το θέμα είναι κακό. Είναι κακό. Αλλά αλίμονο εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να βγαίνουν οι υπουργοί και να λένε αυτά που είπε ο κύριος Πλεύρης. Δεν θέλουμε τέτοιας ποιότητας υπουργού. Δηλαδή δεν θέλω να πω περισσότερα. Νομίζω ότι ήμουν σαφής. Και εντάξει, εγώ σέβομαι και τις απόψεις των υπολείπων, που αυτό τους αρέσει. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δημοκρατία. Κάποιοι άλλοι θα ήθελαν κάποια άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε. Τι έλεγα όμως για το Πασόκ. Για αυτά που ανακοίνωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. 17 δεσμεύσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους. Και είπε το εξής. Για μένα είναι αδιανόητο ο άνθρωπος που δεν παρουσίασε ποτέ κοστολογημένα μέτρα σήμερα να λέει πόσο κάνει να μειώσω τον ΦΠΑ σε τρία βασικά αγαθά ή να λέει πόσο κάνει η 13η σύνταξη όταν ο ίδιος δεν το έκανε ποτέ γιατί είχε εκ των προτέρων γνώση ότι δεν θα εφαρμόσει την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ανεβάζοντας τους τόνους κατά του Πρωθυπουργού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, τονίζοντας, και ξεχάσαμε βρε Δημήτρη να αναφερθούμε σε αυτή τη συνέντευξη, είχε ενδιαφέρον, μιλούσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης μαζί με τον Λάλα και είπε το εξής ο Δημητριάδης. Η έκφραση, λέει, έφαγα τη σφαίρα που θα πήγαινε στο αφεντικό, δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει μαφία, θυμίζει συμμορία, θυμίζει υπόκοσμο. Δεν έχει άδικο σε αυτό που είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Λάλα είπε έφαγα τη σφαίρα που θα πήγαινε στο αφεντικό. Και όταν έλεγε αφεντικό εννοούσε τον Πρωθυπουργό. Και λέει ο Ανδρουλάκης ότι αυτή η έκφραση θυμίζει μαφία. Θυμίζει συμμορία και υπόκοσμο. Άλλος πάντων, είναι αυτή η φρασεολογία που είπα προηγουμένως ότι ενοχλεί, βρε παιδί μου, ενοχλεί. Από την υπόλοιπη επικαιρότητα, οι αποχωρήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ πέφτουν βροχή, καθώς λίγο μετά την απόφαση του Σιμεών και Δίκογλου άλλα 6 στελέχη υπέβαλαν παρέτηση, λίγο πριν από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ η Αναστασία Σαπουνά έκανε γνωστό ότι ότι υποβάλλει την παραίτησή της από τη θέση της αναπληρώτριας γραμματέα του κόμματος, ενώ παραιτήθηκαν και άλλα 5 μέλη της πολιτικής γραμματείας, καθώς και ο Κώστας Μορφίδης. Είναι, πώς να το πούμε, μία μάχη τώρα για την ηγεσία και έχουμε μία αλλαγή συσχετισμών στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να περνάει πλέον στα χέρια της μέχρι πρότινος εσωκομματικής αντιπολίτευσης και τα βλέμματα να στρέφονται στο πρόσωπο που θα αναλάβει την ηγεσία και θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Οι συνεχείς αποχωρήσεις που σημειώθηκαν την τελευταία περίοδο και κορυφώθηκαν χθες πριν από τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας προκάλεσαν σαφή αλλαγή συσχετισμών στην Κουμουνδούρου. Πλέον πλειοψηφούν όσοι επιθυμούν ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέλθει αυτόνομα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, έστω και αν αυτό συνεπάγεται πολιτική σύγκρουση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η θέση του Προέδρου έχει μείνει όμως κενή μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου και η νέα πλειοψηφία ετοιμάζεται για μία νέα εσωκομματική μάχη για την ηγεσία. Με δεδομένο ότι απομένουν μήνες μέχρι τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να έχει την πολυτέλεια να ακολουθήσει κανονικές διαδικασίες εκλογής και ο νέος ή νέα επικεφαλής θα αναδειχθεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα. Μέχρι στιγμής έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία ο δικός μας Παύλος Πολάκης, εκ Χανίων ορμόμενος, ενώ πυκνώνουν οι φήμες ότι θα θέσει υποψηφιότητα και η Ρένα Δούρου. Λοιπόν, περιμένουμε τις εξελίξεις. Η διαδικασία αναμένεται να είναι μια τυπικού χαρακτήρα για να επανέλθει ο Παύλος Μπολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θυμάστε ότι τον είχε διαγράψει ο Σοκράτης Φάμελος, οπότε θα έχει πλέον την δυνατότητα να διεκδικήσει την Προεδρία του κόμματος. Βέβαια, όσο γίνονται όλα αυτά, ακούγονται διάφορα. Μάλιστα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, δημοσίευσε ένα βίντεο απευθυνόμενο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που πηδάνε από το καράβι που βουλιάζει, επισημένοντας με περιπεκτική διάθεση πως αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία.
3: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψουν.
0: Λοιπόν, δεν έχει άδικο τώρα και ο Κασελάκης με τα όσα του είχαν ξώσει. Τον κάνανε πρόεδρο, μετά τον καθαίρεσαν. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η πολιτική. Την καλημέρα μου στους ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα. Ο Δημήτρης μου λέει, μα τι είναι αυτά που γίνονται, μου λέει, εδώ στο Ηράκλειο. Πήγαν, λέει, πρωί-πρωί και πότισαν την οδό για μαλάκι. Όταν, λέει, την πότισαν, την έπλυναν. Δηλαδή πήγαινα, πώς το λένε αυτό, μια υδροφόρα και έπλυνε το δρόμο εκεί στη Γιαμαλάκη. Μετά, λέει, έγινε σκούπισμα με μηχάνημα και τώρα, λέει, ήρθε ένα άλλο μηχάνημα που ξύνει την άσφαλτο για να βάλουν νέο οδόστρωμα. Δημήτρη, έτσι πρέπει να γίνει η όλη διαδικασία. Τι να κάνουμε, πρέπει να πλύνουμε την άσφαλτο, πρέπει να την καθαρίσουμε και μετά να την βγάλουμε, γιατί δεν μπορεί να είναι να είναι λερωμένοι οι άσφαλτος που θα βγάλουμε.

0: Είναι μια άλλη αντίληψη. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο σε διάφορες περιοχές. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά εκδηλώσεις που γίνονται στην ενδοχώρα, σε διάφορα χωριά του νομού, και μπράβο τους πολιτιστικούς συλλόγους, μπράβο στους δήμους, μπράβο στην περιφέρεια που διοργανώνουν αυτές τις σημαντικές εκδηλώσεις και έτσι δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να παρακολουθήσουν ποιοτικές εκδηλώσεις, να παρακολουθήσουν ό,τι εκδήλωση μπορεί να φανταστεί κανείς. Λοιπόν, πάμε σε ένα, μάλιστα σε όλες τις περιοχές, σημαντικές εκδηλώσεις, αξιοσημείωτες θα έλεγα. Έχουμε το Μανώλη Σπανάκη, τον συνάδελφο από τη Βιάνο, που θέλει να παρέμβει. Φυσικά και θα τον ακούσουμε. Αγαπητέ Μανώλη, καλημέρα σε σένα, καλημέρα στη Βιάνο.
1: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, κοίτα, έγινε χθες μια εκδήλωση που δείχνει τελικά πόση δύναμη έχει ο πολιτισμός.
0: Ναι.
1: Και πόσο χτυπητό κοντράστ κάνει με τις δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω αν σε ενοχλεί και εσένα.
1: Στο Βλαχάκιο Πνευματικό Κέντρο,
0: ναι,
1: φιλοξενήθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση στα πλαίσια του 6ου Φεστιβάλ Κρήτης, που διοργανώνει η Περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Αυτή, στα πλαίσια αυτά έγινε και μια καταπληκτική εκδήλωση σε εσάς εκεί στον εξαιρετικό χώρο της κουβερνιώτησας, που δυστυχώς δεν κατάφερα να έρθω, παρά ναι, το ήθελα πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Τέσσερα βιολιά λοιπόν εχθές, ένα τσέλο, ένα κοντραμπάσο,
0: ναι,
1: μάγεψαν το κοινό και είναι, πώς να το πω, χαράς Ευαγγέλιο το γεγονός ότι η αίθουσα του Βλαχάκιου Πνευματικού Κέντρου ήταν κατάμεστη,
0: ναι,
1: που δείχνει ότι ο κόσμος διψά για πολιτιστική τροφή.
0: Για ποιοτικές εκδηλώσεις.
1: Έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Οι οποίες ακριβώς, γιατί ναι, πρέπει επιτέλους να ξεφύγουμε, ρε αδελφέ, και από ναι, όλο αυτό το ταβαντούρι, το πανηγυρτζίδικο, ας
0: ναι,
1: πούμε,
0: ναι,
1: το οποίο εντάξει έχει τα καλά του, εγώ δεν είμαι μηδενιστής, ούτε και θέλω να είμαι αρνητικός απέναντι σε οτιδήποτε έχει σχέση με την παράδοση γενικότερα,
0: ναι,
1: αλλά η συγκεκριμένη μουσική γαλινεύει τις ψυχές και κάτι ακόμα, δεν θέλει ουίσκια, δεν θέλει βότκες.
0: Πόσο,
1: γιατί τα έχει όλα.
0: Πόσο δίκιο έχεις, και πόσες φορές δεν το έχουμε επισημάνει από εδώ, που είναι κίνδυνος θάνατος. Δεν μπορώ να αντιληφθώ. Ομολογώ ότι με ενοχλεί αφάνταστα όταν βλέπω πολιτιστικούς συλλόγους. Δεν είναι ο ρόλος των πολιτιστικών συλλόγων αυτός. Δεν μπορεί να επιτρέπουμε, όχι, να γίνονται αυτά στην ενδοχώρα και να μην μιλάμε. Είναι μεγάλο λάθος. Αγαπητέ Μανώλη, ενοχλούμε πάρα πολύ όταν βλέπω διάφορες φωτογραφίες από ανθρώπους που δείχνουν γλέντια που γίνονται από πολιτιστικούς συλλόγους, τάχα μου, αυτόν τον πολιτισμό προάγουν, και να είναι πάνω στα τραπέζια μπουκάλια με ουίσκι, μπουκάλια με βότκα. Είναι δυνατόν? Μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά και στη συνέχεια να φεύγουν από εκεί τα παιδιά νεαρά σε ηλικία και να σκοτώνονται στους δρόμους της Κρήτης? Έλεος πια, πρέπει κάτι να γίνει. Και θυμάμαι πέρυσι ένα πολιτιστικό σύλλογο που είχε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, και θα ήθελα, αν με ακούει ο πρόεδρος ή δεν ξέρω ποιος, να επικοινωνήσει μαζί μας για να αναδείξουμε αυτό το θέμα, να συνομιλήσουμε μαζί τους, να πάρθει μια πρωτοβουλία να σταματήσει αυτό που γίνεται στα γλέντια τα κρητικά. Είναι λάθος, είναι μεγάλο λάθος να γίνεται αυτό. Δεν έχουν αυτό το νόημα τα γλέντια. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Μανώλη?
1: Έτσι ακριβώς είναι, και μάλιστα εμείς χτες στο Βιαννίδικα.gr φιλοξενήσαμε μια είδηση από ένα γλέντι ενός φορέα, κριτικό γλέντι, όπου δυστυχώς είχαμε ένα περιστατικό, ένας νεαρός ανήλικος εγκρεπάει

0: μάλιστα χρειάστηκε να επέμβει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ με το που ειδοποιήθηκε εκ του νόμου όφιλε να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
1: Ναι.
0: Από εκεί και μετά το παιδί ευτυχώς συνήλθε τις πρωινές ώρες
1: ναι.
0: κεντρικές που διακομίστηκε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όμως η αστυνομία έκανε τη δουλειά της.
1: Μάλιστα.
0: Και άσκησε ποινική δίωξη εναντίον και των γονέων του ανήλικου, αλλά και του υπευθύνου του
1: φορέα. Ωραία. Να ακούσουμε έναν ακροατή που θέλει να παρέμβει, αγαπητέ Μανώλη. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Αριέση.
1: Γεια σας.
2: Έχω ξαναπαρέμβει για το συγκεκριμένο θέμα και άλλη φορά.
1: Ναι.
2: Και μια και φέρατε τώρα την κουβέντα, ήθελα πάλι να σας πω να πούμε αυτό που γίνεται με τους συλλόγους. Να πούμε είναι, τι να σας πω, πρέπει κάθε μέρα να το έχετε να πούμε εκεί η εκπομπή, ή μήπως κάποια στιγμή να πούμε διορθωθούν κάπως τα πράγματα.
1: Ναι.
2: Αυτά έχουν γίνει πια επαγγελματικά, να πούμε, τα γλαιδία που κάνουν οι συλλόγοι. Δεν είναι
1: ναι.
2: πια για τη διασκέδαση του χωριανού, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Αυτά έχουν γίνει επαγγελματικά.
1: Ναι. Όταν λέτε, μα όταν λέτε επαγγελματικά, τι εννοείτε?
2: Εννοώ επαγγελματικά ότι κοιτάζουν να πούμε από πού θα βγάλουν χρήματα, να πούμε πώς θα φέρουν περισσότερο κόσμο και δεν ξέρω τι. Βάνουν είσοδο, δηλαδή βάνουν σε γλέδια τώρα να πούμε, σαν στα χωριά να μου βάνει είσοδο.
1: Ναι.
2: Να μου κάνει κρατήσεις.
1: Μισό λεπτό. Το να βάλει είσοδο, γιατί εγώ δεν θέλω τώρα να είμαι, να τα ισοπεδώσω όλα. Το να βάλει είσοδο ή το να κάνει κάτι που εγώ δεν έχω, δεν θα μπω. Να το πω, να πω στα παιδιά πώς θα κάνουν τη δουλειά τους και πώς μπορεί ένα σύλλογος, πώς μπορεί ένα σύλλογος να τα φέρει βόλτα, γιατί από τα έσοδα αυτά προσπαθεί να αφήσει και ένα αποτύπωμα στο χωριό. Θα μπορεί όμως να το κάνει με ένα διαφορετικό τρόπο και να μην χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους ποτά που είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα δηλαδή. Τι άλλο να πω.
2: Το πρώτο μέλημα είναι να βγούμε από τους συλλόγους την επόμενη μέρα να δούμε
1: ναι.
2: πόσα μπουκάλια ουρίσκει και καταναλώθηκε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
2: Πόσα μπουκάλια βότκα. Πόσα. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα, αν μας ακούει ο πρόεδρος ή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου, δεν θυμάμαι τι ήταν, που είχε πάρει την πρωτοβουλία πέρυσι και καλούσε και άλλους συλλόγους να ενώσουν τη φωνή τους και να μην συνεχιστεί αυτή η λανθασμένη, πώς να την πω, πορεία των πολιτιστικών συλλόγων, είμαστε εδώ για να τον ακούσουμε. Μανώλη, σε ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή
0: σου. Εκείνο που πρέπει να πω, Μανώλη, να το πω, ήταν ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κερατόκαμπου.
1: Ναι.
0: Εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, δεν θέλω να πω το ονοματεπώνυμα.
1: Όχι, γιατί... βέβαια. Ναι.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως, από αυτό το φορέα υπήρξε αυτή η έκκληση. Σε ποιο βαθμό τώρα αυτό μπορεί να περπατήσει, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Θα μου επιτρέψεις μόνο να συμπληρώσω τούτα που αφορούν πάλι στη χριστιανοβραδινή εξαιρετική εκδήλωση,
1: ναι.
0: στην οποία παρέστηκε ο κύριος Βαγγέλης Ζάχαρης, ο εκλεκτός αυτός άνθρωπος της περιφέρειας, ο οποίος έχει αγκαλιάσει με τόση ζεστασιά τον πολιτισμό,
1: ναι.
0: όπως επίσης και η υπεύθυνη κυρία Ιωάννα Γιάνναρη.
1: Ναι.
0: Ήταν και ο δήμαρχος Σιλιάνου, ήταν και ο Μπάμπης Κονδυλάκης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ήταν, εν πάση περιπτώσει, μια εξαιρετική εκδήλωση και χαίρομαι ειλικρινά,
1: ναι.
0: μα χαίρομαι πάρα πολύ που οι συγχωριανοί μου αγκάλιασαν αυτή την εκδήλωση, που είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι ο κόσμος θέλει τον πολιτισμό στην ουσιαστική του έκφανση και εκδοχή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ και πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές.

0: Επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 € και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 €. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
6: Λοιπόν, στη χθεσινή εκπομπή, είπαμε για την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει εκεί ο κόσμος του Οροπεδίου Λασιθίου, για μια εκδήλωση που έγινε για το Μανώλη Καλεμικιάρη, που προσπάθησαν εκεί οι άνθρωποι μέσα από αυτή την εκδήλωση να συγκεντρώσουν ένα ποσό και να βοηθήσουν την οικογένεια που θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπό της να αποκατασταθεί η υγεία του. Ο Σπύρος ο οποίος δικαιούται τον τίτλο του ανταποκριτή, μας έστειλε ένα πλήρες ρεπορτάζ. Σας διαβάζω όπως μου το έστειλε. Τσικρίτη στην παράδοση με βλάβη αστηρίζω, και όπου σταθώ και όπου βρεθώ μια Κρήτη ζωγραφίζω. Δεκάδες κόσμος παραβρέθηκε και στήριξε χθες τη φιλανθρωπική εκδήλωση. Μεγάλη συγκίνηση με τα λόγια τους και τις ευχές τους έδωσαν όλα τα συγκροτήματά τους που έπαιξαν με την ψυχή τους και αποτύπωσαν με τα λόγια τη θλίψη τους για αυτό που περνά ο Μανώλης και ο κάθε ένας στη θέση του, καθώς είναι αγαπητός σε όλα τα συγκροτήματα και λάτρης της κριτικής μουσικής. Μεγάλη συγκίνηση υπήρξε στο κλείσιμο της βραδιάς, όπου όλα τα συγκροτήματα χόρεψαν στους ήχους της λύρας του Μανώλη Αλεξάκη. Σας παραθέτω το βίντεο. Μπορούμε να το ακούσουμε το βίντεο που...

Λοιπόν, νομίζω ότι το έχουμε τερματίσει. Καλύτερη ανταπόκριση δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Σωστά. Δηλαδή βλέπεις ότι οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη ειδικεύονται πλέον και τους ευχαριστούμε πολύ. Και ρεπορτάζ, γραμμένο παρακαλώ, γραμμένο το ρεπορτάζ και βίντεο. Και μου γράφει λοιπόν ότι η φιλανθρωπική βραδιά ξεκίνησε περί τις 8 και κύλησε όμορφα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Και λέει ότι οι συντελεστές της βραδιάς μοίρασαν δωρεάν σουβλάκια, δωρεάν αναψυκτικά, πλήρωσαν λαχνούς από τους δεκάδες χορηγούς, υπήρξαν δεκάδες χορηγοί. Επίσης προσωπικά με συγκίνησαν όλοι οι καλλιτέχνες με τα λόγια τους. Ιδιαίτερη συγκίνηση μου προξένησε ο Πέτρος Μαρούλης που ήρθε από το Ρέθυμνο και μου γράφει εδώ και τα ονόματα των καλλιτεχνών που συμμετείχαν, γιατί να μην τους πούμε τους ανθρώπους. Ήταν λέει ο Γιώργος και ο Κωστής Αριδάκης, Νίκος Ρινακάκης, Γιάννης Γωνιανός, Γιώργος Παπαδάκης, Μανώλης Δρακάκης, Μανώλης Πλατάκης, Μανώλης Ρασιδάκης, Μανώλης Παπαδάκης και Πέτρος Μαρούλης. Και κλείνει με μία μαντινάδα. Χριστέ μου, πως το ρέγομαι του ταπεινού το ζάλο που κάνει πάντα το μικρό και όχι το μεγάλο. Να είναι καλά όλος ο κόσμος, λέει ο Σπύρος, τον οποίο τον ευχαριστώ για το εκπληκτικό ρεπορτάζ που μας έστειλε και ευχόμαστε να συγκεντρώθηκε ένα αξιοσέβαστο ποσό προκειμένου να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος ο οποίος περνά τις δικές του δυσκολίες, ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά, να αποκατασταθεί η υγεία του και να επιστρέψει γρήγορα στην κοινωνία του οροπεδίου που όπως αποδεικνύεται τον αγαπά και τον στηρίζει. Και αυτό είναι η Κρήτη. Αυτή είναι η θετική πλευρά της Κρήτης. Δεν είναι μόνο οι κατσούνες, δεν είναι μόνο όλα αυτά που στρέφουν το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών καμερών από την υπόλοιπη Ελλάδα όταν συμβαίνουν στην Κρήτη. Υπάρχει και η άλλη Κρήτη, η Κρήτη της αλληλεγγύης, η Κρήτη που δείχνει την καλοσύνη της, δείχνει την ανθρωπιά της και κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό της. Αυτή την Κρήτη θέλουμε, αυτή την Κρήτη στηρίζουμε και όχι την άλλη. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό

0: αθάνατη Κρήτη. Πως γεννήθης κριτικός να μη βαρύγωμήσεις.
1: Μουντάκης, ε, φοβερός. Σε ευχαριστούμε για την επιλογή, κύριε Δημήτρη. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
0: Όπα μόνο με μαθορέφετε βλαστούς.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Διαδοχικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη έχει σήμερα την προσωπεία κατοίκων των αθανάτων και των γύρω περιοχών, καθώς δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν και να αποδεχθούν τη χωροθέτηση δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Χθες το βράδυ προχώρησαν για μια ακόμα φορά σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό του Σεπτέμβρη του 2021 που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Αρκαλοχώρι και σε οικισμούς της ευρύτερης περιοχής, ο συνήγορος του πολίτη παρεμβαίνει θεσμικά, επισημένοντας ότι σημαντικά προβλήματα παραμένουν άλυτα και ζητώντας συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για την επιτάχυνση της διαδικασίας αποκατάστασης. Σε τροχιά κλιμάκωσης η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν το Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προαναγγέλει την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε πλοία και χώρες του κόλπου. Στα χέρια των αρχών έπεσε ένας 60χρονος μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μελοποτάμου. Ο συλληφτής κατηγορείται για νέα καλλιέργεια 103 δεντριλίων κάναβης, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για παλαιότερη υπόθεση ναρκωτικών στα Χανιά. Απολογείται σήμερα ο 27χρονος Γερμανός που κατηγορείται για την άγρια επίθεση σε βάρος της 25χρονης πρώην συντρόφου του μέσα σε ξενοδοχείο της Αμουδάρες το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με 6 νέους συνεργάτες ενισχύεται η Διεύθυνση Μεταφορών Ηρακλείου. Οι σχετικές συμβάσεις υπεγράφησαν στο μηχανολογικό. 59 συλλήψεις για εμπρισμού σε όλη τη χώρα ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Στο Φοντενεμπλό, με 12.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ μια δεύτερη εστία μένεται ανεξέλεγκτη σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από την πρώτη, έχοντας αποτεφρώσει 1.000 στρέμματα δάσους. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι, να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι, να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά, να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά, να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
4: Αν η ομορφιά και η ευεξία είναι το πάθος σου και θέλεις να κάνεις καριέρα στους τομείς αυτούς, γίνε μέρος της πιο δυναμικής κοινότητας ομορφιάς στην Κρήτη. Σπούδασε αισθητική και κοσμητολογία. Hotel Spa Therapist, Makeup Artist, αισθητική άκρων, φρυδιών και βλεφαρίδων, ρεφλεξολογία, Massage Therapist, βελονισμό και ομοιοπαθητική. 35 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάλεσε τώρα στο 28 10 26 38 33 και μπες στον μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Πανσή.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Λοιπόν, σε τρεις μέρες από σήμερα είναι της Αγίας Μαρίνας. Το είπαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Μάλιστα, το μεγάλο πανηγύρι είναι στη Βόνη. Αναμένεται μεγάλη κοσμοσυρωή. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχει ξεκινήσει από χθες, από προχθές θα έλεγα, έχουν ξεκινήσει.

0: ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει κοσμοσυρωή. Και βέβαια η προσέλευση των προσκυνητών αναμένεται να είναι πολύ μεγάλη, καθώς είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια στην Κρήτη. Είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που συρρέουν κάθε χρόνο σε αυτό το, πώς να το χαρακτηρίσω, το ιστορικό προσκύνημα για να τιμήσουν τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας. Ήδη τις τελευταίες ημέρες η προσέλευση των προσκυνητών είναι αυξημένη, με τη Μονή να γεμίζει καθημερινά από ανθρώπους κάθε ηλικίας που φτάνουν στη Βόνη για να ανάψουν ένα κερί, να εκπληρώσουν κάποιο τάμα ή να ζητήσουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας. Και επειδή είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έχουν τάμα να πάνε περπατώντας τη χάρη της, να ανάψουν ένα κεράκι, και επειδή είναι πολύ ζέστη την ημέρα, πάρα πολλοί επιλέγουν το βράδυ, τις βραδινές ώρες που πέφτει η δροσιά, να περπατήσουν και να πάνε μέχρι την Αγία Μαρίνα. Γι' αυτό θα παρακαλέσουμε θερμά τους οδηγούς που κινούνται το βράδυ με τα αυτοκίνητά τους στους δρόμους που κατευθύνονται στην Αγία Μαρίνα να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να ξέρουν ότι μπορεί στην επόμενη στροφή να συναντήσουν μπροστά τους ανθρώπους που εκπληρώνουν ένα τάμα και πρέπει να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να σας πω ακόμα πως οι άνθρωποι που θα ξεκινήσουν σήμερα, αύριο ή μεθαύριο, την Παρασκευή είναι, μετά από 3 μέρες είναι η χάρη της, θα ήταν καλό να φορέσουν ένα ανοιχτό χρώμα, ύφασμα ή δεν ξέρω και εγώ τι, που κάμισο, παντελόνι, που να φαίνονται από τους οδηγούς, να μην είναι σκούρο, να μην είναι μαύρο, γιατί αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει ο οδηγός. Και για την Αγία Μαρίνα έχουν ακουστεί πάρα πολλά, πάρα πολλά θαύματα, πάρα πολλά. Ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Επιτρέψτε μου όμως να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον κύριο Βαγγέλη Μαρνελάκη. Ο κύριος Μαρνελάκης είναι ελεκτής αεροσκαφών, αλλά είναι και συγγραφέας και έχει καταγράψει μία μαρτυρία που νομίζω έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να τον ακούσουμε. Κύριε Μαρνελάκη, καλή σας ημέρα και χαιρόμαστε που είστε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Λοιπόν, για πείτε μας.
1: Πρώτα η Αγία Μαρίνα να μας βλέπει.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Προ 15 ετίας έτυχε να γνωρίσω κάποιον κύριο από το Ζουγροκεφάλι, εδώ παιδιά δώσε, τον κύριο Καστρονάκη Μανώλη, ο οποίος ζει στην Αυστραλία και κάθε καλοκαίρι έρχεται εδώ στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Η οικογένειά του ασχολείται με την ναοδόμηση, δηλαδή ήταν ναοδόμοι όλοι τους.
0: Ναι.
1: Φτιάχνανε ναούς.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έρθε να φτιάχνεται η καινούργια εκκλησία της Αγίας Μαρίνας,
0: ναι,
1: τους είχαν καλέσει και αυτοί την έκτισαν.
0: Ναι.
1: Μου έλεγε λοιπόν μια ιστορία την εξής.
0: Mm-hmm.
1: Όταν τη φτιάχναμε, παίρναμε νερό από μια πηγή λίγο πιο πάνω που ανήκει στους Γαλατιανούς, τους κατοίκους του Γαλατά.
0: Ναι.
1: Από εκεί παίρναμε λοιπόν νερό, μαλάσαμε τη λάσπη μας και φτιάχναμε την εκκλησία. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή είχε λέει ανιδριά εκείνη τη χρονιά, οι κάτοικοι του Γαλατά τους απαγόρευσαν να παίρνουν νερό.
0: Ναι.
1: Και όπως ήταν, ας πούμε, ντουσιουντισμένοι που λέμε στην Κρήτη, τι να κάνει και τι να μην κάνει, την εποχή βέβαια εκείνη, η μεταφορά του νερού ήταν κάπως δύσκολη.
0: Ναι.
1: Ακούνε, λέει, ένα τρομερό θόρυβο και βλέπουν ένα βράχο ο οποίος κυλούσε ανατολικά του Ατσαλιών Μαρίνας, είναι ένας βροφίσκος.
0: Ναι.
1: Από εκεί κατέβαινε μια πέτρα τεράστια, η οποία κάποια στιγμή σταμάτησε στα θεμέλια της εκκλησίας,
0: ναι,
1: και και πίδακας, λέει, νερού που ούτε ξέρουν πόσα μέτρα έφτανε.
0: Μα τι λέτε τώρα.
1: Ναι. αν αυτό δεν είναι θαύμα, αλλά κοιτάξτε τώρα, δείτε, επειδή εγώ είμαι λίγο επιφυλακτικό σε τέτοια φάση. Πήγα και βρήκα τον αδερφό του, ο οποίος είναι εδώ στο Σγοροκεφάλι.
0: Ναι. Να πούμε τα ονόματα του.
1: Ναι, βεβαίως. Καστρινάκης Μανώλης και Καστρινάκης Δημήτρης, ο οποίος έχει αποβίωσει τώρα και.
0: Μανώλης και Δημήτρης Καστρινάκης. Ήταν οι άνθρωποι στους οποίους ανέθεσαν να κάνουν τον ναό.
1: Αυτοί και ο πατέρας τους έφτιαχναν την εκκλησία, την καινούργια εκκλησία
0: ναι,
1: της Αγίας Μαρίνας.
0: Ναι, ναι. Το χωριό, όπως το είπατε, από ποιο χωριό είναι, από το
1: Σγουροκεφάλι.
0: Λοιπόν.
1: Εδώ στην επισκοπή δίπλα.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Πήγα και βρήκα τον αδερφό του.
0: Ναι. Ρε
1: Δημήτρη, του λέω, πες μου σε παρακαλώ, τι έγινε τότε. Τα ίδια ακριβώς που μου είπε λοιπόν ο κ. Μανώλης, μου είπε και αυτός. Τώρα, με το μυαλό το δικό μου, επειδή κατάγομαι το Φραψανό.
0: Ναι.
1: Και η εκκλησία, η παλιά εκκλησία έχει φτιαχτεί από χωριανό μου, τον Καπαρνό και τον Γιάννη.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ο τάφος του είναι έξω δεξιά από την παλιά εκκλησία.
0: Ναι.
1: Σαν παιδιά πηγαίναμε και παίρναμε αγίασμα, το λέγαμε τότε,
0: ναι,
1: από ένα κουτούτο, το οποίο υπάρχει στην, στο ιερό μέσα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Και μάλιστα, επειδή έχουν φυράξει όλες οι πηγές παντού,
0: ναι,
1: σχεδόν στην Κρήτη, σχεδόν, αυτό το νερό τρέχει ακόμα.
0: Δεν το ήξερα.
1: Τρέχει ακόμα.
0: Στην Αγία Μαρίνα, μου λέτε.
1: Μισό
0: λεπτό. Στην Αγία Μαρίνα, λέτε τώρα. Το νερό τρέχει.
1: Στην Αγία Μαρίνα της Βόλης.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέω το εξής. Η νοητή γραμμή της πηγής που χύνεται το νερό στο κουτούτο.
0: Ναι.
1: Το κουτούτο είναι, όσοι δεν ξέρουν, είναι μια πύλη η γούρνα.
0: Ναι,
1: που
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Το νερό της πηγής.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα να τη σκέψη την δική μου. Η νοητή γραμμή που ερχόταν το νερό της πηγής.
0: Ναι.
1: Έπεσε εκεί πέρα ο τεράστιος βράχος.
0: Μάλιστα.
1: Και κάπως έτσι. Δηλαδή, μα άποχα το πάρει κανείς, πάλι θαύμα είναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Μαρνελάκη.
1: Να είστε για αυτή καλά και χρόνια πολλά.
0: Για αυτή τη μαρτυρία, πολύ σημαντική. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Πάμε να ακούσουμε κι άλλον ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα, αγαπητέ Μανώλη.
0: Καλημέρα.
2: Όσον αφορά την επικινδυνότητα των δρόμων λόγω της κοσμοσυρωής για την Αγία Μαρίνα, την παραμονή και πολλές μέρες πριν και μετά.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι πολύ παλιά, πριν 20 χρόνια περίπου, είχα τελευταία φορά πάει. Πήγαμε λοιπόν από το Ηράκλειο μέσω πεζών, μέσω των ναι, χωριών αυτών που ανεβαίνει προς το χωριό.
0: Mm-hmm.
2: Μετά όμως υπήρχε αστυνομία η οποία δεν μας άφησε να γυρίσουμε από τον ίδιο δρόμο πίσω. Πηγαίναμε μέσω Καστελίου, Λαγκάδας και επιστρέφαμε από τον παλιό εθνικό δρόμο. Καταλάβατε.
0: Με το για αυτοκίνητο εσείς.
2: Με το αυτοκίνητο, ναι,
0: ναι,
2: να μην
0: ναι,
2: υπάρχει
0: συνοστισμός.
2: Μονόδρομος. Μονόδρομος, ναι.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι,
2: ήταν
0: ναι,
2: ένα σωστό πρόβλημα
0: ναι,
2: αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Που μπορούσε να αποφύγει πολλά δυστυχήματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
2: Δεν ξέρω αν συντηρείτε σήμερα.
0: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αλλά εντάξει,
2: νομίζω ότι θα πρέπει να το επαναφέρουν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γκεγκέρογλου, τον Δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας, να μας δώσει μια εικόνα με την προετοιμασία που έχει γίνει εκεί στην περιοχή, διότι αναμένεται κοσμοσυρωή και η κοσμοσυρωή αυτή έχει ξεκινήσει, αλλά όσο πλησιάζουμε στην ημέρα της γιορτής της Αγίας Μαρίνας θα γίνει ό,τι γίνεται κάθε χρόνο, είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι, δεν νομίζω να υπάρχει άλλο πανηγύρι στην Κρήτη με τόση μεγάλη κοσμοσυρωή. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Και χρόνια καλημέρα, πολλά εν όψη της γιορτής της Αγίας Μαρίνας.
3: Χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι το φετινό πανηγύρι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, να στεφθεί με επιτυχία από πλευράς ασφάλειας για τους χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της χώρας, και όπως είπατε το μεγαλύτερο της Κρήτης.
0: Ναι.
3: Από χθες έχει ξεκινήσει.
0: Πόσοι μπορεί, νομίζω ότι είχαμε αναφερθεί, πόσοι μπορεί να επισκέπτονται κάθε χρόνο? Νομίζω ότι μια φορά μας είχε πει ο Ιγκούμε, δεν θυμάμαι ποιος, τον αριθμό των ανθρώπων που επισκέπτονται το μοναστήρι, το θυμάστε?
3: Το λιγότερο το κατώτερο,
0: ναι,
3: μάλλον
0: το κατώτερο, ναι,
3: για τον αριθμό που προσέστηκε είναι 150.000.
0: Ναι. Μάλιστα. Σημαντικό.

0: Πάρα πολύ λίγα.
1: Από την Κρήτη έρχονται, το Ηράκλειο προφανώς στο μεγαλύτερο ποσοστό. Η συνεργασία των φορέων συντείνει στο να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας, να υπάρχει και υπάρχει συνεργασία με την αστυνομία, την πυροσβεστική, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τους τοπικούς συλλόγους και φορείς. Έχουμε προετοιμάσει όλα όσα χρειάζονται για να υπάρξει ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία μόνο διαθέτει περίπου 100 άνδρες.
0: Μα τι λέτε τώρα, 100 αστυνομικοί θα είναι στην περιοχή για να κατευθύνουν την κυκλοφορία? Μάλιστα.
1: Δεν είναι μόνο η κυκλοφορία, είναι πολλά μέτρα που λαμβάνονται. Συνεργασία με τα κέντρα υγείας στο ΕΚΑΒ. Έχουμε όλα όσα θα μπορούσαν να προβλεφθούν. Προφανώς μπορεί να υπάρξουν για πρόβλημα, αλλά ευτυχώς τα προηγούμενα χρόνια, πέρα από μικροπροβλήματα και μικροζητήματα που προέκυπταν, δεν είχαμε κάτι σημαντικό.
0: Δεν μου λέτε.
1: Είναι η πρόσβαση είναι με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την πλευρά της Βόνης, όπου υπάρχουν πάρκινγκ γύρω από τον οικισμό, και παρκάρει ο κόσμος για να οδεύσει μετά από τον οικισμό Βόνης προς την Αγία Μαρινά με τα πόρια, και από την πλευρά του Αρκαλοχωρίου μέχρι το οικισμό Γαλατά, όπου υπάρχει πάρκινγκ, και από εκεί πέρα με τα πόρια ή με το λεωφορείο του Δήμου που μπορεί να κυκλοφορήσει στο κομμάτι Γαλατάς Αγία Μαρίνα.
0: Αλλά νομίζω ότι από Βόνη προς το μοναστήρι είναι ο δρόμος που έχει δεξιά και αριστερά, έτσι δεν είναι, τους μικροπολιτές?
1: Ναι, είναι,
0: είναι αυτό το πανηγύρι που γίνεται χρόνια τώρα.
1: Η έμπορο πανηγύρι.
0: Ναι, έμπορο πανηγύρι. Σωστό. Ναι. Δεν μου λέτε, πόσοι είναι αυτοί που ζήτησαν την άδεια από το Δήμο για να πάνε και να στήσουν πάγκο εκεί?
1: Ναι. Έχουμε αδειοδοτήσει 70 περίπου ιδιώτες,
0: ναι,
1: και έχουμε δώσει και την άδεια σε συλλόγους, όπως είναι το Δικαίωμα στη Ζωή, όπως είναι άλλοι φορείς. Έχουμε δώσει την άδεια για να μπορέσουν να κάνουν τη δικιά τους δράση, τη δικιά τους δραστηριότητα στους αθλητικούς συλλόγους. Και... Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει από σήμερα, τρεις μέρες πριν, έχει ξεκινήσει η ροή του κόσμου, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε όλα να εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Δήμαρχε. Έχει μεριμνήσει λοιπόν και ο Δήμος και η αστυνομία και οι φορείς εκεί της περιοχής να ρυθμίσουν τα πράγματα με τρόπο τέτοιο που ο προσκυνητής να μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητό του είτε από τη μια είτε από την άλλη μεριά, όπου επιλέξει, είτε από τη Βόνη είτε από τη μεριά του Γαλατά, να αφήσει το αυτοκίνητό του και να φτάσει μετά μέχρι το μοναστήρι να εκπληρώσει το τάμα του, να ανάψει το κεράκι του στη χάρη της Αγίας Μαρίνας. Σωστά?
1: Ναι, κύριε Ατζηράκη.
0: Ναι.
1: Και επειδή είχαμε σε προηγούμενη εκπομπή αναφερθεί σε μια άλλη σημαντική εκδήλωση που ετοιμάζομαι με 22 πολιτιστικούς συλλόγους της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου.
0: Ναι.
1: Είχαμε αναφερθεί αν το τραγούδι είχε ψυχή Μανώλης Λιδάκης.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το αφιέρωμα στον Όφη,
0: ναι,
1: για τα 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι την Τετάρτη, είναι στο
0: αύριο. Αύριο είναι Τετάρτη.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι. 15.
1: Βράδυ, στις 9 η ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αύριο βράδυ στις 9 η ώρα στο Καστέλι, στον Αύριο Χώρο Γυμνασίου Λυκείου.
0: Ναι.
1: Είναι μια μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στον Όφη. Θα τιμήσουμε βέβαια το Μανώλη Λιδάκη, θα τιμήσουμε το Ρασούλη, θα τιμήσουμε ποδοσφαιριστές που κατάγονται και το Δήμο Μινώα Παιδιάδας και έχουν παίξει στον Όφη. Θα τιμήσουμε τον Μάκη του Μαριάτο που πρόσφατα έφυγε, τον πεντοσφαιριστή που είναι από το Δήμο μας. Και βέβαια τον Όφη και για το κύπελο. Ξέρετε, το κύπελο ήρθε μετά που είχαμε προγραμματίσει την εκδήλωση.
0: Α, δεν το, αλήθεια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μεγάλη επιτυχία μετά, τότε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε, ναι. Είναι μια σημαντική εκδήλωση. Να σου πω μερικούς από τους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Τον Παντελή Θαλασσινό μέχρι τον Μάριο Φραγκούλη.
0: Α,
1: την Άννα Ψυχογιού.

0: το Γιάννη Διονυσίου.
1: Μα τι λέτε τώρα, το υπερπαραγωγή θα είναι.
0: Και ναι, το Μιχάλη Τζουγανάκη, Ζωή Παπαδοπούλου, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Μπάμπης Στόκας και βέβαια ο Γιάννης Λιδάκης, ο αδερφός του
1: Μανώλη. Ο αδερφός του Μανώλη. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε και στη μία και στην άλλη περίπτωση όλα να εξελιχθούν με τον καλύτερο τρόπο. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε, και χαρήκαμε που μιλήσαμε μαζί σας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Αν η ομορφιά και η ευεξία είναι το πάθος σου και θέλεις να κάνεις καριέρα στους τομείς αυτούς, γίνε μέρος της πιο δυναμικής κοινότητας ομορφιάς στην Κρήτη. Σπούδασε αισθητική και κοσμητολογία. Hotel Spa Therapist, Makeup Artist, αισθητική άκρων, φρυδιών και βλεφαρίδων, ρεφλεξολογία, Massage Therapist, βελονισμό και ομοιοπαθητική. 35 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάλεσε τώρα στο 2810 2638 33 και μπες στον μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Πανσί.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
1: Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι ζήτησε να παρέμβει ο πρόεδρος των Αρτοπιών, ο κύριος Δαφέρμος. Φυσικά και θα του δώσουμε το λόγο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Δαφέρμο, καλή σας ημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Τι έχουμε?
9: Ναι, με ακούτε?
1: Βεβαίως σας ακούω, βεβαίως.
9: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, πολύ καλά.
9: Τι έχουμε? Ναι. Λοιπόν, έχουμε κι εμείς μια εκδήλωση, μια έχει αναφέρει στις εκδηλώσεις.
1: Ναι.
9: Έχουμε την Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
1: Ναι.
9: Είναι το ανώτερο όργανο του Σωματείου. Θα έχουμε Γενική Συνέλευση σήμερα το απόγευμα. Και τέρα με 6.30 περίπου θα ξεκινήσουμε. Και η πρόσκληση είναι προς όλα τα μέλη τους ορτοποιούς να παρευρεθούν. Κανένας φυσικά δεν περισσεύει.
1: Δεν μου λέτε, πόσα είναι τώρα τα μέλη των αρτοποιών?
9: Είμαστε περίπου στους 135 αρτοποιούς.
1: 135.
9: Ναι. Στον νόμο Ηρακλείου. Στον νόμο Ηρακλείου, έτσι.
1: Πόσοι ήσασταν?
9: Πριν μερικά χρόνια ήμασταν πάνω από 140. Με την κρίση τότε, με τον πόλεμο της Ουκρανίας και όλα αυτά που... με τον κορονοϊό, τον πόλεμο της Ουκρανίας και όλα αυτά, υπήρχαν μεγάλα προβλήματα.
1: Πόσοι ήσασταν πριν? Δεν άκουσα τον αριθμό. Πόσοι ήσασταν πριν?
9: Πάνω από... Ήμασταν περίπου στους 145, 150, 151, εκεί ήμασταν.
1: Ναι.
9: Τώρα με τα λουκέτα τότε που υπήρξαν, θυμάστε, τα έχουμε ξαναπεί. Είχαν κλείσει τότε γύρω στα 10 τοπία.
1: Ναι.
9: Και σιγά σιγά έχουμε φτάσει εκεί γύρω στους 135.
1: Μάλιστα.
9: Το παρήγορο είναι ότι βλέπουμε ότι νέα παιδιά μπαίνουν στον κλάδο και έχουν ανοίξει ένα-δύο καινούργια τοπία. Θα μου πει, δεν καλύπτουν το κενό, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια μικρή ανάση.

0: για τα ενεργειακά θέματα θα είναι εταιρεία που συνεργάζεται η Ομοσπονδία και έχει κλείσει προγράμματα και πακέτα για όλη την Ελλάδα, για όλους τους στρατοποιούς, για να μπορέσουμε λίγο, λίγο να ρίξουμε το κόστος, ας πούμε, το ενεργειακό. Και φυσικά τα ασφαλιστικά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και αυτά και είναι πλέον για επιχειρήσεις και όχι μόνο υποχρεωτικά. Και επειδή τα κόστη όλα αυτά μαζεύονται και είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ναι.
0: Και φυσικά όλα τα άλλα που έχουν προκύψει.
1: Μάλιστα.
0: Κρατικές υποχρεώσεις δηλαδή που έχει το κάθε νοτοπείο. Προσπαθούμε όλα αυτά να τα συγκεντρώσουμε, να τα συζητήσουμε σήμερα και να πάρει ο κάθε νοτοπείο στις αποφάσεις του το πώς θέλει να πορευτεί και πώς μπορεί να πορευτεί το επόμενο.
1: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου και καλή, καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χιωτάκη. Είναι ο πρόεδρος των Σταυρακίων της Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου. Καλή σας μέρα, κύριε Χιωτάκη. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, φράσεις στο πρόεδρο.
1: Λοιπόν, σήμερα αν δεν κάνω λάθος, μας είχατε πει χθες ότι θα έχετε συνάντηση με τον Δήμαρχο 11 η ώρα, σε μισή ώρα από σήμερα, από τώρα.
2: Ναι.
1: Πείτε μου, έχουμε...
2: Πολύ σωστά, ήδη με καθοδόν.
1: Α, είστε καθοδόν.
2: Έχουμε αμέσως μετά συνάντηση με την περιφέρεια Κρήτης.
1: Ναι. Από τους οποίους
2: θα ζητήσουμε...
1: θα ζητήσετε τι.
2: Το όχι αυτό που τα ψηφίσματα, συνάντηση με τον Υπουργό.
1: Ναι.
2: Και να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε Δήμος, Περιφέρεια, κάτοικοι περιοχής, ότι ο χώρος δεν είναι ακατάλληλος. Και να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι να βρούμε μια άλλη χωροθέτηση δομής, η οποία να μην έχει αντιδράσεις και να μην επηρεάζει αστικούς ιστούς και όλα αυτά που συνεπάγονται.
1: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Γιατί το ένα όχι από την περιφέρεια και δεν κάνουμε τίποτα άλλο, δεν νομίζω ότι... Ο Υπουργός έχει όλα τα ψηφίσματα, έχει όλα τα όχι την περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου και βγαίνει το Σαββάτο το πρωί και επιμένει, έχει μια αιμονή, θα γίνει το μία εκεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κινητοποιήσει, ετοιμάζεται εκεί στην περιοχή.
2: Βέβαια, πάλι 7 η ώρα το βράδυ έχουμε συνάντηση για να δούμε τι μορφή άλλη κινητοποίηση. Εχθές το βράδυ συμβολικά κλείσει ο δρόμος για μια ώρα.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος αυξάνεται καθημερινά. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες.
1: Ναι, αλλά...
2: Είμαστε διατεθειμένοι να μην περάσει η δομή εκεί στο σημείο αυτό.
1: Σήμερα θα κλείσει πάλι ο δρόμος.
2: Προσπαθούμε αυτό να το αποφύγουμε, αλλά.
1: Αυτό είναι το καλύτερο. Φορά... Αυτό είναι το καλύτερο, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν φταίνει οι πολίτες τώρα. Δηλαδή...
2: Ναι, αλλά είναι οργισμένοι. Δηλαδή γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτά τα φαινόμενα να τα περιορίσουμε. Αλλά...
1: Ναι, δηλαδή εγώ αντιλαμβάνομαι να είστε εκεί, να διαμαρτυρηθείτε, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αλλά όταν ένας πολίτης θέλει να έρθει από την Μεσαρά, λέω τώρα εγώ, για να προλάβει το πλοίο, το αεροπλάνο, για να πάει νοσοκομείο να δει το συγγενικό του πρόσωπο, να κάνει κάτι στο Ηράκλειο,
2: πολύ
1: είναι,
2: σωστά.
1: Είναι μέγα λάθος να του κλείνουμε
2: το δρόμο. Ναι, αλλά κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρεί τον κόσμο, κανείς αυτό πραγματικά, αλλά πρέπει να βρούμε και μια μορφή πίεσης προς την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή μας έχει γράψει.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
2: Εγώ, να είστε καλά.
1: Χθες μετά που μιλήσαμε, μιλήσαμε με τον κύριο Κουτσουράδη. Ο κύριος Κουτσουράδης είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιού Χίου, τον οποίο τον έχω και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιατί εκεί στην περιοχή του εγκαταστάθηκε μία δομή και θέλω να μας πει σήμερα που έχουμε περισσότερο χρόνο πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κύριε Χιωτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Κουτσουράδη. Είναι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιού Χίου. Κύριε Κουτσουράδη, καλή σας ημέρα και σήμερα από το Ηράκλειο.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Από τη Χίο, την πολύ παθη Χίο μας.
1: Λοιπόν, να πούμε στους ακροατές το εξής, ότι ο Χαλκιός, το χωριό αυτό, ο οικισμός, είναι η συνέχεια του κάμπου της Χίου, το περιβόητο αυτό περιβόλι της Χίου, που είναι, πώς να το πω, το καμάρι του νησιού, γιατί είναι καταπράσινο, έχει φοβερές καλλιέργειες και είναι η συνέχεια ο Χαλκιός αυτής της περιοχής. είναι μια

0: περιοχή, ήταν μια περιοχή αναπτυσσόμενη, μια περιοχή που είχε εκρηκτική ανάπτυξη. Μέχρι πότε, κύριε Κουτσουράδη?
1: Μέχρι το 2016 που εγκαταστάθηκε η δομή παρανόμως, και λέω παρανόμως διότι λειτουργεί ακόμα, ενώ υπάρχει απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου η οποία κάνει έξωση στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Και το Υπουργείο με επαναλαμβανόμενες παρατάσεις κρατάει το οίκημα του Δήμου παρανόμως και έχει μέσα τις μετανάστες.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε τι δομή είναι αυτή?
1: Είναι δομή ΚΕΔ, κλειστού τύπου και καλά.
0: Ναι.
1: Το πίσω μέρος είναι ανοιχτό, είναι κατάλοιπο της παλαιάς εποχής, δηλαδή του 16.
0: Ναι.
1: Είναι ανοιχτή δηλαδή στο πίσω μέρος, αν
0: ναι.
1: και κλειστή να ήταν.
0: Ναι.
1: Το δρομολόγιο που θα ακολουθούσαν οι μετανάστες θα ήταν πάλι μέσα από τα κτήματα. Ξέρετε, είναι ο χώρος της δομής, είμαστε πεδιάδα,
0: ναι.
1: το οποίο έχει 9 παράδρομους και 100 άτομα αστυνομικούς να είχαν πάνω, δεν θα μπορούσε να φυλαχθεί.
0: Ωραία.
1: Το σημείο.
0: Πείτε μου κάτι άλλο τώρα, σας παρακαλώ, για να θέλω να μου πείτε. Ήρθε η δομή το 2016, ωραία. Ήταν μια ναι. αναπτυσσόμενη περιοχή. Υπήρχαν εκεί άνθρωποι που καλλιεργούσαν τη γη τους. Για όσους δεν σας άκουσαν χθες, θέλω να μου πείτε τι συνέβη και πώς άλλαξε όλη αυτή η λειτουργία εκεί στην περιοχή.
1: Ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αγοράσει το οίκημα εκεί την περιοχή της παλαιάς βιομηχανίας αλουμινίου, γι' αυτό και λέγεται και ΕΔΒΙΑΛ. Και έτσι μας βάλανε εντός αστικού ιστούτα, που τα σπίτια είναι μόλις τα 200 μέτρα, 200-300 μέτρα. Το Χαλκιός είχε 16 επαγγελματίες αγρότες.
0: 16 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Χώρια δηλαδή του ειδικού καθεστώτος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και τροφοδοτούσαν τυχείο
0: ναι.
1: με κυπευτικά προϊόντα. Τα κυπευτικά προϊόντα του Χαλκίους και γενικότερα του Κάμπου είναι σε ποιότητα άριστα, οπότε είναι και ανάρπαστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η παραγωγή, η γεωργική παραγωγή, δεν συζητάμε για κτηνοτρόφους, δεν υπάρχουν
0: ναι.
1: για κτηνοτρόφους ο Χαλκίος,
0: ναι.
1: Είναι στο μείον 82%. Ξέρετε, οι αποζημιώσεις που ακούστηκαν, που δίνανε και λοιπά,
0: ναι.
1: είναι με ένα συντελεστή του ΕΛΓΑ, ο οποίος ναι. βγαίνει κατά περιοχή. Για παράδειγμα, στο Χαλκιστοιχείο,
0: ναι.
1: Η τιμή της πατάτας στην αποζημίωση το κιλό
0: ναι.
1: είναι 26 λεπτά. Και η αγορά του καρπού 88 λεπτά. Καταλαβαίνετε γρήγορα.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε και συνεκμεταλλευόμαστε με τους μετανάστες τα κύματα, και δεν μιλάμε ότι έρχεται και κλέβει την ντομάτα, ξυλώνει την ντοματιά. Είναι καταστροφή, δεν είναι ότι κλέβει, καταστρέφει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μου λέτε.
1: Εμείς θα κάνω μια παρένθεση σε αυτό, ναι. αν μου επιτρέπετε.
0: Παρακαλώ.
1: Είμαστε, επειδή ζήσαμε το μεταναστευτικό με 7.000 κόσμο στοιχείο,
0: είναι
1: ζήσαμε
0: αλήθεια.
1: Πραγματικά, όταν οι πλατείες ήταν γεμάτες με μετανάστες. Δεν είπαμε να μην υπάρχει δομή,
0: ναι.
1: αλλά να είναι μια κλειστή δομή εκτός αστικού ιστού, μακριά.
0: Ναι.
1: Μακριά.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτό και στον τουρισμό της Χίου χτυπάει αρνητικά
0: ναι.
1: στο πρόσημο. Ναι. Διότι είμαστε και κοντά στην πόλη, προάστια της πόλης, οπότε
0: βέβαια.
1: Κατεβαίνει
0: και είναι, είναι μια απόσταση περίπου 5-5,5 χιλιόμετρων,
1: ναι.
0: δεν είναι.
1: Οπότε ναι. είμαστε ναι. στην κλειστή δομή,
0: ναι.
1: μακριά από αστικό ιστό. Ναι. Είναι εγκληματικό το να μπαίνει σε εντός κατοικημένης περιοχής, και μάλιστα με τόσες κλοπές σε σπίτια. Ξέρετε, όταν μπαίνουν σε σπίτια,
0: γιατί
1: δεν
0: μπαίνουν,
1: μπορεί ο
0: μισό λεπτό.
1: Κάτοικος...
0: Έχουμε περιστατικά με διαρρήξεις.
1: Πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Βέβαια. Και το κράτος αποζημιώνει ναι. μόνο την πόρτα. Δεν μπορεί να σε εξασφαλίσει τι έχει μέσα το σπίτι.
0: Ναι, κατάλαβα. Δεν μου λέτε,
1: και βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι στην κατάσταση.
0: Πείτε μου κάτι
1: αυτή,
0: άλλο. Ναι. Πόσα άτομα έχει τώρα η δομή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει 342.
0: 342. Δεν μου λέτε.
1: Ναι, η χωρητικότητα αυτή... είναι 1027.
0: 1027. Πείτε μου κάτι. Γιατί ξέμειναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί από τη στιγμή που δεν έχουμε ροή τώρα από την Ανατολή και από την Τουρκία, δεν έχουμε ροές μεταναστών?
1: Ναι.
0: Πώς ξέμειναν οι 342? Υποτίθεται, αν είμαι σωστά ενημερωμένος, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι είναι μια προσωρινή δομή κράτησης μεταναστών. Σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Σωστά.
0: Δεν έπρεπε αυτοί να έχουν προωθηθεί στην Αθήνα, δεν ξέρω πού, για να να ακολουθηθεί η διαδικασία προκειμένου να πάνε στις χώρες τους.
1: Κοιτάξτε να δείτε σε αυτό. Λοιπόν, όταν εμείς που είμαστε νησιά και πύλες εισόδου,
0: ναι,
1: η εξέταση του ασύλου θα πρέπει να γίνεται από τις υπηρεσίες που βρίσκονται στη δομή.
0: Σωστό.
1: Η διαδικασία του να βγει το άσυλο, αν δικαιούται ή δεν δικαιούται, mm-hmm, είναι περίπου στις 8 εβδομάδες. Τώρα πια, πιο παλιά ήταν πιο πολύ. Mm. Και αν δεν, εάν ο μετανάστης δεν δικαιωθεί,
0: ναι,
1: μπορεί να κάνει έφεση της απόφασης μέχρι 2 φορές.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε γρήγορα το χρονικό διάστημα μπορεί να πάρει και 3, 4 και 5 μήνες.
0: Μες.
1: Αν τώρα η χώρα,
0: ναι,
1: αν το κράτος τους προωθήσει στην υπηρετική Ελλάδα χωρίς να έχει τελεσιδικήσει η απόφαση του ασύλου, δεν θα έχει το δικαίωμα σε αυτόν που δεν δικαιούται άσυλο επαναπροώθηση, δηλαδή να το στείλει στον τόπο του.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε.
1: Οπότε το να μην υπάρχει δομή,
0: ναι,
1: θα έχει αντίκτυπο, όπως είχαμε και εμείς στην αρχή, να γεμίζουν οι πλατείες με μετανάστες,
0: ναι,
1: σε άθλιες συνθήκες. Είναι και αυτοί άνθρωποι, έτσι. Είναι άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Έχουν παιδιά. Εγώ ήμουν στο κομμάτι της αποτροπής. Πετούσαν τα παιδιά τους προκειμένου να περάσουν στα δικά μας σύνορα τα παιδιά τους στη θάλασσα, από τις βάρκες, διότι αλλάζει το καθεστώς και από ας γίνεται ναυαγός, οπότε τον πιάνει το δίκαιο της θάλασσας.
0: Ναι. Δεν μου λέτε,
1: πιάνει το δίκαιο της θάλασσας,
0: εσείς,
1: έχει 6 μήνες παραμονή,
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Ένα λεπτό, εσείς που ήσασταν εσείς στην ομάδα απόθεσης, ήσασταν εσείς,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, εμείς ήμασταν στην αποτροπή, δηλαδή.
0: Εσείς, δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί τι δουλειά κάνετε εσείς?
1: Είμαι εν ενεργεία στρατιωτικός, 22 χρόνια στις
0: δυνάμεις. Δεν το ξέραμε αυτό, μάλιστα.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν,
1: ναι,
0: ήσασταν στην πρώτη γραμμή ουσιαστικά και είχατε,
1: ναι,
0: πλήρη,
1: ναι,
0: εικόνα για το πώς ακριβώς,
1: βέβαια,
0: έχουν τα
1: και
0: πράγματα.
1: Ξέρετε, άλλαξε, ναι, και αυτό, εντάξει, οφείλω να το πω, της, ναι, κυβέρνηση,
0: mm,
1: ότι η στρατηγική της αποτροπής άλλαξε με την αλλαγή της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Πριν ήταν μπάτε σκύλι αλέστε.
0: Μάλιστα.
1: Και το 20 ξεκίνησαν σοβαρά, μετά τα επεισόδια που ήταν τότε με τον Ερντογάν,
0: ναι,
1: και ερχόντουσαν είτε από τον Εύρο προσπαθούσαν να μπουν είτε από τα νησιά,
0: ναι,
1: με διάφορους τρόπους. Και το μεγάλο πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν οι ΜΚΟ, οι οποίες περιορίστηκαν τώρα, οι οποίες στείνανε απ' έξω χώρους συγκεντρώσεως ή τμήμα αφήξεως στην ακτή, έτσι ώστε να μπορούν οι μετανάστες να βγαίνουν στην ακτή και μετά με βίντεο να τους δείχνουν ότι κόπηκε η βάρκα και είναι ναυαγή, οπότε τους φέρνουν το δίκαιο της θάλασσας.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη,
1: είναι μεγάλη διαφορά του να έρθει.
0: Μισό λεπτό σου παρακαλώ.
1: Με τη βάρκα.
0: Οι ΜΚΟ, ναι, είχαν κάνει σημείο άφηξης μεταναστών.
1: Βέβαια, πηγαίναν σε ακτές,
0: ναι,
1: τεινόντουσαν απέναντι με κάμερες,
0: ναι,
1: και τους βγάζαν και παίζαν αυτό το show. Οι ΜΚΟ, ναι, περιορίστηκαν πια. Εμείς είχαμε δεκάδες ΜΚΟ στοιχείο, τώρα έχουμε νομίζω μόνο 2. Είπα τη Αρμοστία και άλλη μία, οπότε περιορίστηκε για αυτό το κομμάτι. Οπότε υπάρχει.
0: Ναι, αλλά είπα τη Αρμοστία είναι ότι πιο σοβαρό.
1: Δεν ήταν μέσα σε αυτές.
0: Α, δεν ήταν. Είπα τη Αρμοστία, υποτίθεται ότι είναι η πιο σοβαρή.
1: Ήταν σοβαρή.
0: Έτσι, ναι, δεν είναι.
1: Ήταν άλλες, ναι, οι οποίες δεν είχαν καν μητρό. Στην πολιτική, στο κέντρο μετανάστευση, στο Υπουργείο Μετανάστευση, ως μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν κάνει τρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αποσκοπούσαν σε άλλους σκοπούς. Είχαν άλλους σκοπούς, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, η δομή εκεί στην περιοχή σας έχει κλείσει τώρα μια δεκαετία. Έτσι δεν είναι? Από το 2016.
1: Το Σεπτέμβρη κλείνει μια δεκαετία.
0: Κλείνει μια δεκαετία.
1: Και παίρνουν συνέχεια παράταση. Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι να βρεθεί χώρος, δεν μπορούν να κάνουν, δεν έχει το χώρο το κράτος. Βέβαια σε αυτό και είναι κάτι το οποίο το έβγαλε το Χαλκίος πρώτη φορά,
0: ναι,
1: το Δεκέμβριο του 25 στοιχείο, και ξέρω ότι ισχύει σε όλη την Ελλάδα, όλα τα βοσκοτόπια των κοινοτήτων,
0: mm-hmm,
1: θεωρούνται κρατικά.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, κρατικά.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει δικαιολογία στο κάθε Υπουργείο, στο κάθε κράτος, ότι δεν έχουμε χώρο να τους πήγε, να το πάμε σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Ναι.
1: Και η απομακρυσμένη περιοχή και η πιο δύσβατη στέλνει και ένα μήνυμα αποτροπής στους απέναντι, ότι κοιτάξτε, εκεί που μας πάνε δεν είναι όλα ρόδινα.
0: Μάλιστα, κατανοητό.
1: Οπότε,
0: μάλιστα,
1: η εγκατάσταση μια ζωή σε ένα αστικό περιβάλλον θα υποβαθμίσει την περιοχή, τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας θα το ξεχτούν. Δηλαδή εμείς πλέον οι εκκλησίες μας είναι φρούρια με κάγκελα, πέψη και λοιπά. Πήγαν να κάψουν την Ιερά Τράπεζα σε μια εκκλησία, μπήκαν μέσα, ρίξαν τον σταυρωμένο και σπάσαν τα χέρια. Είναι σοβαρά πράγματα και ο κόσμος τρομοκρατείται.
0: Πείτε μου κάτι άλλο σας παρακαλώ. Έχουμε τώρα ροές μεταναστών στοιχείο?
1: Έχουν περιοριστεί πάρα πολύ οι ροές, διότι έχουν αλλάξει οι πύλες εισόδου.
0: Ναι.
1: Και προφανώς οι πύλες εισόδου είναι προς εσάς και προς την Ιταλία, όπως γνωρίζω μέχρι τώρα.
0: Είμαστε, εμείς εδώ έχουμε και από το βορρά που έρχονται οι τουρίστες, γιατί είμαστε στο πικ της τουριστικής περίοδου.
1: Σωστά.
0: Και από τον νότο έχουμε τους μετανάστες, οι οποίοι έρχονται από τα βόρεια παράλια της Αφρικής.
1: Βέβαια και σε αυτό είναι ένα παιχνίδι. Αν δηλαδή ο Ερντογάν δεν πάρει λεφτά, θα ανοίξει πάλι και από εμάς τις πύλες εισόδου.
0: Αυτός έμαθε και τη Λιβύη το κόλπο. Και προσπαθεί τώρα και η Λιβύη να πιέσει προκειμένου να πάρει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Για να γίνουν δομές κάτω εκεί.
0: Λοιπόν, μια δεκαετία λοιπόν λειτουργία τη δομή.
1: Και βλέπουμε. Θα πάει, εγώ πιστεύω, άλλα 7 χρόνια.
0: Όχι, άλλο λέω, άλλο θέλω να πω. Μια δεκαετία έχει εκεί παρουσία η δομή, η οποία όμως παρουσία άλλαξε τα δεδομένα στον οικισμό, μειώθηκε από ό,τι μου είπατε χθες. Η οικοδομική ανάπτυξη στην περιοχή.
1: Βέβαια.
0: Δεν χτίζονται πλέον σπίτια.
1: Είμαστε πρώτη σε δόμηση.
0: Πρώτη σε δόμηση. Γιατί?
1: Στοιχείο.
0: Γιατί είναι μια καταπληκτική περιοχή.
1: Σωστά.
0: Γιατί είναι η συνέχεια του κάμπου της Χίου. Είναι μια περιοχή, πώς να την πω, ξεχωριστή, με πολύ πράσινο, με μια εξαιρετική περιοχή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και μας λέτε ότι μειώθηκε λοιπόν η.
1: Χώρια ότι οι αντικειμενικές αξίες όλων των ακινήτων πήγαν στα τάρταρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πλέον ένα κτήμα που κάνει γύρω στα 400 χιλιάρικα με τα βίας κάνει 100 χιλιάρικα με τα βίας, και δεν υπάρχουν και κόσμο να τα πάρει. Θα ήταν χαζί να αγοράσουν κοντά σε μέρος που έχουν μετανάστες και υψηλή παθογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα, κατάλαβα κύριε.
1: Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την κοινότητα, με τον πρόεδρο της κοινότητας της περιοχής του Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Είχε σκοπό να έρθει πάνω, αλλά με τις τελευταίες εξελίξεις κάθεται κάτω στην Κρήτη για να του δείξει και εδώ τα προβλήματα, να τα δει κιόλας. Κοιτάξτε, είναι καλό που κλείνουν οι δρόμοι, γιατί κανονικά έπρεπε όλο το Ηράκλειο να είναι δίπλα στην κοινωνία, την τοπική της κοινωνία. Είναι σαν να καίγεται το σπίτι του γείτονα και να λες δεν με νοιάζει. Μα, ή έχεις μετά σειρά εσύ. Είναι αλυσιδωτή αντίδραση.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εικόνα που μας δώσατε, κύριε Κουτσουράδη, από την αγαπημένη μας Χίο, αυτή την εκπληκτική περιοχή με τα αξιοθέατά της, με τις εκπληκτικές παραλίες, με την εξαιρετική γαστρονομία. Είναι, μπορώ να το πω, ξεχωριστό το νησί σας. Και εύχομαι να ξεπεραστεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν και να επανέρθετε στην κανονική λειτουργία, γιατί είναι πλήγμα σε μια περιοχή όταν εξελίσσονται τα πράγματα όπως μας τα περιγράψατε.
1: Δυστυχώς. Να είστε καλά λοιπόν, χάρηκα και εγώ. Τα φιλιά μου στην όμορφη Κρήτη που αγαπώ, έχω τη ρωτήσει στην Κρήτη. Στην πρώτη μοίρα αλεξιπλωτιστών ήμουνα, Χανιά.
0: Ναι.
1: Έχω περάσει και από τη ΣΕΑΠ όταν ήμουνα έφεδρος.
0: Ναι.
1: Οπότε την ξέρω την Κρήτη πάρα πολύ καλά. Την έχω γυρίσει σε όλα τα σημεία, είτε περπατώντας με τον Πικάκι τότε το διοικητή, είτε με τα κάτω από τη σχολή. Οπότε τη γνωρίζει και την αγαπάω.
0: Εσείς, εσείς την Κρήτη και εμείς στη Χίο. Την ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά 24 μήνες που μείναμε εκεί στην περιοχή, στην 96 Αρμέθ. Να είστε καλά.
1: Καλή
0: σας μέρα, καλή σας μέρα κύριε Κουτσουράδη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, στη χθεσινή εκπομπή είχαμε ακούσει τους οδηγούς του αστικού κτέλ να μας λένε για την παρατήρηση που έκαναν σε δύο ανθρώπους που προσπάθησαν από ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο να κατεβάσουν ντουλάπια, να κατεβάσουν και εγώ δεν ξέρω τι και να τα αφήσουν σε μια περιοχή έξω από τους κάδους που είναι μετά το ΕΛΜΕΠΑ, μετά εκεί που κάνουν αναστροφή τα λεωφορεία. Ο άνθρωπος λοιπόν προσπάθησε να τους αποτρέψει, μάλιστα επιχείρησε να βγάλει και φωτογραφία αλλά δεν τον άφησαν, πήρε όμως την αστυνομία τηλέφωνο και έδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας και εξήγησε ότι είμαι ο οδηγός του αστικού λεωφορείου, είμαι στο δρομολόγιο τάδε, είμαι στην τάδε περιοχή και ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άνθρωποι επιχείρησαν να αφήσουν έξω από τους κάδους ντουλάπια και εγώ δεν ξέρω τι και να δημιουργήσουν μια πρόχειρη χωματερή. Θέλουμε να δούμε πώς λειτουργήσε το σύστημα. Δηλαδή, αυτή η πληροφορία που έδωσε ο οδηγός του αστικού κτέλ έφτασε στην υπηρεσία καθαριότητας. Η υπηρεσία καθαριότητας έκανε τα δέοντα, που ποια είναι τα δέοντα, να επιβάλλει το πρόστιμο σε εκείνον τον ασυνείδητο που φόρτωσε στο αυτοκίνητό του τα ντουλάπια, δεν ξέρω τι αντικατάσταση έκανε και ήθελε σώνει και καλά να τα αφήσει έξω από τους κάδους γιατί δεν είχε την ευαισθησία, δεν είχε το φιλότιμο να πάρει τηλέφωνο το Δήμο και να του πει θέλω να κάνω αυτό, έχω αυτά τα ντουλάπια για πέταμα, σας παρακαλώ στείλτε μου το φορτηγό να τα πάρετε. Δεν το έκανε, επιχείρησε να κάνει το, πώς να το πω, δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο με το αυτοκίνητο το γιο ταχύ να μεταφέρεις όλα αυτά τα ντουλάπια. Πιο εύκολο ήταν να τα αφήσει σε ένα σημείο στο μπαλκόνι του σπιτιού του και να καλέσει το Δήμο να πάει να τα πάρει. Έχουμε στην άλλη άκρη και δωρεάν, έτσι να το τονίσουμε αυτό, χωρίς κόστος, χωρίς κόστος. Θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσαγκαράκη, τον αντιδήμαρχο Ηρακλείου, αρμόδιο για θέματα καθαριότητας, να μας πει αν αυτό το περιστατικό έφτασε στην υπηρεσία, εάν ενημερώθηκε υπηρεσιακά, όχι από το ραδιόφωνο, εάν ενημερώθηκε ότι το υπαριθμόν τάδε αυτοκίνητο έκανε αυτό. Κύριε Τσαγκαράκη, καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, λειτουργήσε το σύστημα.
10: Λοιπόν, άκουσα αυτά που είπατε. Όχι, δεν μας έχουν ενημερώσει. Εμείς όμως από την ημέρα που επικοινωνήσαμε μαζί, γιατί σας ευχαριστώ πολύ που με πήρατε και με ενημερώσατε για αυτό το περιστατικό, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την τροχέα,
0: ναι,
10: ώστε να βρούμε εμείς το τηλέφωνο,
0: ναι,
10: τα στοιχεία του ανθρώπου αυτού για να επιβληθεί το ανάλογο πρόστιμο.
0: Ναι.
10: Δεν τους έχουμε δει ακόμα, αλλά εμείς θα το προσπαθήσουμε ειλικρινά.
0: Μα μπορεί, μπορεί να μας ακούει και τώρα ο οδηγός του αστικού λεωφορείου.
10: Ναι, αν με πάρει τηλέφωνο είναι...

0: Τον... σημαντικό οποίο... να μου δώσουν τα στοιχεία.
1: Ναι, είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο έτσι, αλλά προσέξτε τώρα. Δεν είναι δυνατόν όμως να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας πολίτης να παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία, δεν ξέρω που πήρε ο άνθρωπος, και να λέει ότι ξέρετε κάτι, το υπαριθμόν τάδε αυτοκίνητο κάνει αυτό και αυτή η πληροφορία να μην φτάνει στο Δήμο. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο συντονισμό. Χρειαζόμαστε...
0: Και η αστυνομία μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο.
1: Α, δεν το ήξερα, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν...
0: Και η ίδια η αστυνομία μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να το έχει κάνει.
1: Δεν το
0: ξέρω. Δεν μπορώ να πω
1: ότι μα, φυσικά. Ναι, δεν μου λέτε σας παρακαλώ. Ποιο είναι το πρόστιμο σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Εξαρτάται από την ποσότητα, εξαρτάται από τι αφήνεις, από 150 ευρώ έως και 2.000 ευρώ. Εξαρτάται από την περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ναι. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι πολύ συχνό και δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς είναι πολύ συχνό.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: σε όλο το διάστημα που είμαι, μπορώ να σας...
1: Ναι.
0: Να σας εγγυηθώ, να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχει σβήσει ούτε ένα πρόστιμο. Αυτό αποτελεί παρελθόν. Όταν γράφεται κάποιος,
1: ναι,
0: τελείωσε η υπηρεσία.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Όταν λέμε να σβήσει πρόστιμο, τι εννοώ, πρόστιμο για την καθαριότητα?
0: Ναι.
1: Και είναι δυνατόν να...
0: Ναι,
1: μα μισό λεπτό.
0: Είναι παλιότερα μπορεί να γινόταν. Αυτό να ξέρετε ότι δεν θα γίνει ποτέ.
1: Μα αλίμονο, αλίμονο.
0: Μα
1: μισό λεπτό. Αλίμονο, αλίμονο.
0: Δημόσια, δημόσια, προσέξτε, δημόσια.
1: Ναι.
0: Ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
1: Μα το θεωρούμε δεδομένο. Αλίμονο εάν οι πολίτες κάνουν αυτή την προσπάθεια και ξαφνικά εμείς, πώς να το πω, τους...
0: Γι' αυτό σας το λέω, ναι, ότι... Εμείς, να ξέρετε ότι οι επόπτες για να βάλουν ένα πρόστιμο ελέγχουν ότι πραγματικά έχει γίνει η παράβαση και ποιος,
1: ναι,
0: τον έχει κάνει. Αλλιώς δεν προχωρούν σε πρόστιμο. Μόλις προχωρήσουν σε πρόστιμο, αυτό τελειώνει, να το ξέρετε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι αυτό. Δεύτερον, ναι, προσπαθούμε να... και αυτό έχει ήδη αρχίσει αυτή τη στιγμή. Τα πρόστιμα πέφτουν βροχή, γιατί πιάνουμε πολύ συχνά ανθρώπους παραβατικούς.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτό είναι καθημερινότητα πλέον.
1: Μάλιστα. Για δώστε μας μια εικόνα, δηλαδή, πόσα πρόστιμα μπορεί να πέφτουν την ημέρα?
0: Το πόσα την ημέρα, αλλά το προηγούμενο μήνα μπορεί να ξεπεράσουμε τα 200.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Και δεν μου λέτε ποιοι έχουν το
0: δίκιο. Όταν είχαμε αρχίσει τις τρεις πρώτες μήνες,
1: ναι,
0: είχαμε 8 πρόστιμα.
1: Ναι. Δεν μου λέτε ποιοι έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πρόστιμα.
0: Και η αστυνομία και η δημοτική αστυνομία και οι επόπτες.
1: Α, οι επόπτες.
0: Από την,
1: δηλαδή, προσέξτε τώρα. Διότι οι επόπτες έχουν αυξηθεί. Σωστά. Έχουμε τώρα περισσότερους. Περισσότερους επόπτες.
0: Έχουμε εποπτείες 24 ώρες το 24ωρο.
1: Πολύ ωραία. Εάν λοιπόν κάποιος πάει και αφήσει έξω από τον κάδο μία σακούλα, είναι παράπτωμα?
0: Είναι παράπτωμα.
1: Και τι
0: 150 ευρώ είναι.
1: 150 ευρώ. Περιμένετε να ακούσουμε μία ακροάτρια. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Ναι, εσείς μιλάτε.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Πάνω στο θέμα με τις παράνομες χωματερές.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μία παράνομη χωματερή στον λίγο πιο πέρα από τον Άγιο Γιώργη το Κορακοβούνι.
1: Ναι.
2: Έχουμε κάνει καταγγελίες, ναι, στο Δήμο.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ, η αδελφή μου και οι άλλοι που είναι γύρω γύρω. Λοιπόν, αυτές έχουν χαθεί, δεν μας έχουν ειδοποιήσει. Μία φορά μόνο με πήρε μία κοπέλα από το Δήμο και μου είπε, ναι, έχω πάει εκεί. Ωραία. Και τι γίνεται, της, ναι, έχω δώσει το όνομα το οποίο αυτινού που το χρησιμοποιεί, που αδειάζει τις αποθήκες και πάει και τα αδειάζει εκεί, όχι να τις βρω, λέει, του ιδιοκτήτη το...
1: Μάλιστα.
2: Ποιανού ιδιοκτήτη είναι.
1: Τον αριθμό και κυκλοφορίας. Δίνω... Τον αριθμό κυκλοφορίας θα δώσετε στην υπηρεσία και από εκεί και πέρα είναι εύκολα όλα τα άλλα. Μην στενοχωριέστε, δώστε τον αριθμό κυκλοφορίας και η υπηρεσία του Δήμου θα κάνει αυτά που πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όπως το λέτε, κύριε Δήρα.
1: Έτσι.
0: Το αριθμό κυκλοφορίας και μία φωτογραφία για να αποδεικνύεται ότι έρχνε κάτι.
1: Ναι. Ναι.
0: Με αυτό εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε πρόστιμο. Ναι. Αμέσως.
1: Μάλιστα. Δεν μου λέτε.
0: Με μία φωτογραφία, γιατί δεν μπορεί να χωρίς φωτογραφία να έχει κάποιος κάτι με κάποιον και να στείλει ένα αριθμό κυκλοφορίας, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι.
0: Προσέξτε. Με μία φωτογραφία και με τον αριθμό κυκλοφορίας εμείς μπορούμε να προχωρήσουμε σε πρόστιμο.
1: Έτσι.
0: Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Αν λοιπόν εμείς περνάμε με το αυτοκίνητό μας και βλέπουμε ένα συνείδητο ο οποίος έχει σταματήσει με το αυτοκίνητό του και ξεφορτώνει διάφορα απορρίμματα, δεν χρειάζεται ούτε να τσακωθούμε μαζί του, ούτε να έρθουμε
0: ούτε
1: σε...
0: τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα. Μία φωτογραφία και ωραία, τι την κάνουμε αυτή τη φωτογραφία, κύριε Τσαγκαράκη?
0: Μας τη στέλνετε εμάς.
1: Όταν λέμε τη στέλνετε σε εμάς, πού? Πού?
0: Ωραία, μπορείτε να τη στείλετε σε μένα προσωπικά. Μπορείτε
1: μα
0: να
1: όχι,
0: να
1: δεν
0: σε οποιονδήποτε.
1: Μα περιμένετε, περιμένετε. Θα τα πούμε σε λιγότερο από 4-5 λεπτά. Πρέπει να κάνω μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και μετά θα επιστρέψουμε για να μας πείτε
0: πού. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο.
1: Ακριβώς,
0: που
1: ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Για να το ξέρουν οι ακροατές, για να ξέρουν πού θα στείλουν τη φωτογραφία, για να ξέρουν πού θα πάρουν τηλέφωνο, για να γίνουν όλα όπως πρέπει. Μήπως καταφέρουμε, βρε παιδί μου, και κάνουμε αυτή την πόλη πιο καθαρή και πιο, πώς να την πω, πιο ποιοτική, πώς να το πω. Πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Νέο γύρο κινητοποιήσεων ξεκίνησαν οι κάτοικοι στους αθανάτους που αντίδρουν εντονότατα στη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Χθες απέκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ενώ σήμερα συναντώνται με τον Δήμαρχο Αλέξη Καροκερίνο και αμέσως μετά με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη. Νέα πολλή ώρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Σε αποστολή 5 ωρών χτυπήθηκαν στρατιωτικοί στόχοι σε διάφορες πόλεις και λιμάνια στο νότιο Ιράν. Ακολούθησαν και πάλι αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις, Ιορδανία και Μπαχρέιν. Νέα παράταση στην ισχύ των παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, δόθηκε με υπουργική απόφαση. Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται, για το διάστημα αυτό, μέχρι του χρόνου το Σεπτέμβριο δηλαδή, η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Σε πανελλαδική πανδημοσιοπαλληλική κινητοποίηση προχωρά σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση. Σε μισή ώρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στα Λιοντάρια. Σε έναν από τους κορυφαίους και πιο αξιόπιστους σταθμούς βάσης για την κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο έχει εξελιχθεί το λιμάνι του Ηρακλείου. Η συνεχής άνοδος και οι αυξημένες προσεγγίσεις μετατρέπουν την πόλη σε σημείο έναρξης και τερματισμού για διεθνή κρουαζιερόπλια. Απολογούνται σήμερα οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται ακόμα 2 άνδρες που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ο ΟΦΗ εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του διεθνή Κονγκολέζου επιθετικού Σεντρίκ Μακαμπού. Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στις 10 το βράδυ στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Αύριο στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η μέγιστη τιμή της

0: θερμοκρασίες θα κοιμανθεί γύρω στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας από το Ράδιο Κρήτης στις 12.
1: Πω, πως μεγάλωσε το bowling!
2: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory, τον μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
1: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
3: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
2: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
4: Εσύ.
5: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι?
4: Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου, αρμόδιο για θέματα καθαριότητας, είναι ο κύριος Γιώργος Τσαγκαράκης. Συζητάμε για τις παράνομες χωματερές, για αυτές που είναι διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου. Πώς μπορούν να αποτρέψουν τους πολίτες που έχουν τη συνήθεια, την κακή συνήθεια, να εναποθέτουν όπου βρουν αυτά τα απορρίμματα. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και το λέμε αυτό γιατί δεν ήταν όπως πριν που ο Δήμος δεν είχε προσωπικό, δεν ήταν όπως πριν που δεν υπήρχαν οι επόπτες σε 24-ωρη βάση. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και μάλιστα ακούσαμε με τον Αντιδήμαρχο να μας λέει ότι τον προηγούμενο μήνα βεβαιώθηκαν 200 πρόστιμα και λέει δεν χρειάζεται να διαπληκτιστούμε όταν βλέπουμε τον ασυνείδητο αργυράκι να αφήνει απορρίμματα όπου βρει. Μία φωτογραφία ή ένα τηλέφωνο σε αυτό που θα μας πει κύριος Τσαγκαράκης τώρα, να ενημερώσετε την υπηρεσία και αυτομάτως θα κινηθεί η διαδικασία προκειμένου να βεβαιωθεί το πρόστιμο. Κύριε Τσαγκαράκη, σε ποιο τηλέφωνο επικοινωνούμε?
1: Λοιπόν, να πούμε το τηλέφωνο, είναι το
0: 2813-409-409. Ναι.
1: 226.
0: 2813-409-226. Πολύ ωραία. Για πείτε μας τώρα.
1: Είναι η γραμματεία, η προσωπική μου γραμματεία και θα ενημερωθούμε αμέσως. Θα σας δώσουμε ένα κινητό από εκεί.
0: Δεν μου λέτε. Περιμένετε τώρα. Ποιες ώρες δουλεύει αυτό το τηλέφωνο?
1: Εγώ είμαι από το πρωί, από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 3-4 είμαστε εδώ.
0: Ναι, αλλά ένας ακροατής, εάν τον δει το απόγευμα.
1: Θα σας δώσω και άλλο τηλέφωνο που θα δει όλη μέρα.
0: Όχι, ένα τηλέφωνο θα δώσουμε. Ένα, αυτό θα δώσουμε. Αλλά μπορεί να πάρει ο ακροατής την επομένη. Αλλά μην μιλάει συνέχεια. Ξέρετε.
1: Δηλαδή,
0: να μην δίνουμε.
1: Θα δώσω και ένα τηλέφωνο που είναι 24 ώρες σε 24 ώρα.
0: Πείτε το.
1: 2813.
0: Ναι.
1: 409.
0: Ναι.
1: 600.
0: Ναι.
1: Είναι το τηλέφωνο που είναι 24 ώρες το 24 ώρα, αλλά επειδή
0: μισό λεπτό. 409-600. 600 ή 700?
1: 600.
0: 6, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αυτό το τηλέφωνο μιλάει πιο πολύ γιατί είναι το φυλάκιο της υπηρεσίας, που σημαίνει ότι όλες οι υποθέσεις λύνονται από εκεί,
0: ναι,
1: από όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, υπάρχει μία πλατφόρμα του Δήμου που να μπορεί ο πολίτης να στείλει εκεί τη φωτογραφία?
1: Ναι, υπάρχει πλατφόρμα, αλλά δεν είναι, αυτή η πλατφόρμα είναι για να πάμε να τα μαζέψουμε. Εμείς θέλουμε για να προλάβουμε το κακό.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αυτή η πλατφόρμα. Εμείς θέλουμε ενημέρωση, να ξέρετε ότι σήμερα, μισή ώρα πριν μιλήσουμε, πήρα από ένα προσωπικό μου φίλο ένα τηλέφωνο,
0: ναι,
1: και στείλαμε αμέσως για να ελέγξουμε το συνεχίσιο, τον προλάβαμε και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στείλαμε αμέσως τον επόπτη να τον... προσπαθούμε να είμαστε
0: κοντά
1: και να μην...
0: Μισό λεπτό.
1: Να γίνει αυτό.
0: Περιμένετε τώρα.
1: Να πω και κάτι πριν,
0: ναι, να πείτε,
1: την ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την χωματερή αυτή, τη γνωρίζουμε πολύ καλά. Να ξέρω ότι την γνωρίζουμε πολύ συχνά. Δυστυχώς είναι απόμερο σημείο. Είναι πολύ εύκολο να αφήσουν πράγματα εκεί.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο και αφήνουν πάρα πολλά πράγματα στο Κορακοβούνι.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει μια εργολαβία,
0: ναι,
1: για περιπράξεις, όπου τις επόμενες μέρες θα αρχίσει και θα πηγαίνουμε μία-μία χωματερή να την καθαρίζουμε και μετά να την περιφράζουμε όσα είναι χώροι του Δήμου που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έτσι να μειώσουμε κατά πολύ τις χωματερές σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εάν μας βοηθήσουν οι πολίτες σε αυτό το κομμάτι, θα δείτε ότι το Ηράκλειο θα έχει μια διαφορετική αφορά μόνο από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο με αυτή τη βοήθεια του πολιτικού.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε έναν ακροατή, Κύριε Τσαγκαράκη, περιμένετε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, ναι, σας ακούω.
2: Εγώ θα ήθελα να κάνω μία πρόταση στον κύριο Τσαγκαράκη, γιατί όλοι έχουμε υπάρξει στη φάση που θέλουμε να αφήσουμε κάτι σε ένα κάδο που είναι ογκώδες και δεν μπορεί να το πάρει. Από τη στιγμή που ξέρουν τα σημεία που είναι οι παράνομες χωματερές,
0: ναι,
2: γιατί δεν βάζουν εκεί σε 4-5 σημεία διάσπαρτα στην πόλη αυτούς τους μεγάλους κάδους που βάζουν τα μπάζα που είναι 10-20 κυβικών, δεν ξέρω πόσα κυβικά είναι, να πηγαίνει ο καθένας να τα πετάει μέσα και να περνάει το φορτηγό, να μαζεύει τον κάδο όπως είναι, ώστε να δείξει και το πρόσωπο ο Δήμος ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω, αλλά έχεις ένα μέρος που μπορείς να πας να εναποθέσεις τα ογκώδη σου αντικείμενα, εννοείται μέσα στον κάδο, και να περνάω 2 φορές τη βδομάδα με το φορτηγό να αλλάζω κάδο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Θα εξυπηρετούσε.
0: Ναι.
2: Και δεν θα είχε τον πολίτη απέναντί σου να σου λέει ότι δεν μας επιτρέπουν πουθενά, δεν μπορούμε να τα πάρουμε, δεν έρχονται κιόλας.
0: Θέλω να σας πω ότι αυτό εφαρμόστηκε από προηγούμενο αντιδήμαρχο και απέτυχε. Δηλαδή, ενώ είχαν βάλει αυτό που λέτε και το είχαν, νόμιζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν οι κομματερές, απέτυχε. Αλλά απλά το λέω έτσι για να το έχετε υπόψη σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να απαντήσω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Κύριε Αγγελάκη, να σας πω ότι έχει πέσει αυτή η πρόταση, αλλά απορρίφθηκε για αυτό το λόγο που είπατε. Γιατί απλά δημιουργούμε μια άλλη μια υπαίθρια χωματερή.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Μπορούμε να τα εξυπηρετήσουμε.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 3 υπηρεσίες δωρεάν. Για αυτό το κομμάτι μπορούμε.
0: Ναι.
1: Αρκεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Αρκεί να μπει στην εφαρμογή να το δηλώσει.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θα πάμε από το σπίτι του. Μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε.
0: Τόσο απλά. Αυτό που είπα προηγουμένως εφαρμόστηκε από τον κύριο Νίκο Γιαλιτάκη και επειδή απέτυχε, δηλαδή δεν μπόρεσαν οι πολίτες του Ηρακλείου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και συνέχισαν να αφήνουν όπου έβρισκαν, νομίζω ο κύριος Γιαλιτάκης, πιστεύω να μην με απατάει η μνήμη μου, και το σταμάτησε στη συνέχεια, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση οι δημότες να πειθαρχήσουν σε αυτό. Δεν να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπαμε, κύριε Τσαγκαράκη. Θέλουμε αρκετά ακόμα, θέλουμε αρκετά ακόμα για να πούμε, βρε παιδί μου, ότι είμαστε σε καλό σημείο. Μου λένε εδώ.
1: Είμαστε όμως σε καλό δρόμο, μπορώ να πω.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο. Μου λένε εδώ ότι τη χωματερή πίσω από το νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων στα Νέα Λάτσατα τη γνωρίζει ο κύριος αντιδήμαρχος.
1: Τη γνωρίζει. Φυσικά και τη γνωρίζω. Χθες έστειλα να τη μαζέψουν για σήμερα το πρωί, γιατί δεν έχει μαζευτεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα σημείο κεντρικότατο, το οποίο πάμε και αφήνουμε τα παντοίμηνα προχθές, πάγει εκεί.
0: Ναι.
1: Κύριε Γυρέκη, ειλικρινά δεν προλαβαίνουμε.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Τόσα σημεία που είναι να μαζεύουμε. Ειλικρινά.
0: Ωραία. Να ακούσουμε έναν ακροατή πολύ σύντομα. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
3: Ναι, καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Καλημέρα σας. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εγώ
0: καλά.
3: Θα κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
3: Η συγκομιδή των ογκωδών, μέχρι τι έγινε? Αυτό θέλω να μάθω. Γιατί εγώ ξέρω ότι είναι μέχρι τις 3.30.
0: Ναι.
3: Κάτω που σχολιάζονται σε σειρά τη δουλειά τους, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ή θα πρέπει να χάσουμε το καμπατό τους.
0: Ναι.
3: Ή να, εφόσον έχετε επιτηρητές 24 ώρες 24ωρο, βάλτε τα ογκώδη μέχρι τις 6.00 το απόγευμα.
0: Για περιμένετε. Κύριε Τσαγκαράκη, μέχρι τι ώρα γίνεται η αποκομιδή?
1: Το έχουμε κάνει ήδη. Η αποκομιδή των ογκωδών γίνεται και το απόγευμα.
0: Α, να το.
3: Μέχρι τι ώρα?
0: Μέχρι τι ώρα?
1: Μέχρι
0: τι 6 ώρα.
3: Και γίνεται αμέσως ή κλείνουμε ραντεβού? Δηλαδή, αν εγώ έχω μια κουζίνα
1: που είναι ραντεβού, προσέξτε. Αυτό που ήθελα να πω, κυρία Γυράκη, ότι ακόμα δεν είμαστε σε θέση να είμαστε σε μία μέρα ή σε δύο μέρες να εξυπηρετούμε το ραντεβού, αλλά προχωρούμε προς τα εκεί. Τώρα έχουμε περισσότερες μέρες αναμονή, αλλά το γύρο διάστημα θα είμαστε στις 2 μέρες. Ο πολίτης μπορεί ακόμα και να επισημάνει ένα σημείο που υπάρχουν ογκώδη, ανεξάρτητα είναι δικά τους μέσα της εφαρμογής.
0: Ωραία.
1: Και εμείς πάμε και τα παίρνουμε.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Τσαγκαράκη, ευχαριστώ και εσάς για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Έχουμε ακόμα έναν ακροατή. Περιμένετε, περιμένετε, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε και άλλον. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Παρακαλώ, σας ακούω.
4: Ναι, μ' ακούτε.
0: Τώρα ναι.
4: Ναι, ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν τετραετίας,
0: ναι,
4: μένω περίπου 7-8 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.
0: Ναι.
4: Είχα νοικιάσει ένα σπίτι και είχε μέσα κάτι καναπέδες, ένα παλιό κρεβάτι και ναι, κάτι τέτοια.
0: Ναι.
4: Φωνάξαμε την υπηρεσία του Δήμου. Ήρθανε 3-4 παιδιά από το Δήμο με ένα φορτηγάκι.
0: Ναι.
4: Σε 2 λεπτά θα τα είχαν πάρει. Και ενώ κατεβήκανε με τα κινητά τους και τραβούσαν φωτογραφίες τα πράγματα, μου ζητήσανε για να τα πάρουν 120 ευρώ. Τόσο καιρό ακούω, αλλά δεν άκουσα κανένα να κάνει αυτό το παράπονο. Τώρα ήταν του Δήμου, ήταν δικό τους αυτό για να
1: πάρουν.
0: Αυτό πώς, πριν πόσο καιρό έγινε, είπατε?
4: Ναι, πριν 4 χρόνια περίπου.
0: 4,5 χρόνια. Και το καταγγείλατε. Μισό λεπτό. Το καταγγείλατε.
4: Το καταγγείλω. Το αποτέλεσμα ήταν να κάνω το μεγαλύτερο κομμάτι του επίπλου σαν τον μπουκάλι του νερού και τα πετούσα τα πράγματα 2 μήνες στους κάτω.
0: Μα γιατί δεν πήρατε στο μήνες... Δήμο? Γιατί δεν πήρατε στο
4: Μα
0: Δήμο?
4: Να πάρουμε τι, ότι μας ζητήσανε 120 ευρώ.
0: Μα γιατί κακό είναι? Δηλαδή αυτή η υπηρεσία. Εσείς την υπηρεσία αυτή πληρώνετε. Κάθε μήνα δεν πληρώνετε δημοτικά τέλη.
4: Η
0: υπηρεσία, υπηρεσία αυτή λοιπόν πληρώνεται. Πόσα ζήτησαν χρήματα για να μεταφέρουν
4: ζήτησαν
0: αυτά?
4: Ζήτησαν 120 ευρώ να πάρουν ένα καναπέ, ένα παλιό κρεβάτι και μια, ένα παλό, παλιό σημαντικά ένα.
0: Τι να σας
4: πω. Ήταν μέσα στο σπίτι, τα είχαν πάρει.
0: Δεν ξέρω.
4: Άχρηστα.
0: Δεν το ξέρω και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ακούγεται κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω ξανακούσει από άλλον ακροατή να μας λέει ότι... τι να πω, δεν το έχω ακούσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν συμβεί οποτεδήποτε, αν συμβεί κάτι τέτοιο,
0: ναι,
1: θέλουμε να μας ενημερώσει αμέσως ο πολίτης και
0: ωραία,
1: να
0: μα είπαμε, είπαμε πριν, πριν από 4,5-5.
1: Δωρεάν.
0: Ναι, ναι, ναι. Να τον ευχαριστήσουμε τον ακροατή. Θέλω να σας πω όμως, κύριε Τσαγκαράκη, ότι τώρα που μιλούσαμε, ένας ακροατής μου στέλνει μήνυμα και μου γράφει: τώρα περνάω από τα νέα Λάτσατα, αμάζευτα είναι τα σκουπίδια. Ή αμάζευτα είναι, ή ξαναπήγανε πάλι άλλα, οπότε φαίνονται αμάζευτα. Σας παρακαλώ να κάνουμε...
1: Θα το δω.
0: Ναι, δείτε το.
1: Θα το δω.
0: Για, λοιπόν, την καλημέρα μου...
1: Κάθε μέρα, κυρία Τσαγκαράκη, κάθε μέρα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μου να...

0: είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Πού πάμε τώρα? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργη, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά εσείς.
2: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Για τα σπιτάκια ανακύκλωση. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γίνεται χαμός. Τρίτη μέρα είναι γεμάτα.
0: Ναι.
2: Δεν υλοποιάνε τίποτα.
0: Ναι. Ακούστε να δείτε.
2: Δεν έχουν περάσει.
0: Μας είχαν...
2: τηλέφωνο στην εταιρεία, μας δίνουν ένα τηλέφωνο στη ΕΔΑΚ, παίρνουμε τηλέφωνο, δεν το σηκώνουνε.
0: Να σας απαντήσω εγώ. Επειδή είχαμε δεχτεί πριν από μερικές ημέρες τηλεφωνήματα γι' αυτό ακριβώς το πρόβλημα και μας είπαν ότι έχουν σταματήσει να λειτουργούν αρκετά σπιτάκια, αν όχι όλα, ότι δεν μαζεύονται κτλ. Επικοινωνήσαμε με τον ΕΣΔΑΚ και μας είπαν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, διότι έληξε η σύμβαση με τον ανάδοχο και είμαστε τώρα στη διαδικασία να αναλάβει νέος ανάδοχος, καινούργια εταιρεία η οποία θα επαναλειτουργήσει τα σπιτάκια αυτά με καινούργιο προσωπικό. Κάποιοι άνθρωποι που δούλευαν στον προηγούμενο, στην προηγούμενο ανάδοχο, πήραν τις άδειές τους, πήραν αυτά που εδικαιούντο, κάποιοι απολύθηκαν και οδηγεί με συνέπεια να μην λειτουργεί το σύστημα και περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
2: Ναι,
0: και πότε θα...
2: Εγώ ναι. έχω ένα ξάδερφο που δουλεύει.
0: Α.
2: Το οποίο είναι, μου λέει, είμαι στον αέρα. Έχει λήξει η σύμβαση, είμαι στον αέρα.
0: Ναι, αυτό που σας είπα. Ναι.
2: Δεν μας έχουν πει τίποτα.
0: Ναι. Περιμένουμε.
2: Έχει το κόσμο στο σπιτάκι για ανακύκλωση.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
2: Και μας βρίζουν, ναι, που εμείς είμαστε υπαλλήλοι.
0: Ναι. Ναι, είναι έτσι όπως τα λέτε. Είναι έτσι όπως τα λέτε. Έχω καθημερινά ενημέρωση από τους ακροατές που πηγαίνουν εκεί και ξέρετε, αυτό είναι το μεγάλο λάθος που γίνεται. Δεν ξέρω αν έχει την ευθύνη ο ΕΣΔΑΚ, δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί έπρεπε.
2: Θέλω να τηλέφωνο να δω τι θα κάνουμε, γιατί από ό,τι λέτε έληξε η συμβασή.
0: Έτσι.
2: Εμείς θα πληρωθούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Είναι αυτό το πρόβλημα που λέμε, που είναι απαράδεκτο, βρε παιδί μου. Απαράδεκτο. Προσέξτε κάτι. Δεν μπορεί να μην υπάρχει συνέχεια σε αυτό που γίνεται. Δηλαδή, ξεκινήσαν να λειτουργούν αυτά τα σπιτάκια. Τα σπιτάκια τα αμαρτωλά, θα πω εγώ. Διότι ενώ η αξία τους ήταν περίπου 30 με 50 χιλιάδες, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, τα ακριβοπληρώσαμε 350 ή 450 χιλιάδες ευρώ το καθένα. Τόσο τα πληρώσαμε. Και ξεκίνησαν να λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα σπιτάκια παίρνουν ρεύμα από το Δήμο. Κακώς παίρνουν ρεύμα. Ποιος θα τους πληρώσει? Γιατί να πληρώνω εγώ το ρεύμα αυτό το σπιτάκι όταν αυτό ανήκει σε μια εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία του και παίρνει χρήματα από αυτό? Δεν πρέπει ο ΕΣΔΑΚ να είχε μεριμνήσει πριν λήξει η σύμβαση να έχει κάνει το διαγωνισμό ούτως ώστε τελειώνοντας ο πρώτος ανάδοχος να μπει αμέσως ο δεύτερος και να μην υπάρξει αυτό το κενό? Γιατί να γίνεται αυτό? Ξέρετε, απαξιώνουμε με αυτό τον τρόπο την προσπάθεια των πολιτών για ανακύκλωση. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και με το κέντρο διαλογής απορριμμάτων. Το ίδιο ακριβώς. Μια λειτουργούσε, μια δεν λειτουργούσε. Μια είχε ζημιά, μια δεν είχε ζημιά και λειτουργούσε. Αυτό ξέρετε τι αποτέλεσμα είχε? Να απαξιωθεί η προσπάθεια των πολιτών, των δημοτών για συμμετοχή στην ανακύκλωση. Περνούσε το απορριμματοφόρο και έβαζε μέσα στα απορρίμματα και τα ανακυκλώσιμα είδη. Οπότε οι πολίτες λένε, μα είναι δυνατόν εγώ να κάθομαι σπίτι, να κάνω διαλογή στην πηγή, να διαχωρίζω το χαρτί, το γυαλί, το αλουμίνιο, να τα πηγαίνω στα απορρίμματα και να έρχεται ο Δήμος και να τα μαζεύει όλα? Οπότε σταμάτησαν οι άνθρωποι. Είμαστε από τους δήμους στην Ελλάδα που έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό ανακύκλωσης. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι για κάθε τόνο απορριμμάτων που πηγαίνουμε στη χωματερή, εμείς οι δημότες πληρώνουμε χαράτσι, να το ξέρετε αυτό. Πληρώνουμε χαράτσι, το οποίο το εισπράττει η πολιτεία. Είναι αυτό το τέλος απορριμμάτων που μας έχει βάλει μεταξύ των άλλων η κυβέρνηση, σε συνεργασία βέβαια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή με τα απορρίμματα. Θέλω να πω δύο λόγια σε αυτό που μου γράφει ο Θανάσης, δημοτικός αστυνομικός, αυτή την ώρα στο κυκλικό στην πλατεία 18 Άγγλων και προσπαθεί να ρυθμίσει την κυκλοφορία και το έχει επιτύχει και στη διέλευση των οχημάτων αλλά και στη διέλευση των πεζών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δείχνει όμως, πώς να το πω, και το γεγονός ότι έπρεπε στο σημείο αυτό να έχουμε φροντίσει εδώ και καιρό. Με τον Γιάννη Αναστασάκη, όταν ήταν αντιδήμαρχος, το λέγαμε, και να μπει μία πεζογέφυρα για να μπορούν να περνούν οι άνθρωποι χωρίς να διακόπτει η κυκλοφορία. Είναι δυνατόν σε ένα σημείο που έχει τόσο πολύ κίνηση να μπερδεύονται οι πεζοί με τα γιοταχή αυτοκίνητα? Τι να πω. Να αλλάξουμε θέμα και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, είναι αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος. Κύριε Ξυλούρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κρήτη. Μαθαίνω, και γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας, να μας πείτε ποια είναι τα σχέδια, τι γίνεται. Μαθαίνω ότι παρά την αντίρρηση της περιφέρειας Κρήτης, παρά το γεγονός ότι εσείς δεν συμφωνήσατε στην πρόταση που είχε έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε διάφορες περιοχές του Λασιθίου, η κεντρική πολιτεία αποφάσισε, γιατί η απόφασή σας εσάς είναι γνωμοδοτική, να προχωρήσει σε αυτές τις επενδύσεις. Είναι έτσι?
1: Ναι, επί της ουσίας ναι.
0: Επί της ουσίας ναι.
1: Δηλαδή ήρθε το σχέδιο, η στρατηγική μελέτη, η χωροθέτηση στον ΑΠΕ,
0: ναι,
1: η οποία θεωρητικά βάζει τους όρους για το που μπορούν ή που δεν μπορούν, ας πάμε ανάποδα, που δεν μπορούν να εγκατασταθούν ΑΠΕ, ναι, και ατόπου βγαίνει το που μπορούν.
0: Ναι.
1: Ήρθε λοιπόν αυτό το σχέδιο, στο οποίο εμείς διαφωνήσαμε,
0: ναι,
1: είπαμε και βάλαμε και τους όρους δικούς μας, εξηγούμε και για ποιους λόγους και
0: ναι,
1: και έχει έρθει σε αυτή τη μελέτη, σε αυτή τη στρατηγική μελέτη της ΔΕ, μια ναι, παρατήρηση που λέει ότι όσες προτάσεις έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα,
0: ναι,
1: δηλαδή μέχρι τη συζήτηση ή την θεσμοθέτηση της ΔΕ, την έγκριση της ΔΕ, γιατί δεν γίνεται ΦΕΚ, εγκρίνεται η στρατηγική μελέτη, όσες λοιπόν προτάσεις έχουν υποβληθεί με προηγούμενα πρωτόκολλα, να το πω έτσι για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος,
0: ναι,
1: αυτές λέει θα εξεταστούν με βάση το προηγούμενο χωροταξικό που ήταν πιο ελαστικό,
0: ναι,
1: και άρα επί της ουσίας λέει ότι αυτές θα εξεταστούν με ένα καινούριο, με το παλιό σύστημα, όχι με το καινούριο,
0: ναι,
1: παρά το ότι ισχύει καινούρια, καινούριο, θα ισχύσει ένα ναι, καινούριο χωροταξικό,
0: mm-hmm,
1: που ήδη συζητήθηκε σε εμάς, έχει τελειώσει η διαβούλευση και κάποια στιγμή το Υπουργείο θα την εγκρίνει.
0: Ναι.
1: Είπαμε όμως εμείς ως περιφέρεια ότι
0: ναι,
1: ό,τι έρθει, και έχουν έρθει προτάσεις, τις έχω, ναι, δηλαδή για προγραμματισμό στις επόμενες, στις μεθεπόμενες συνεδριάς της Επιτροπής Περιβάλλοντος, όσες επενδύσεις έχουν έρθει,
0: ναι,
1: θα συζητηθούν με βάση τα καινούργια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να δώσω να καταλάβει ο κόσμος, στο καινούργιο, στο παλιό μάλλον, στο παλιό σχέδιο για τη χωροθέτηση στον ΑΠΕ, δεν απαγορευόταν στο Natura σχεδόν τίποτα. Επιτρεπόταν με κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες ελευθερίες, επιτρεπόταν οι εγκαταστάσεις. Ναι. Τώρα το καινούριο χωροταξικό προβλέπει ότι δεν μπορούν να μπουν στο Natura φωτοβολταϊκά λόγω έκτασης, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Επιτρέπονται όμως ανεμογεννήτριες.
0: Ναι.

0: καμία επένδυση σε περιοχή Natura, δεν είπαμε ναι.
1: Ναι.
0: Σήμερα ήρθε λοιπόν το Υπουργείο με έναν τρόπο και κάπου το κουτσοδέχτηκε ότι φωτοβολταϊκά όχι, αιωλικά ναι. Ή εν πάση περιπτώσει με κάποιους όρους. Δεύτερη παρατήρηση. Είχαμε πει ότι στα μεγάλα υψόμετρα, και μάλιστα είχαμε βάλει και ένα όριο 1200-1300 μέτρα,
1: ναι,
0: δεν συμφωνούμε, και το, συνεχίζουμε να το λέμε αυτό, δεν συμφωνούμε στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Ήρθε λοιπόν το Υπουργείο τώρα και λέει ναι, τα 1200 μέτρα σεβαστό. Δηλαδή κάπου το δέχτηκε.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν και άλλες παρατηρήσεις, δηλαδή μια υπογειοποίηση σε κάποια καλώδια να είναι κοντά στο δίκτυο, να είναι κοντά σε δρόμους, δηλαδή να μην κάνουμε μεγάλα, να μην κάνουμε μεγάλες πληγές στα βουνά, πάμε μεγάλα συνοδά έργα. Έχει δηλαδή παρατηρήσεις που κάνει η περιφέρεια, τις οποίες τις τηρεί.
1: Ναι.
0: Η απόφαση λοιπόν του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ότι όσοι έχουν έρθει, επενδύσεις εννοώ ΑΠΕ, ή όσοι θα έρθουν από τώρα και μετά, το δεύτερο είναι υποχρεωτικό πια, θα πάνε με τα καινούργια, εμείς θα τους εξετάσουμε με βάση τη δική μας άποψη ότι δεν θέλουμε ανεμογεννήτριες στα 1200 μέτρα και πάνω, δεν θέλουμε στο Natura, δεν θέλουμε με μεγάλα συνόδα έργα, δεν θέλουμε με τους περιορισμούς που έχουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα όπως ισχύει.
1: Ναι.
0: Και ένα σημαντικό, κύριε Αργυράκη. Και χθες πάλι μιλούσαμε το Υπουργείο και μιλάμε, έχουμε επικοινωνία. Αυτό που χρειάζεται στην Κρήτη, πέρα από τη χωροθέτηση, είναι πέρα από τη χωροθέτηση, που θα μπουν δηλαδή,
1: ναι,
0: οι ΑΠΕ,
1: ναι,
0: είναι πόσα χρειάζονται,
1: ναι,
0: πόσα, δηλαδή η φέρουσα ικανότητα, αυτό για να το λέω να το καταλάβει ο κόσμος, πόσες, ναι, χρειάζονται. 1 γίγα, 2 γίγα, 45 γίγα, θα λέω ακραία για να γίνει κατανοητό, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα βέβαια. Άρα πρέπει να ξέρουμε το πόσα χρειάζονται, να το συμφωνήσουμε, να το συζητήσουμε, να το διαπραγματευτούμε, ναι, να πούμε, ναι, την άποψή μας.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό, από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο έχει αναθέσει τη μελέτη, δεν μας την έχει παρουσιάσει ακόμα και χθες μιλούσαμε τη Γενική Γραμματεία για να δούμε, υπάρχει μελέτη να μας συστήνουν να δούμε, να πούμε και εμείς την άποψή μας.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια εκτίμηση της ΡΑΕ που λέει πόσα μπορεί να δοθούν στην Κρήτη. Προσέξτε, η ΡΑΕ έχει κάνει μια εκτίμηση,
1: ναι,
0: δεν θα την πω στον αέρα γιατί δεν νομίζω ότι έχει νόημα, είναι μια, mm-hmm, παλιά εκτίμηση,
1: ναι,
0: αλλά οι άδειες που έχει δώσει για μελέτη,
1: ναι,
0: είναι πολύ περισσότερες. Δηλαδή έχει δώσει πολύ περισσότερες εγκρίσεις για μελέτη σε ΑΠΕ από ότι η ίδια η ΡΑΕ εκτιμά ότι χρειάζεται η Κρήτη για να έχει ευστάθεια, για να έχει ασφάλεια, για να έχει μια, να το πω, ομαλή λειτουργία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα ζήτημα λοιπόν που θέλει πάρα πολύ κουβέντα, λοιπόν, και πάρα πολύ δουλειά με όλους τους φορείς.
1: Πολύ ωραία. Θα μου δώσετε το χρόνο να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε,
0: παρακαλώ,
1: μετά αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί
0: αντίρρηση
1: θέλω να ρωτήσω κι άλλα σε σχέση και με τις ανεμογεννήτριες που είχε προτείνει η πολιτεία και είχε δώσει τις άδειες για να εγκατασταθούν σε θαλάσσιο χώρο από τον κόλπο της Ελούντας μέχρι νότια του νομού Λασιθίου. Τι απέγινε με αυτή την ιστορία, γιατί μαθαίνω ότι προωθείται κανονικότατα, θα τα πούμε σε λιγότερο από 3 με 4 λεπτά. Πάμε.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μητροπολιτικό

0: Λέγιο, 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη Διεθνή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
6: Αν η ομορφιά και η ευεξία είναι το πάθος σου και θέλεις να κάνεις καριέρα στους τομείς αυτούς, γίνε μέρος της πιο δυναμικής κοινότητας ομορφιάς στην Κρήτη. Σπούδασε αισθητική και κοσμητολογία. Hotel Spa Therapist, Makeup Artist, αισθητική άκρων, φρυδιών και βλεφαρίδων, ρεφλεξολογία, Massage Therapist, βελονισμό και ομοιοπαθητική. 35 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάλεσε τώρα στο 28 10 26 38 33 και μπες στον μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Πανσί.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
8: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος. Συζητάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τα αιωλικά πάρκα που προωθούνται κυρίως στην περιοχή του Λασιθίου. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Κύριε Ξυλούρη, υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος? Δηλαδή, γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο Λασίθι? Φυσάει περισσότερο?
9: Φυσικά υπάρχει. Φυσικά υπάρχει.
8: Γιατί?
9: Γιατί φυσάει περισσότερο.
8: Δηλαδή, έχει μπλέξει το Λασίθι με αυτούς όλους που θέλουν να κάνουν επενδύσεις εκεί στην περιοχή. Λοιπόν,
9: να πω και μια παρατήρηση που έχει να κάνει με το ειδικό χωροταξικό που τώρα συζητήσαμε. Έχει βάλει ένα όριο ταχύτητας 7,5 μέτρα δευτερόλεπτο.
8: Ναι.
9: Τεχνικός όρος, αλλά σημαίνει αέρας δηλαδή, πολύς αέρας.
8: Ναι.
9: Εκεί λέει η πρόταση του Υπουργείου, η ΣΜΕ, ότι θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα. Δηλαδή, όπου έχει αέρα, θα το εξετάζει κατά προτεραιότητα.
8: Ναι.
9: Που σημαίνει ότι και εδώ και στεριά το ίδιο.
8: Ναι.
9: Ουσιαστικά λέει το ίδιο.
8: Ναι.
9: Εκεί λέει να μην ισχύουν οι δεσμεύσεις και απαγορεύσεις. Έχει μια τέτοια παρατήρηση, αφήνει ένα παράθυρο δηλαδή και προσπαθεί να κάνει. Βέβαια υπάρχει ο αντίλογος, υπάρχουν αντίλογοι πάρα πολλοί, είναι μεγάλη κουβέντα, τεράστια. Αλλά γιατί στο Λασίθι, γιατί στη θάλασσα, γιατί στην περιοχή αυτή?
8: Ναι.
9: Ναι, υπάρχει μια ανεμολογική μελέτη, να την πω έτσι, που λέει το αιωλικό δυναμικό που υπάρχει. Και είναι κυρίως προς τα εκεί, κατεβαίνοντας από το Αιγαίο.
8: Ναι.
9: Και προφανώς, αφού υπάρχει αιωλικό δυναμικό και αποδίδει καλύτερα, το Υπουργείο σκέφτηκε ότι ναι, να τα βάλουμε από εκεί.
8: Μάλιστα.
9: Μια λογική σκέψη για το Υπουργείο, Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνήσουμε κατά ανάγκη.
8: Έτσι.
9: Ως Κρήτη. Έτσι. Ότι θα το δεχτούμε. Ωραία. Όπως είναι.
8: Πείτε μου τώρα.
9: Τι πρότεινε λοιπόν.
8: Ναι, ναι. Τι πρότεινε.
9: Πρότεινε λοιπόν το Υπουργείο εγκατάσταση υπεράκτιων ανεμογεννητριών.
8: Ναι.
9: Παρένθεση.
8: Ναι.
9: Έχουμε το πρόβλημα το εθνικό με τα 6 μίλια. Γιατί ναι. αν δεν υπήρχε ο περιορισμός των 6 μιλίων, θα ναι. μιλούσαμε σε άλλη γλώσσα και με άλλα δεδομένα.
8: Ναι.
9: Μιλάμε λοιπόν για 6 μίλια που μπορεί το κράτος, η χώρα μας, να χωροθετήσει τέτοιες μονάδες.
8: Ναι.
9: Και επειδή υπάρχει και ο περιορισμός της στεριάς που λέει 1 μίλι και πάνω, 1,5 μίλι κοντά στεριά δεν μπορούν, καταλαβαίνετε ναι. ότι ο χώρος περιορίζεται στα 3,5-4,5-5 μίλια
8: ναι.
9: Ενδιάμεση ζώνη για να χωροθετήσει. Αυτό είναι μια γενικότερη παρατήρηση.
8: Ναι.
9: Τι ήρθε λοιπόν το Υπουργείο και είπε ότι στην περιοχή του Λασιθίου που αρχίζει από την Ελούντα,
8: ναι.
9: από τον Φορεσμένο,
8: ναι.
9: Μέχρι τις Διονυσάδες, μέχρι τη Σιτή από κάτω, Ιεράπετρα, σε περιοχές γύρω-γύρω από τον ομό Λασιθίου,
8: ναι.
9: πρότεινε, η πρόταση ήταν για ανεμογεννήτριες μεγάλες βέβαια στη θάλασσα,
8: ναι.
9: που να έχουν εγκατεστημένη ισχύ 2,7 γιγαβάτ. Προσέξτε, 2,7. Τεράστιο νούμερο.
8: Τεράστιο νούμερο.
9: Και εγώ λέω λοιπόν το εξής. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό γινότανε,
8: ναι.
9: Δεν θα χρειαζόταν στη στεριά να μπουν καθόλου μετά.
8: Ναι.
9: Δηλαδή υπάρχει και αυτή η διάσταση.
8: Ναι.
9: Αλλά το νούμερο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
8: Ναι.
9: Δηλαδή εγκαταστάσεις που ξεπερνούν το μέγεθος. Εντάξει, πρέπει να πάμε και σε ένα μέγεθος που να είναι ορθολογικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε βάλουμε. Σε όλο το δυναμικό της Κρήτης είναι συγκεντρωμένο στο Λασίθι, άρα εκεί θα πρέπει να πάμε να τις φορτώσουμε όλες.
8: Ναι.
9: Κάναμε λοιπόν μια συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος τότε που ήρθε η πρόταση. Είπαμε όχι. Και μάλιστα το τεκμηριώσαμε, πήγαμε, μιλήσαμε το Υπουργείο και διαζώσεις στην Αθήνα και εδώ και τεκμηριώσαμε την άρνησή μας. Είχαμε πει αυτό που σας έλεγα πριν, όχι σε Natura. Υπάρχουν περιοχές που είναι Natura, Διονυσάδες.
8: Ναι.
9: Όχι σε Natura.
8: Ναι.
9: Όχι αρχαιολογικές περιοχές όπως είναι η Σπιναλόγκα.
8: Σωστό.
9: Δηλαδή, πήγαμε ακριβώς. Με αυτά λοιπόν τα επιχειρήματα
8: ναι.
9: που είχαμε πει όχι στο σχέδιο, αλλά το Υπουργείο κατάλαβε τη λογική της άρνησής μας.
8: Ναι.
9: Άρχισε μα να μισό λεπτό.
8: Μα μισό λεπτό.
9: Πολύγωνα.
8: Μισό λεπτό. Όταν ο κόλπος της Ελούντας έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα της Μεσογείου.
9: Στον κόσμο.
8: Στη Μεσογείου.
9: Στον κόσμο.
8: Θα έρθει το Υπουργείο να βάλει τα χεράκια του, να βγάλει τα ματάκια του. Έρχεται δηλαδή να δώσει το πράσινο φως, να βάλει αυτούς τους κολοσσούς μέσα στη θάλασσα προκειμένου να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Μα όλα αυτά δεν πρέπει να τα συζητήσουμε με την τοπική κοινωνία, να χωροθετήσουμε πού μπορεί να πάει η ανεμογεννήτρια, πού μπορεί να πάει το φωτοβολταϊκό και όχι να δαιμονοποιούμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όλα αυτά τα ατάχτως ερημένα ενοχλούν τους πολίτες. Και αυτός είναι και ο λόγος που ξεσηκώνονται οι πολίτες όταν ακούνε για ανεμογεννήτριες. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει.
9: Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Εγώ θα πω, κύριε Αργυράκη, επειδή καταλαβαίνω και την ανάγκη ότι πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν στην Κρήτη.
8: Ναι.
9: Θα πω μια άλλη διάσταση πάρα πολύ σοβαρή.
8: Παρακαλώ.
9: Να ολοκληρώσω λίγο για τα
8: ναι.
9: υπεράκτια.
8: Ναι.
9: Το Υπουργείο λοιπόν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να περπατάει τέτοια πρόταση με τόσο μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ
8: ναι.
9: σε μια περιοχή και στο τέλος χωρίς να γίνεται αναπροσαρμογή του σχεδιασμού για τα τις εγκαταστάσεις ας πούμε που έχει σχεδιάσει στη στεριά.
8: Ναι.
9: Να το συζητούσαμε, ελάτε παιδιά να δούμε αν ισχύει.
8: Ναι.
9: Δεν έγινε όμως ούτε αυτή η πρόταση.
8: Μάλιστα.
9: Το Υπουργείο λοιπόν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να περπατήσουν στην Ελούντα, στις Διονυσάδες,
8: ναι.
9: τόσο μεγάλα μεγέθη στη Σιτία, στη Ζήρο απέναντι στους αρχαιολογικούς χώρους. Ένα σωρό περιορισμούς και άρχισε να κόβει τα πολύγωνα.
8: Ναι.
9: Ήδη έχει κατέβει από τα 2.700
8: ναι.
9: τα 600 ΜΒ. Έχει αρχίσει να σκέφτεται ότι μπορεί να συζητηθεί για να γίνει. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη περικοπή έγινε.
8: Mm-hmm.
9: Αυτό θα το δούμε. Είμαστε στη φάση που θα το συζητήσουμε. Θα δούμε. Θα ξανάρθει. Δεν το ξέρουμε να ξανάρθει. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει δηλαδή. Αλλά η άλλη διάσταση που θέλω να βάλω, κύριε Αργυράκη, που το συζητάμε κάθε φορά που έχουμε ΑΠΕ στην δημόσια συζήτηση, δημόσια σφαίρα, όπως ναι. το κάναμε και προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο,
8: ναι.
9: είναι τα τοποδοτικά στις περιοχές όπου θα επιβαρυνθούν, γιατί επιβαρύνονται. Είναι, τα τοποδοτικά είναι και ένας λόγος που οι κοινωνίες αντιδρούν. Αυτό είναι δικαιολογημένο κατά την άποψή μου 100%. Δηλαδή, όταν πάνε σε μια δημοτική ενότητα, σε ένα χωριό, να το καταλάβουν πιο απλά,
8: ναι.
9: και κατασταθούν ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά,
8: ναι.
9: δεν είναι λογικό η τοπική κοινότητα εκεί ή ο Δήμος να έχει κάποιο άμεσο όφελος. Ναι. Δηλαδή, θα πω παραδείγματα, χωρίς ναι. να σημαίνει ότι αυτό είναι και μόνο. Δημοτικός φωτισμός δεν μπορεί να πληρώνεται από την εταιρεία για την τοπική κοινότητα εκεί. Μπορεί.
8: Ναι.
9: Σιγά το έξοδο.
8: Ναι.
9: Δεν πρέπει να δοθούν σε ευάλωτες ομάδες ανθρώπων που δεν μπορούν να πληρώνουν τον λογαριασμό.
8: Ναι.
9: Να δίνει στο Δήμο, προσέξτε, στο ναι. Δήμο, μια κάρτα.
8: Ναι.
9: Το έχει κάνει αυτό που λέω τώρα, το έχει κάνει η ενεργειακή κοινότητα Μηνών Ενεργειακή.
8: Σωστό.
9: Και λέει, παιδιά, έχουμε μια παραγωγή ρεύματος εδώ στην περιοχή. Να δώσουμε σε κάποιες ευάλωτες ομάδες ένα χρόνο για δύο χρόνια και το ξαναβλέπουμε.
8: Έχω βέβαια καλύτερη πρόταση εγώ, αλλά περιμένετε να ακούσουμε έναν ακροατή, να δούμε τι θέλει να μας πει και μετά θα σας πω εγώ την άλλη πρόταση.
9: Και την πρόταση να ακούσουμε, γιατί είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο.
8: Βέβαια. Πάμε να ακούσουμε τον ακροατή πρώτα. Παρακαλώ.
10: Κύριε Αργυράκη, καλημέρα καταρχήν.
8: Καλημέρα.
10: Και εσάς και τον συνομιλητή σας.
8: Να είστε καλά.
10: Έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Ακούτε?
8: Ναι, βεβαίως σας ακούμε.
10: Ναι, έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Μιλάμε για κάλυψη της ενεργειακής, του ενεργειακού θέματος της Κρήτης.
8: Ναι.
10: Πάμε στον Αθερινόλακο, κάνουμε τις εγκαταστάσεις, καταστρέφω μια ολόκληρη περιοχή. Μετά μιλάμε για το καλώδιο που θα συνδεθεί η Υπηρετική Ελλάδα, να πούμε.
8: Και συνδέθηκε. Ναι, και συνδέθηκε.
10: Μετά αρχίζομαι και καταστρέφουμε όλες τις κορυφές.
8: Ναι.
10: Εάν αυτό δεν λέγεται καταστροφή και ανερμάτιστος προγραμματισμός,
8: ναι.
10: τότε τι άλλο είναι.
8: Ναι.
10: Θέλω να σας πω επίσης το εξής. Επειδή βλέπω τον κύριο Ξυλούρη.
8: Ναι.
10: Και χρησιμοποιεί ένα ωραίο, πολύ ωραίο τρόπο.
8: Ναι.
10: ναι μεν αλλά, ναι μεν είμαστε ενάντια, ναι δεν ναι, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, θα δώσουμε κάποια κίνητρα, υπάρχουν κάποια ωφέλη σε κάποιες κοινότητες, δεν ξέρω που πούτσι ψαρεύουνε. Έχω να πω το εξής, είναι δυνατόν τώρα όταν έχεις κάνει του κόσμου τα δισεκατομμύρια εγκαταστάσεις τουριστικού ενδιαφέροντος, ένας τομέας ο οποίος χρηματοδοτεί την εθνική οικονομία,
8: ναι.
10: και η Κρήτη είναι ο καπετάνιος του καπετάνιου,
8: ναι.
10: να κάνεις τέτοιου είδους προτάσεις,
8: ναι.
10: και να μιλάμε για τεράστιες αυτές είναι τεράστιες εγκαταστάσεις, δεν το διανοείται κανείς κριτικός και στο ύψος και στην παρέμβαση και στην καταστροφή του περιβάλλοντος.
8: Μα αυτό δεν είναι που επισημαίνει ο κύριος Ξυλούρης και λέει ότι υπάρχει ανάγκη για χωροθέτηση. Ναι.
10: Όχι, με συγχωρείτε. Χωροθέτηση δεν σημαίνει αρχίζω από εδώ χιλιάδες και καταλήγω σε 100.
8: Ναι.
10: Γιατί αυτό δεν σημαίνει χωροθέτηση. Σημαίνει έλλειψη μελέτης και στοιχείων.
8: Ναι.
10: Τα οποία θα στοιχειοθετούν πραγματικά,
8: ναι.
10: την αναγκαιότητα.
8: Μάλιστα.
10: Αυτά λοιπόν πρέπει να τα κοιτάξουμε εμείς οι κριτικοί.
8: Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
10: Και να υπερασπιστούμε ναι. αυτό που πάνε να χρυσώσουν την καραμέλα.
8: Μάλιστα.
10: Και βλέπω παρακολουθώντας
8: ναι.
10: ανελιπώς τις ωραίες ολότατες εκπομπές σας,
8: ναι.
10: βλέπω ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία, ναι μεν αλλά εκ του πλαγίου να συνεργαστούμε πάντα με την κυβέρνηση.
8: Μάλιστα.
10: Κάποιες αντιδράσεις αρχικά,
8: ναι.
10: κάποιες παραχωρήσεις μετά, κάποιες συμβιβασμούς στο παραπέρα και στο τέλος το καραμελάκι το καταπίνει η κριτική.
8: Ωραία. Για να ακούσουμε.
10: Καταστρέψαν όλες τις κορυφές.
8: Ναι.
10: Όλες τις κορυφές.
8: Βέβαια. Και ξέρετε.
10: Και είναι πραγματικά. Ναι.
9: Μισό λεπτό, κύριε Αργυράκη,
8: επειδή
9: γνώρισα το φίλο μου τον Κωστή. Καλημέρα,
10: ναι. Κωστή. Να σε καλά, κύριε Ξυλή.
9: Ποιες κορυφές καταστρέψαμε? Γιατί είναι για να λέμε.
10: Όλες οι κορυφές είναι καταστρεμμένες. Με τσαντένες.
9: Μισό λεπτό.
10: Που έχετε κάσει πάνω στις κορυφές. ενώ το ανάγκη το κριτικό, το υπερηφανεύομαστε.

0: Ναι. Κώστα, το έχετε, θα το ανακαλέσεις. Εγώ δηλαδή τι έχω καταστήσει.
1: Όχι εσύ.
0: Σεβασμό.
1: Όχι εσύ.
0: Όχι εσύ. Γιατί δεν σηκώνω μίγα στο παθήμα, το ξέρει ο το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Μα δεν σηκώνω, μην νομίζεις ότι είσαι, ότι είσαι αφουτά που είσαι. Κάψιλα είμαι εγώ. Κάψιλα είμαι εγώ.
2: Μα δεν χρειάζεται τώρα. Να του δώσουμε όμως τη δυνατότητα.
0: Να μου δώσουμε το δικαίωμα να πω μια κουβέντα.
2: Βέβαια.
0: Να μου δώσουμε το δικαίωμα να πω μια κουβέντα.
1: Πάμε γύρω.
0: Το λέει και δεν το δέχομαι καταρχήν. Δεύτερον. Πες μου Κωστή μία επένδυση που έγινε τα τελευταία 10 χρόνια σε μονοκορφή στην Κρήτη. Μία! Τα τελευταία 10 χρόνια που είναι η περιφέρεια.
1: Μία!
0: Καμία δεν έγινε.
1: Αυτό το λες επισήμως, καμία!
0: Τι επισήμως, δηλαδή για να βάλω στρογγυλή σφραγίδα.
1: Όχι. Εγώ προκαλώ τον κύριο Αργυράκη να καλέσει
0: ένα λεπτό, όχι στα δύο λεπτά.
1: Αλλά να κάνω μια αναλυτική.
0: Να κάνουμε ό,τι κουβέντα θέλεις, αλλά μισό λεπτό. Υπάρχουν ανεμογεννήτρες εδώ στον Κουρσόνα. Υπάρχουν. Πότε μπήκανε.
1: Δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Πριν την περιφέρεια. Δεύτερον,
1: Και η περιφέρεια τι έκανε. Όταν κάτι καταστρέφει το περιβάλλον, τι κάναμε, το καταπίνουμε.
0: Βλέπετε τώρα κύριε Ριάκη, βλέπετε.
2: Ναι.
0: Σας είπα, η εγκατάσταση των ανεμογεννητρίων στον Κουρσόνα έγινε πριν την περιφέρεια.
2: Μάλιστα.
0: Τι έπρεπε να κάνει η περιφέρεια που δεν υπήρχε καν.
2: Μάλιστα.
0: Να πάει να πάρει το τυφέτσι. Ακούστε τι έκανε όμως η περιφέρεια. Ακούστε. Η εγκατάσταση στον Κουρσόνα που είναι σε Natura, Natura είναι. Έχουν γίνει πολύ πριν την περιφέρεια. Πριν. Ήρθε λοιπόν πρόταση επέκτασης της μονάδας σε αυτή την περιοχή, επέκτασης της μονάδας στην περιοχή Natura. Ένας θα μπορούσε να πει με μια κάπως διαφορετική αντιμετώπιση ότι δεν βαριέσαι, υπάρχει μονάδα, ας τη μεγαλώσουμε. Η περιφέρεια είπε όχι. Το αποτέλεσμα δεν έγινε η επέκταση. Μη λένε λοιπόν ότι καταστρέφουν. Ποιο θα καταστρέφει τα βουνά.
2: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Πείτε μου μία κορφή που πήγε μονάδα. Μία.
1: Βλέπω, αγαπητέ Νίκο, σαν σύνολο. Και το, την Κρήτη την διαβαίνω. Την προσπαθώ ακόμα. Καταστρέφω ζωή και την προσπαθώ.
2: Μα δεν έχει νόημα.
1: Βλέπω ότι δεν είναι η ίδια.
2: Κύριε Δολαψάκη, δεν έχει πρόβλημα τώρα. Μα δεν έχει νόημα.
0: Να είστε καλά.
2: Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
2: Λοιπόν. Εγώ θα προσθέσω.
0: Βλέπετε κύριε Αργυράκη.
2: Ναι.
0: Όταν πάμε στο διατάφτα.
2: Ναι.
0: Να μου πούνε μία κορφή που έγινε και περιφέρεια. Του συμφωνήσαμε και έγινε κιόλα.
2: Ναι.
0: Εμείς βάλαμε τον όρο όχι στο Natura.
2: Μάλιστα.
0: Η περιφέρεια το έβαλε.
2: Μάλιστα.
0: Και δεν εννοώ η περιφέρεια που έχει επικεφαλίσει ένα Σταύρο Νεουτάκη που έχει περιφερειακό συμβούλιο διαχρονικά που το στηρίζει. Με ονοματεπώνυμα έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Εγώ θέλω να
0: φέρω τον περιφερειάρχη γιατί αυτό είναι επικεφαλή.
2: Μισό λεπτό. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι οι αποφάσεις της περιφέρειας είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Αυτό θέλω να τονίσω. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο... θέλω να
0: επισημάνω. Όχι, με μένα σας ακούω.
2: Λέω είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Και το τονίζω αυτό γιατί. Γιατί έχω υπόψη μου και οφείλω να το πω. Αν δεν το πω θα είμαι ανέντιμος. Έχω υπόψη μου περιπτώσεις που το Περιφερειακό Συμβούλιο απέρριψε τέτοιου είδους επενδύσεις στην Κρήτη. Πρέπει να το πω, αν δεν το πω δεν θα είμαι σωστός. Αλλά από εκεί και πέρα και σε σχέση, έχουμε και άλλον ακροατή να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Έχουμε ακροατή ή δεν έχουμε. Μας ακούει ο ακροατής. Παρακαλώ.
3: Ναι, με ακούτε.
2: Τώρα ναι.
3: Γεια σας κύριε Αργυράκη.
2: Γεια σας.
3: Να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Να είστε καλά.
3: Ότι εγώ είμαι 22 χρονών.
2: Ναι.
3: Σας θεωρώ ένα πολύ, όχι αν πω ο σοβαρότερος από τους πιο σοβαρούς ανθρώπους που υπάρχουν σε όλα τα θέματα που σχολιάζετε.
2: Ναι.
3: Και ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση γιατί ακούω για ΑΠΕ και Natura.
2: Ναι.
3: Και είναι πάνω τα κομμάτια που έχω σπουδάσει.
2: Mm-hmm.
3: όταν συγγνώμη κιόλας που θα μιλήσω έτσι, καταστρέφουμε όλη την Κρήτη μας.
2: Ναι.
3: Όλη όμως την Κρήτη μας.
2: Ναι.
3: Κάνοντας τα κτίρια τα τεράστια,
2: ναι,
3: όλα τα όμορφα, τα ωραία που θεωρείται όλοι, δεν βγάζουν και εμένα από όξω,
2: ναι,
3: ότι είναι μαγκές. Θα το χαρακτηρίσω έτσι, ότι είναι,
2: ναι,
3: μαγκές,
2: ναι.
3: Όταν ξυλώνονται όλα τα βουνά, από γούρνες να πάει κακό όρος,
2: ναι.
3: Και το λέω σαν οροπεδιώτης,
2: ναι.
3: Το λέω σαν οροπεδιώτης,
2: mm-hmm.
3: Όταν καταστρέφουμε λοιπόν όλο γύρω γύρω το σύστημα, έχουμε δει την κλιματική κρίση που μας έχει έρθει.
2: Μάλιστα.
3: Όχι περιμένουμε τα ΑΠΕ.
2: Μάλιστα.
3: Ούτε αυτά δεν είμαστε ικανοί να κρατήσουμε.
2: Μάλιστα.
3: Και συζητάμε για ΑΠΕ.
2: Μάλιστα.
3: Είναι σοβαρό αυτό το πράγμα?
2: Μάλιστα.
3: Δεν βλέπουμε τις καταστροφές που έχουμε φέρει? Είμαστε ισχυριστοί, εγώ είμαι αγρότης, κάνω, mm-hmm, τον παλιατζή για να μπορώ να ζήσω παραπάνω. Γιατί δεν μπορώ να βρω πουθενά δουλειά για λόγω προϋπηρεσίας κλπ. Και ακόμα μόνο για προστασίες από Natura, για τα ΑΠΕ, το τι μπορεί να φέρει. Ναι, μπορούν να φέρουν πολλές καταστροφές. Γιατί η γη μας τελειώνει.
2: Μάλιστα.
3: Όπου υπάρχει ανεμογεννήτρια,
2: ναι,
3: δεν υπάρχουν κοπάδια.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχουν,
2: ναι,
3: πουλιά, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Μάλιστα. Γι' αυτό είμαστε.
3: Σε αυτή την Κρήτη
2: κοντά.
3: Δεν υπάρχει τίποτα πλέον.
2: Μάλιστα.
3: Τίποτα πλέον. Την έχουν όλοι καταστρεμμένοι.
2: Ναι.
3: Μας διώχνουν και εμάς που είμαστε νέοι.
2: Με πιέζει ο χρόνος.
3: Και συζητάμε για τέτοια πράγματα.
2: Με πιέζει
3: αυτά
2: ο χρόνος.
3: Αυτά ήθελα να πω, τίποτα άλλο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Κύριε Ξυλούρη, τον επίλογο.
4: Ναι. Εγώ έχω, κύριε Αργυράκη, μπορώ να καταλάβω την οργή όλου του κόσμου για την,
2: ναι,
4: καταστροφή που έχει γίνει,
2: ναι,
4: αλλά όταν το συνδυάζει κανείς με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα,
2: ναι,
4: ο προηγούμενος ακροατής έβαλε το θέμα των κτηρίων,
2: ναι,
4: αν κατάλαβα καλά.
2: Ναι. Λέει γενικότερα για την καταστροφή που έχουμε,
4: ναι,
2: κάνει εμείς εδώ,
4: ξέρετε,
2: στο περιβάλλον κτλ.
4: Συνειρμικά,
2: ναι,
4: αυτό πάει στο περιεχόμενο της κουβέντας.
2: Ναι.
4: Δηλαδή μπορεί να σκεφτεί ο άλλος, οι ανεμογεννήτριες καταστρέψανε την Κρήτη, ας πούμε.
2: Ναι.
4: Δεν είμαι υπέρ των ανεμογεννητριών. Δεν είμαι κατά των ανεμογεννητριών, είμαι υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης ενός τόπου.
2: Ναι.
4: Και μπορώ να πω ότι το έχω σπουδάσει, γιατί το ακούω και το λένε κάποιοι. Ναι. Να σκεφτούμε όμως κάτι, κύριε Αργυράκη.
2: Ναι.
4: Ξέρετε, τελευταία ακούγεται ένα σοβαρό θέμα με τους λαγοκέφαλους.
2: Ναι.
4: Στην Κρήτη. Και είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δηλαδή οι ψαράδες δεν έχουν, οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγουν ψάρια. Και έρχεται το κράτος και λέει να σου επιδοτήσω για να κυνηγήσουμε τους,
2: ναι,
4: λαγοκέφαλους, ένα σωστό μέτρο που δεν ξέρω αν είναι 100% αποδοτικό, αλλά,
2: ναι,
4: θα το δείξει,
2: ναι,
4: η πορεία. Οι λαγοκέφαλοι γιατί ήρθαν στη Μεσόγειο,
2: mm-hmm,
4: τα τελευταία 20-30 χρόνια ήρθαν,
2: ναι,
4: γιατί ήρθαν, γιατί να απαντήσω εγώ.
2: Έχουμε πει, μα είναι γνωστά αυτά. Τα έχουμε
4: λοιπόν,
2: πει. Έχουμε
4: πει αυτή το περιβάλλον, ξέρετε, που έγινε και το ερώτημα δεν είναι ρητορικό.
2: Ναι.
4: Υπερθερμάθηκε ο πλανήτης,
2: ναι,
4: η Μεσόγειος είναι hot spot.
2: Βέβαια.
4: Γιατί υπερδερμάτει ο πλανήτης? Από το,
2: ναι,
4: διοξίδιο του άνθρακα που έχει αυξηθεί και αυξάνεται.
2: Ναι.
4: Από τους υδρογονάνθρακες που καίγονται και συνεχίζουν,
2: ναι,
4: να καίγονται. Στον κόσμο, όχι, δεν μιλάω για την Κρήτη. Στην Κρήτη δεν καίγονται πια, παρά μόνο τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, δεν πρέπει να βρούμε μια εναλλακτική λύση για παραγωγή ενέργειας? Από πού? Να καθίσουμε κάτω ως Κρήτη να πούμε, θέλουμε ενέργεια τόσα μεγαβάτ εγκατεστημένη για να μπορεί να έχει ασφάλεια η Κρήτη. Από πού θα παίρνουμε ενέργεια?
2: Μάλιστα.
4: Αυτό το ερώτημα, αν απαντήσουμε σωστά, θα έχουμε μια Κρήτη ασφαλή πια.
2: Μάλιστα.
4: Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να βάλουμε ανεμογεννήτριες, κανείς δεν λέει ότι...
2: Πιέζομαι χρονικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
4: Θέλω να πάρω στη συζήτηση,
2: ναι,
4: που κάνω πάντα μαζί σας, γιατί προκαλεί το ενδιαφέρον στον κόσμο.
2: Και έτσι πρέπει να γίνεται, δημόσια, χωρίς φόβο και πάθος, για να ενημερώνονται οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Εμείς πάντα αυτό που λέμε είναι η ΑΠΕ να είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και όχι προς όφελος των μεγάλων εταιριών. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ κύριε Ξυλούρη? Σας ευχαριστώ.
4: Αυτό άμα διαβάσετε τα κείμενα,
2: ναι,
4: τα κείμενα που βγάζει η περιφέρεια, αυτό,
2: ναι,
4: λέει.
2: Σας ευχαριστώ. Δεν προλαβαίνω. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Αυτή τη στιγμή στην Κνωσό, στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, υπάρχει διακοπή ρεύματος, γιατί ένας μετασχηματιστής που υπάρχει εκεί στην περιοχή έσκασε από ό,τι μου λένε και δεν λειτουργεί τίποτα. Ούτε εισιτήρια μπορούν να κόψουν. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει κόσμος πάρα πολλής λόγω κρουαζιέρας. Έχει έρθει το κρουαζιερόπλοιο, έχουν έρθει τουρίστες και περιμένουν απ' έξω για να μπουν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Προσέξτε τώρα να δείτε την κακομοιριά που μας δέρνει. Υπάρχει γεννήτρια μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά είναι χρόνια ασύνδετη. Δεν έχει βρεθεί μέχρι τώρα ένα χέρι για να συνδέσει αυτή την αρχαιολογικήτρια, όταν έχει διακοπή ρεύματος, τουλάχιστον να μπορούν να κόψουν, βρε παιδί μου, το εισιτήριο για να μπει ο κόσμος μέσα και να θαυμάσει αυτό το πλούτο που βρήκαμε. Είχαμε πολλά θέματα να αναδείξουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε πάντα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου για την ημέρα της Βαστίλης, για την επέτειο της άλωσης της Βαστίλης. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα ηγηθεί του στρατεύματος με την παρέλαση να διαρκεί 2 ώρες και τη συμμετοχή 37 ηγετών από τη Συμμαχία των Προθήμων. Εκεί είναι και ο δικός μας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και μάλιστα λένε ότι θα πετάξουν και τα ελληνικά Ραφάλ πάνω από αυτή την τελετή. Δεν πρόλαβα να σας πω και για το ΣΥΡΙΖΑ τα νεότερα, για το βουλευτές που είναι σε τροχιά παραίτησης. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο δικός μας εδώ, ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον αγαπητό Αντώνη Γεναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Είχαμε επιλέξει και τραγούδια, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, γεια σας.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων παραμένουν οι κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών στο Ηράκλειο. Εκφράζονται στην καθολική και κατηγορηματική αντίθεσή τους στα σχέδια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Μετά το χθεσινοβραδινό συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο ύψος του 10ου χιλιόμετρου, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων μεταφέρει σήμερα την πίεση σε θεσμικό επίπεδο. Πραγματοποιούν διαδοχικές κρίσιμες συναντήσεις στη Λότζη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό και ακολούθως με τον Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρο Αρναουτάκη. Τα τεράστια προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου σχεδόν 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό του Σεπτέμβρη του 2021, επισημαίνει ο συνήγορος του πολίτη με θεσμική του παρέμβαση προς τα 4 συναρμόδια υπουργεία. Στην επιστολή υπογραμμίζει τις καθυστερήσεις, τις επισκευές και τις ανακατασκευές, την εκκρεμότητα στην κατεδάφιση επικινδύνωση τιμόρροπων κτηρίων, καθώς και τις δυσλειτουργίες του υφισταμένου πλαισίου που αναδεικνύουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων. Ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις και ενημέρωση για τις ενέργειες της πολιτείας με στόχο την επιτάχυνση της αποκατάστασης και την αποτελεσματικότερη στήριξη των πληγέντων. Η ελληνική οικονομία καταγράφει εναρμονισμένο πληθωρισμό 3,9% τον Ιούνιο έναντι 2,8% της Ευρωζώνης, γεγονός που συντηρεί μια σημαντική ψαλίδα 1,1 ποσοστιαίων μονάδων εις βάρος των ελληνικών οικοκυριών. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στις έντονες εγχώριες ανατιμήσεις σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας, με το μηνιαίο δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος να επιβεβαιώνει την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στη Μία.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ραδιοκρήτη 101,5.

0: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
1: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
0: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζήρη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά. Αν θες να μεγαλώσεις, να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό, πίνουμε Ζαρός. Ζαρός, ανώτερο όλων.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
6: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα Γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Αν η ομορφιά και η ευεξία είναι το πάθος σου και θέλεις να κάνεις καριέρα στους τομείς αυτούς, γίνε μέρος της πιο δυναμικής κοινότητας ομορφιάς στην Κρήτη. Σπούδασε αισθητική και κοσμητολογία, hotel spa therapist, make-up artist, αισθητική άκρων, φρυδιών και βλεφαρίδων, ρεφλεξολογία, massage therapist, βελονισμό και ομοιοπαθητική. 35 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάλεσε τώρα στο 28 10 26 38 33 και μπες στον μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Πανσί.
6: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων έφτασαν οι τιμές του πετρελαίου που ενισχύθηκαν κατά 2%. Στα 84,98 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του Brent. Από σήμερα η εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Η παρέμβαση έγινε πριν το πράγμα γίνει χειρότερο λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στον Περσικό κόλπο και των καταστροφών που έχουν υποστεί δηληστήρια στην περιοχή αλλά και στη Ρωσία, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Νέο γύρο κινητοποίησεων ξεκίνησαν οι κάτοικοι στους αθανάτους, οι οποίοι αντιδρούν έντονα στη δημιουργία προσωρινής κλειστής δομής μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Χθες απέκλεισαν συμβολικά την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, ενώ σήμερα έχουν συναντήσεις το Δήμο Ηρακλείου και στην περιφέρεια Κρήτης. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία υπό τον Εμμανουέλ Μακρόν. Στο επίκεντρο η Ευρωπαϊκή Άμυνα, η στρατιωτική ενίσχυση του Κιέβου και η παρουσία ελληνικών μαχητικών στην επέτειο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης. Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου σήμερα, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται ιδιαίτερα υψηλός. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης, εκ των οποίων οι 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Νέο περιστατικό θανάσιμου πυροβολισμού μετανάστη από αστυνομικούς στις ΗΠΑ. Πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 26χρονο από την Κολομβία στην πολιτεία Maine, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο ΟΦΗ εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του διεθνή Κονγκολέζου επιθετικού Σεντρίκ Μπακαμπού, ενώ Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται απόψε στις 10 στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Αύριο την ίδια ώρα στις 10 το βράδυ θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Έθριος ο καιρός που επικρατεί σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Ηράκλειο φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 2.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξουχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site viozol.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: πιθανότητων έρθει στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Αν η ομορφιά και η ευεξία είναι το πάθος σου και θέλεις να κάνεις καριέρα στους τομείς αυτούς, γίνε μέρος της πιο δυναμικής κοινότητας ομορφιάς στην Κρήτη. Σπούδασε αισθητική και κοσμητολογία, hotel spa therapist, make-up artist, αισθητική άκρων, φρυδιών και βλεφαρίδων, ρεφλεξολογία, massage therapist, βελονισμό και ομοιοπαθητική. 35 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάλεσε τώρα στο 28 10 26 38 33 και μπες στον μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Πανσί.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ραδιοκρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Γιαναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Κορυφώνεται η ένταση στο Ηράκλειο μετά την κυβερνητική απόφαση για τη δημιουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους. Οι κάτοικοι συνεχίζουν τον μπαράζ κινητοποιήσεων. Τα κυριότερα προβλήματα στο χαλκιό στοιχείο που πηγάζουν από τη λειτουργία της κλειστής ελεγχόμενης δομής μεταναστών, περιέγραψε μιλώντας στο Ραδιοκρήτη ο πρόεδρος της κοινότητας Νίκος Κουτσουράδης. Τρεις από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έκλεισαν χθες και θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου για να πάρει άδεια το προσωπικό του νοσοκομείου. Δύο νέες καθιζήσεις περιορισμένης κλίμακας στο δρόμο της Μεσαράς έχουν χτυπήσει καμπανάκι στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, που έχει ήδη καταθέσει αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για τη χρηματοδότηση έργων ύψους 31 εκατομμυρίου ευρώ. Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα του νησιού ξεκινά φιλόδοξο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του δάκου. Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έπειτα από απόφαση της ΑΔΔΗ. 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλογόρι, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων. Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει μήλος με τις παραιτήσεις τελεχών και βουλευτών, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ εστιάζει και στις μεταγραφές. Κλιμάκωση χωρίς φρένο στη Μέση Ανατολή, νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, νεκρό στο Ορμούζ και ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Κορυφώνεται η ένταση στο Ηράκλειο μετά την κυβερνητική απόφαση για τη δημιουργία δομής μεταναστών στην περιοχή των Αθανάτων. Οι κάτοικοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις με συμβολικούς αποκλεισμούς, ενώ η Επιτροπή Αγώνα προχώρησε σήμερα σε συναντήσεις σε Δήμο και Περιφέρεια. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε τεντωμένο σκηνή εξακολουθούν να βρίσκονται οι σχέσεις της τοπικής κοινωνίας του Ηρακλείου με την κυβέρνηση. Μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την άμεση λειτουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδης στους Αθανάτους. Η ένταση στην περιοχή έχει κορυφωθεί με τους κατοίκους να κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους. Το φυτίλι της οργής άναψε η δήλωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου που ξεκαθάρισε πως η δομή θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Η απάντηση των κατοίκων ήρθε άμεσα. Χθες πραγματοποιήθηκε μια ακόμα δυναμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις πρώην αποθήκες. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν με κατηγορηματικό τρόπο την πλήρη αντίθεσή τους στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, προχωρώντας μάλιστα και σε συμβολικό αποκλεισμό του οδικού δικτύου, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν θα αποδεχθούν τετελεσμένα. Παράλληλα με τις κινητοποιήσεις στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, η Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων της περιοχής μεταφέρει την πίεση στην τοπική αυτοδιοίκηση, με μέλη της Επιτροπής να πραγματοποιούν σήμερα κρίσιμες συναντήσεις σε Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια Κρήτης. Στόχος των κατοίκων είναι η επαναβεβαίωση της στήριξης του Δήμου στο πάγιο αίτημά τους να ακυρωθεί η δημιουργία της δομής. Αντίστοιχο σήμα κινδύνου εκπέμπουν και προς την περιφέρεια. Οι τοπικοί φορείς ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να καταθέσουν τα όπλα, δίνοντας το στίγμα των επόμενων κινήσεων. Μόλις πέσουν οι τελικές υπογραφές για τη λειτουργία της δομής, οι τοπικές κοινότητες θα προχωρήσουν άμεσα σε δικαστική προσφυγή. Η κατάσταση παραμένει ακριθμή με τους κατοίκους των Αθανάτων και των γύρω περιοχών να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους μέχρι την οριστική ανάκληση της απόφασης.
0: Τα κυριότερα προβλήματα στο χωριό Χαλκιός της Χίου που πηγάζουν από τη λειτουργία της κλειστής ελεγχόμενης δομής μεταναστών, η οποία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον οικισμό, περιέγραψε μιλώντας στο Ραδιοκρήτη ο πρόεδρος της κοινότητας Νίκος Κουτσουράδης. Ακούμε το ρεπορτάζ. Τα προβλήματα που προκαλεί η λειτουργία της κλειστής ελεγχόμενης δομής μεταναστών στοιχείου σε συνδυασμό με τις συνεχείς διεκδικήσεις της τοπικής κοινωνίας της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιούς, περιέγραψε ο πρόεδρος της Νίκος Κουτσουράδης, μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη με αφορμή της αντιδράσης των κατοίκων των Αθανάτων για τη δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Το Χαλκιός ως το χωριό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πίεσης λόγω της γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις υποδοχής βιώνει διαχρονικές προκλήσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της περιοχής. Όπως είπε ο κ. Κουτσουράδης, η παρουσία της δομής από το 2016 δημιουργεί πολυεπίπεδες πίεσεις σε μια μικρή επαρχιακή κοινότητα. Η χωρητικότητα της δομής είναι 1027 άτομα και τώρα φιλοξενούνται 342 μετανάστες. Οι συνεχείς ροές και η συγκέντρωση εκατοντάδων ετούντων άσυλο προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους για τις περιουσίες τους και την ασφάλεια των ίδιων και των παιδιών τους. Οι κάτοικοι, σύμφωνα με τον πρόεδρο, καταγγέλνουν συνεχείς παραβάσεις, κλοπές αγροτικών προϊόντων από τα κτήματά τους και καταστροφές περιουσιών. Έχει ανασταλεί κάθε τοπική.

0: ποιοτική παραγωγική δραστηριότητα και έχει ακυρωθεί η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, καθώς παρήγαγε τα καλύτερα κυπευτικά, ενώ η γη έχει χάσει την αξία της. Όπως είπε ο κ. Κουτσουράδης, η τοπική κοινωνία του Χαλκιούς ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπομίζεται επαόριστον ένα δυσανάλογο βάρος για λογαριασμό όλης της Ευρώπης. Αν και η λειτουργία της κλειστής δομής έχει φέρει μεγαλύτερη οργάνωση σε σχέση με το παρελθόν, οι κάτοικοι παραμένουν σε διαρκή επαγρύπνηση. Ζητούν σταδιακή αποσυμφόρηση, τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης και την έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της καθημερινότητας στο χωριό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Κουτσουράδη στο Ράδιο Κρήτη.
1: Μέχρι το 2016 που εγκαταστάθηκε η δομή παρανόμως, και λέω παρανόμως διότι λειτουργεί ακόμα ενώ υπάρχει απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου η οποία κάνει έξωση στο Υπουργείο.
2: Ναι.
1: Και το Υπουργείο με επαναλαμβανόμενες παρατάσεις κρατάει το οίκημα του Δήμου παρανόμως και έχει μέσα τις μετανάστες. Είναι δομή ΚΕΔ, κλειστού τύπου και καλά.
2: Ναι.
1: Το πίσω μέρος είναι ανοιχτό, είναι κατάλοιπο της παλαιάς εποχής, δηλαδή του 16. Είναι ο χώρος της δομής, είμαστε πεδιάδα.
2: Ναι.
1: Το οποίο έχει 9 παράδρομους και 100 άτομα αστυνομικούς να είχαμε πάνω, δεν θα μπορούσε να φυλαχθεί.
2: Ωραία.
1: Το σημείο. Ήταν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αγοράσει το οίκημα και την περιοχή της παλαιάς βιομηχανίας αλουμινίου, γι' αυτό και λέγεται Κερδιάλ. Και έτσι μας βάλανε εντός αστικού ιστού, τα πρώτα σπίτια είναι μόλις στα 200 μέτρα, 200-300 μέτρα. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή, η γεωργική παραγωγή, δεν συζητάμε για κτηνοτρόφους, δεν υπάρχουν για κτηνοτρόφους ο Χαλκιός, είναι στο μείον 82%. Ξέρετε, οι αποζημιώσεις που ακούστηκαν, που δίνανε κλπ.
2: Ναι.
1: Είναι με ένα συντελεστή του ΕΛΓΑ, ο οποίος βγαίνει κατά περιοχή. Έχουμε και συνεκμεταλλευόμαστε με τους μετανάστες τα κύματα και δεν μιλάμε ότι έρχεται και κλέβει την ντομάτα, ξυλώνει την ντοματιά.
0: Αλλάζουμε θέμα. Τρεις από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έκλεισαν χθες και θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου για να πάρει άδεια το προσωπικό του νοσοκομείου. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Σε αναγκαστική αναστολή της λειτουργίας τριών από τις 7 χειρουργικές του αίθουσες προχωρά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έως αρχές Σεπτεμβρίου. Η απόφαση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χορηγηθούν οι καλοκαιρινές άδειες στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης. Λόγω της διαχρονικής υποστελέχωσης και των αυξημένων αναγκών του νοσοκομείου, που γίνονται ακόμη πιο έντονες στη θερινή περίοδο εξαιτίας της τουριστικής κίνησης, η διοίκηση χρωστά χιλιάδες ημέρες αδειών και ρεπό στους εργαζόμενους. Η προσωρινή υπολειτουργία των χειρουργείων, κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο, είναι ο μοναδικός τρόπος για να εξασφαλίσουν οι εργαζόμενοι τις απαραίτητες ημέρες ανάπαυσης. Η κατάσταση που επικρατεί αποτυπώνεται καθαρά στα επίσημα στοιχεία του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, 40.000 ημέρες κανονικής άδειας και περισσότερα από 2.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες εκκρεμούν μόνο για το προσωπικό της νοσηλευτικής υπηρεσίας. Επίσης, περισσότερα από 800 οφειλόμενα ρεπό καταγράφονται στο κλασικό ακτινολογικό, ενώ σε ορισμένα τμήματα υπάρχουν υπόλοιπα αδειών που εκκρεμούν από το 2023. Όπως επισημαίνει το Σωματείο, οι εργαζόμενοι καλούνται να ανταπεξέλθουν κάτω από εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες, με συνεχείς μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα, αλλεπάλληλες βάρδιες και εφημερίες, καθώς και συχνές ανακλήσεις στο ρεπό τους για να καλυφθούν έκτακτες απουσίες συναδέλφων τους. Παράλληλα, το Σωματείο Εργαζομένων προσφεύγει στην επιδιώρηση εργασίας, καταγγέλλοντας ότι η διοίκηση οφείλει συνολικά το ποσό των 20.000 ευρώ σε μη μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι είτε παραιτήθηκαν είτε έληξε η σύμβασή τους για άδειες που τελικά δεν τους χορηγήθηκαν ποτέ, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Ιδρύματος.
0: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Γρηγορία Μπέτση από την Ένωση Ιατρών ΕΣΥ. Κυρία Μπέτση, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν με τα χειρουργεία, καθώς το προσωπικό πρέπει να πάρει την άδειά του. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, κυρία Μπέτση?
4: Καταρχάς, όπως είπατε και εσείς, όπως και σε όλους τους χώρους εργασίας, προσπαθούν και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία να πάρουν τις καλοκαιρινές τους άδειες, οι οποίες είναι αναγκαίες για να αναπαυθούν από τα εξουθενωτικά ωράρια του χειμώνα αλλά και του καλοκαιριού. Η αλήθεια όμως είναι ότι λόγω της υποστελέχωσης σε πάρα πολλές κλινικές, ειδικά οι νοσηλευτές, δεν μπορούν να πάρουν πάνω από 5 μέρες άδεια το καλοκαίρι. Ενώ τους χρωστούνται πάνω από 35.000 μέρες αδειών μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία, και μάλιστα και συμβασιούχοι που έχουν τελειώσει από το Παγνί και αιτούνται να αποζημιωθούν για τις χρωστούμενες άδειες που δεν πήραν όσο υπηρετούσαν. Η διοίκηση κολυσιεργεί και καθυστερεί και προσπαθεί να αποφύγει να τους αποζημιώσει. Είναι βέβαια μεγάλη πίεση στο Παγνί και όχι μόνο, σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης στην τουριστική περίοδο, επειδή έχει αυξημένη προσέλευση τουριστών. Και το Παγνί ακόμα περισσότερο πιέζεται βέβαια και λόγω της υποβάθμισης των υπόλοιπων νοσοκομείων της Κρήτης. Γι' αυτό και η πληρότητα στην παθολογική, στην ψυχιατρική, στη γαστρεντερολογική και σε άλλες κλινικές είναι μεγάλη. Ωστόσο, πρέπει να γίνει προσπάθεια το προσωπικό να πάρει τις άδειές του και γι' αυτό γίνεται και μείωση των χειρουργικών αίθουσών. Κάθε καλοκαίρι γίνεται αυτό. Τον Αύγουστο θα λειτουργήσουν μόνο 3 με 4 χειρουργικές αίθουσες κάθε μέρα, κυρίως για επίγοντα χειρουργία, γιατί θα διακοπούν τα τακτικά χειρουργία σε πάρα πολλές κλινικές, ώστε να μπορούν να λείψουν και οι χειρουργοί και οι αναισθησιολόγοι και οι νοσηλευτές. Να πούμε όμως ότι είναι κλειστές 3 από τις 10 χειρουργικές αίθουσες στο Παγνί και την υπόλοιπη περίοδο, όπως και άλλες τόσες στο Βενιζέλιο, λόγω ανεπάρκειας αναισθησιολόγων και νοσηλευτών, και ενώ στις λίστες χειρουργείου των 2 νοσοκομείων μόνο του Ηρακλείου περιμένουν πάνω από 5.000 ασθενείς. Γιατί να στελεχώσει το Υπουργείο τα χειρουργεία με αναισθησιολόγους και νοσηλευτές, ώστε να λειτουργούν όλες οι χειρουργικές αίθουσες και να πέσουν οι αναμονές. Στην ουσία προτείνει ως λύση για τις αναμονές τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία τώρα που τελείωσαν και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, καλούνται οι ασθενείς να τα πληρώσουν από την τσέπη τους.
0: Και φτάνει το προσωπικό.
4: Το χρόνιο, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Δηλαδή, κλειστές χειρουργικές αίθουσες που θα μπορούσαν να λειτουργούν αν στελεχώνονταν, είναι όλο το χειμώνα. Τώρα είναι περισσότερο γιατί υπάρχει ανάγκη να πάρει και το προσωπικό τις αδειές του.
0: Είπατε ότι το πρόβλημα είναι όλο το χρόνο. Όσον αφορά τη μονάδα εντατικής θεραπείας, θα μου δώσετε μια εικόνα, λειτουργούν όλα τα κρεβάτια, κυρία Μπέτση?
4: Είναι τα 7 από τα 27 κρεβάτια δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης κυρίως νοσηλευτών. Κάποιες φορές βέβαια τα 2 από τα 7 αυτά που είναι κλειστά τα λειτουργούν με το υπάρχον προσωπικό αν υπάρχει αυξημένη ανάγκη. Να πούμε ότι και η ΜΕΣ το καλοκαίρι συνήθως αξιοποιεί την περίοδο που κλείνουν τα τακτικά χειρουργεία για να κάνει απολύμανση, η οποία είναι αναγκαία, δεν το συζητάμε. Αλλά τώρα το καλοκαίρι υπάρχει αυξημένη πίεση και στη ΜΕΣ, γιατί διακομίζονται πάρα πολλά περιστατικά από όλη την Κρήτη και υπάρχει συχνά η πληρότητα στις ΜΕΣ όλης της Κρήτης, ξεπερνάει το 100% και υπάρχει πρόβλημα με ασθενείς οι οποίοι μερικές φορές αναγκάζεται να γίνουν διακομιδές ακόμα και στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα λοιπόν. Σας ευχαριστώ, κυρία Μπέτση, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
4: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
0: Δύο νέες καθυζήσεις περιορισμένης κλίμακας στο δρόμο Μεσαράς έχουμε χτυπήσει καμπανάκι στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, που έχει ήδη καταθέσει αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για τη χρηματοδότηση έργων ύψους 31 εκατομμυρίου ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων που εκκρεμούν στην κομβική αυτή οδική αρτηρία. Περισσότερα θα μας πει η Λίδια Ανδαφερμάκη. Λίδια.
2: Καλό μεσημέρι, Λευτέρη, κυρίες και κύριοι. Οι νέες καθυζήσεις που εμφανίστηκαν βρίσκονται σε κοντινό σημείο από αυτό που έγινε η μεγάλη καθύζηση, για την οποία χρειάστηκε να γίνουν βαριά έργα προκειμένου να αποκατασταθεί. Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με τα στελέχη του ΟΑΚ, υπάρχει ισχυρός υδροφόρος ορίζοντας, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αποσταθεροποίησης του εδάφους. Όπως είναι γνωστό, η χάραξη του δρόμου με τον τρόπο με τον οποίο αποφασίστηκε να γίνει αποδείχθηκε ότι αναπτύσσεται από τα πιο λάθος σημεία που θα μπορούσαν να έχουν επιλογή, σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις των γεωτεχνικών που έχουν διαπιστώσει ότι διέρχεται μέσα από μάργες και από ασταθή εδάφη. Επίσης, σε όλο το μήκος της διαδρομής του δρόμου υπάρχουν πάρα πολλά σημεία με υπόγεια νερά, τα οποία αναβλύζουν με τις πρώτες βροχές, γεγονός που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και μεγάλη προσοχή για να μην προκληθούν νέα φαινόμενα καθίζησης ή άλλα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο οδικό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η πλευρά του ΟΑΚ προχωρά στην αποκατάσταση των δύο καθυζήσεων, ενώ παράλληλα έχει ολοκληρώσει σειρά μελετών και έχει προωθήσει στο αρμόδιο Υπουργείο αίτημα για τη χρηματοδότηση έργων ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αυτά αφορούν στην κατασκευή ενός μεγάλου έργου για τη δημιουργία εξόδου διαφυγής από τη Μεγάλη Σύραγγα στην Αγία Βαρβάρα, που είναι και προϋπόθεση για την αδειοδότησή της από την Ελληνική Επιτροπή Σειράγων και Υπόγειων Έργων και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Επίσης, περιλαμβάνει τον ανισόπεδο κόμβο του Πανασού με τη συνδετήρια οδό από τη Νέα Επαρχιακή Οδό προς τον Οικισμό, καθώς και έργα διευθέτησης ομβρίων, τα οποία δυστυχώς δημιουργούν πολλά προβλήματα. Στο δίκτυο των επεμβάσεων περιλαμβάνεται και το πλέγμα των παράπλευρων οδών για την εξυπηρέτηση των όμορων αγροτικών περιουσιών.
0: Δήλια, να σε ευχαριστούμε την ενημέρωση. Μια σημαντική επιστημονική συμμαχία για την προστασία της κριτικής ελιάς και του ελαιολάδου περνά από τη θεωρία στην πράξη. Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα του νησιού, ξεκινά ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του δάκου και την εφαρμογή νέων πιο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων φυτοπροστασίας. Ακούμε το ρεπορτάζ.
5: Νέα εποχή στη μάχη κατά του δάκου της ελιάς στην Κρήτη σηματοδοτεί η μεγάλη ερευνητική συνεργασία που ξεκινά η Περιφέρεια Κρήτης με κορυφαίους επιστημονικούς φορείς του νησιού. Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη και καινοτόμες δράσεις για τη φυτοπροστασία της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης 2025 έως 2028», μπαίνουν σε εφαρμογή νέες σύγχρονες μέθοδοι για την προστασία της ελαιοπαραγωγής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς, ενός από τους μεγαλύτερους εχθρούς της κρητικής ελαιοκαλλιέργειας. Στόχος του έργου είναι η παραγωγή ελαιολάδου με φυλοπεριβαλλοντικές μεθόδους και η ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, διασφαλίζοντας μακροχρόνια την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου κρητικού ελαιολάδου. Με το έργο επιδιώκεται η αξιολόγηση περιβαλλοντικά φιλικών προσεγγίσεων, αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς σε παρεμβάσεις πεδίου, με βασικό στόχο τη μείωση του πληθυσμού του εντόμου. Επίσης, η ανάπτυξη και ενεργοποίηση ενός δικτύου παρακολούθησης, ταυτοποίησης και έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με τις προσβολές και μυκητολογικές ασθένειες στην ελιά. Έτσι, η μάχη με το δάκο περνά σε νέο επίπεδο, με την Κρήτη να επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία για να προστατεύσει έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της αγροτικής της οικονομίας.
0: Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχώρησαν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έπειτα από απόφαση της ΑΔΕΔΗ, αντιδρώντας στις αλλαγές που προωθούνται μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης. Πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο, αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις της Κρήτης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Ηρακλείου της ΑΔΕΔΗ, τον κύριο Δερμιτζάκη, να μας πει περισσότερα για τις κινητοποιήσεις. Κύριε Δερμιτζάκη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Σήμερα είχατε την πανελλαδική κινητοποίηση, η οποία ολοκληρώνεται σε λίγο στις 3. Από τις 11 μέχρι τις 3 ήταν η στάση εργασίας.
6: Η στάση εργασίας ήταν 11 μέχρι τη λήξη του ωραρίου. Όπως γνωρίζετε για την δελτία τύπου, σήμερα είναι μια συζήτηση ο κ. Μητσοτάκης με την κυβέρνησή του για την άσκηση μονιμότητας στο δημόσιο. Χρόνια μετά ενός κτήματος κατοχύρωσης δημοσίων υπαλλήλων δημόσιο ως μονιμότητα από την εποχή του. Προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης προφανώς να αλλάξει κάποια αντλέτα από άλλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Και αυτή είναι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο. Σε αυτό λοιπόν εμείς, κύριε Βαρδάκη, απαντάμε στο εξής, με το εξής. Καταρχήν να γνωρίζει, για να γνωρίζει ο κόσμος, γιατί πραγματικά είμαστε μια κοινωνία που όλοι λίγο πολύ είμαστε μέσα στα ίδια προβλήματα. Στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει μονιμότητα στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και αυτό έχει μια εξήγηση, κύριε Βαρδάκη. Αυτό που έγινε και πριν 100 χρόνια επί εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου ψήφισε ένας νόμος για να προφυλάξει τους δημοσίους υπαλλήλους από τις εκάστοτε ας πούμε κυβερνώντες, νομάρχες, δημάρχους, από την, προφανώς από κάποια έτσι καχεντρέχεια που μπορεί να υπάρχει απέναντι στον εκάστοτε δήμαρχο ή βουλευτή ή οτιδήποτε εκλέγεται στη χώρα αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε, το ανανοίγει αυτό το θέμα ο κύριος Μητσοτάκης, προφανώς το κάνει και το δεξιό ακροατήριό του. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσα προβλήματα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και πολύ καλά ξέρετε εσείς περισσότερο από όλους, που το έχουμε αναδείξει πολλές φορές από τη δική σας εκπομπή, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 2.000 κενά μόνο στο νομό Ηρακλείου, σε επίπεδο δημοσίου τομέα. Δηλαδή, στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, στα νοσοκομεία, που είναι ένα νευραλγικό κομμάτι. Οπότε, αυτή τη στιγμή, ανοίγοντας αυτό το θέμα, ο κ. Μητσοτάκης, τι προσπαθεί να καταφέρει. Και επίσης θεωρούμε ότι, επειδή είναι δύσκολο το εγχείρημα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι θα πρέπει να συμπληρώσει 180 βουλευτές από την επόμενη βουλή, που είναι αναθεωρητική βουλή. Εμείς από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι βλέπετε και εσείς, σίγουρα δεν θα έχει και την αυτοδυναμία. Οπότε, γιατί το βάζει, το συζητάει αυτό, προφανώς για να αλλάξει την ατζέντα. Εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό. είναι άρα, ξεκάθαρο.
0: Ναι. Άρα κύριε Δερμητζάκη, προφανώς και θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις, διότι η συζήτηση στη Βουλή ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Αύγουστο. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Άρα κάτι σημαίνει αυτό.
6: Κοιτάξτε, η συζήτηση φυσικά θα υπάρξουν αντιδράσεις, αλλά και στη ΔΕΘ και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απέναντι στον ίδιο τον Πρωθυπουργό που ανοίγει αυτή την ατζέντα, αφού σίγουρα μπορώ να πω με έτσι 100% είμαστε σίγουροι 100% είναι ότι από τη στιγμή που το ανοίγει, το συζητάει, μπαίνει στη διαδικασία απλά να το κάνει κουβέντα, γιατί πρέπει να αλλάξει λίγο την ατζέντα όσον αφορά την ακρίβεια, τους μισθούς μας. Όποτε πάμε να υψώσουμε τον τόνο της φωνής μας και να αυξήσουμε τους μισθούς, οι οποίοι είναι, ξέρετε πόσο χαμηλοί, το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, ή για το 13ο, 14ο μισθό, που ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία το ΣΤΕ να απαντήσει, εδώ πάνω και 11 μήνες, 12, έτσι.
0: Μάλιστα.
6: Τότε ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του, αλλάζει την κουβέντα και μας λέει, ξέρετε κάτι, θα σας κάνω ντα, ή δεν θα είστε τουλάχιστον μόνιμοι. Κοιτάξτε, μήπως άρρωγε τη μονιμότητα στο δημόσιο. Και με μιλάτε για μισθούς. Αυτό είναι το παιχνίδι. Οπότε εμείς θα είμαστε απέναντι και αυτόν ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Κύριε Δερμητζάκη.
6: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
6: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Βαρδάκη. Καλό μεσημέρι.
0: Σύντομη διακοπή τώρα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
14: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πάντα πρώτος στην έγκυρη ενημέρωση.
0: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων στο Παρίσι, ενώ σήμερα παρακολούθησε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια πεδία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
15: Με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος βρίσκεται στο Παρίσι καθώς συμμετέχει στη Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, πραγματοποιείται σήμερα με ελληνική συμμετοχή η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης. Ιδιαίτερο και ελληνικό χρώμα έδωσαν στη Μεγάλη Γαλλική Παρέλαση δύο από τα μαχητικά Ραφάλ της 332 πτερήγας μάχης, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλίσια πεδία συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Στην παρέλαση έλαβαν μέρος και 500 στρατιώτες από τις χώρες που συμμετέχουν στη Συμμαχία των Προθήμων σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής

0: συνεργασίας και της στρατηγικής αυτονομίας που προωθεί ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Μακρόν, ο οποίος στην καθιερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα την παραμονή της Εθνικής Γιορτής της 14ης Ιουλίου είπε: «Η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους αν χρειαστεί». Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός θα επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας για στήριξη της Ουκρανίας. Επιπλέον θα επισημάνει ότι η προϋπόθεση αποτελεί η ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο στενός συντονισμός με τους συμμάχους και η διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Η σημερινή μέρα αναμένεται να κλείσει με επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Να σημειωθεί πως περισσότερα αντιαεροπορικά μέσα, 16 γαλλικά μαχητικά ραφάλ και στρατιωτικές ασκήσεις προσεχώς της δύναμης που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία. Οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων που συμμετείχαν στη Σύνοδο στο Παρίσι επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν το Κίεβο πιο γρήγορα και πιο ισχυρά ώστε να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία και να την οθήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμενοποιώντας τις δεσμεύσεις τους, 9 ευρωπαϊκές χώρες συγκρότησαν ένα καθαρά αμυντικό συνασπισμό με την Ουκρανία, ώστε να αναπτύξουν αντιβαλιστικές δυνατότητες, τις οποίες χρειάζεται το Κίεβο για να αποκρούσει τις αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας. Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα παραδώσει στην Ουκρανία 16 μαχητικά ραφάλ, τα πρώτα εκ των οποίων θα είναι έτοιμα το 2028 με 2029.
1: Αντιστροφή μέτρηση για την νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει μήλος με τις παραιτήσεις τελεχών και βουλευτών την ώρα που το ΠΑΣΟΚ εστιάζει και στις μεταγραφές. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Ο νέος ή η νέα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλεγεί μέσα από κάλπη που θα στηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα την επόμενη εβδομάδα, έως ότου δηλαδή ολοκληρωθεί μεγάλη έξοδος των βουλευτών που επιθυμούν να αποχωρήσουν με κατεύθυνση το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, ποιος από τους δύο φιναλίστ, ή την κυρία Δούρου ή τον κύριο Πολάκη της Κούρσας, διατηρεί αυτή την ώρα το προβάδισμα, δεν είναι καθόλου σαφές, αφού οι καραμπόλες που εμφανίζονται μετά τις παραιτήσεις ξεπερνούν κάθε δυνατότητα πρόβλεψης. Ήδη αύριο θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ώστε να εκλεγεί ο νέος γραμματέας της, δρομολογώντας και τυπικά την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στους κόρπους του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή, ώστε να επιταχυνθεί η προεκλογική προετοιμασία του κόμματος αρχής γενομένης από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων. Ωστόσο, η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο με δεδομένο ότι η μερίδα σημερινών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ που θα παραιτηθούν ή θα ανεξαρτοποιηθούν καλοβλέπει και το ΠΑΣΟΚ στη λογική των μεταγραφών. Στην περίπτωση μάλιστα μετριοπαθών βουλευτών που δεν φαίνεται να χωρούν στις εκλογικές λίστες του κόμματος Τσίπρα, αφού προκρίνονται ονόματα των νέων συνεργαστών του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να έχουν υπάρξει και οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις, εξέλιξη που ερμηνεύει κατά ορισμένους τη στάση αναμονής που τηρεί το ΠΑΣΟΚ απέναντι σε βουλευτές προεχόμενους από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Από την πλευρά του, ο πρώην Πρωθυπουργός μοιάζει ασταμάτητος παρά τις υψηλές θερμοκρασίες της εποχής ως προς την εκτέλεση του προσωπικού σχεδιασμού επισκεπτόμενος στη Λέσβο. Δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η χώρα έχει 3 μεγάλα μπαρί στην πλάτη της. Το πρώτο, όπως είπε, είναι η ακρίβεια, το δεύτερο, η διαφθορά και το τρίτο, η πρωτοφανής κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς.
1: 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και πολλοί σεισμόπληκτοι συνεχίζουν να περιμένουν την αποκατάσταση των σπιτιών τους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
3: Σχεδόν 5 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου του 2021 στο Αρκαλοχώρι, οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Η αποκατάσταση προχωρά με αργούς ρυθμούς, ενώ εκατοντάδες σεισμόπληκτοι εξακολουθούν να ζουν σε οικίσκους και άλλοι παραμένουν σε προβληματικά κτίρια περιμένοντας λύσεις. Ο συνήγορος του πολίτη, μετά από εξέταση αναφορών πολιτών, αυτοψία στην περιοχή και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς, προχώρησε σε θεσμική παρέμβαση προς τα συναρμόδια Υπουργεία, ζητώντας ενημέρωση και επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης. Στην επιστολή του επισημαίνει ότι παρά την παρέλευση σχεδόν 5 ετών από το σεισμό, η αποκατάσταση κατοικιών, σχολείων και ναών δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ παραμένουν εκκρεμείς κατεδαφίσεις επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτηρίων. Στα βασικά ζητήματα που αναδεικνύονται είναι το ανεπαρκές τιμολόγιο επισκευών, καθώς οι τιμές των οικοδομικών υλικών έχουν αυξηθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η προβλεπόμενη στεγαστική συνδρομή να μην ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος αποκατάστασης. Ο συνήγορος του πολίτη ζητά επίσης παράταση στη διαδικασία απλοποιημένης στεγαστικής συνδρομής, παράταση ή εναλλακτική χρηματοδότηση για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025, ώστε οι δικαιούχοι να μην χάσουν την επιδότηση, αλλά και τον ορισμό συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης για την περιοχή, όπως έχει γίνει σε άλλες πληγήσεις περιοχές. Πέντε χρόνια μετά το σεισμό, η πολιτεία καλείται να δώσει απαντήσεις για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης και τη στήριξη των κατοίκων που εξακολουθούν να περιμένουν να επιστρέψουν στην κανονικότητα.
1: Σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού, πιθανόν από πτώση καλωδίου του ΔΕΔΙΕ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

0: κατηγορούμενος αναμένεται να βρεθεί εντόπιον της ανακριτίας. Στη σύλληψη ενός άνδρα 65 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Μαλεβιζίου μετά από κλήση που έκανε πολίτης στο 112 ότι είδε τον 65χρονο να χτυπά σε ζωντανή σύνδεση σε διαδικτυακή εφαρμογή μια νεαρή γυναίκα. Η ελληνική οικονομία καταγράφει ένα αρμονισμένο πληθωρισμό 3,9% τον Ιούνιο έναντι 2,8% της Ευρωζώνης, γεγονός που συντηρεί μια σημαντική ψαλίδα ανάμεσα στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Επίμονα υψηλότερος από την Ευρωζώνη παραμένει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, ενώ η ακρίβεια με ρυθμούς αύξησης τιμών, μεγαλύτερους από την Ευρώπη, χτύπα τα ελληνικά νοικοκυριά σε νευραλγικούς τομείς της καθημερινότητας. Από τις μετακινήσεις με γεωταχή μέχρι τα ουπροκυπηστημών καταναλωτή στην Ελλάδα έτρεξε με 3,9% την ώρα που στην Ευρωζώνη βρισκόταν στο 2,8%. Ωστόσο, το πραγματικό πρόβλημα για τα εισοδήματα κρύβεται στους επιμέρους κλάδους όπου η Ελλάδα καταγράφει αυξήσεις φωτιά, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μεγαλύτερη πληγή για τους Έλληνες καταναλωτές είναι με διαφορά η ενέργεια. Ενώ ολόκληρη η Ευρώπη βιώνει αυξητικές πιέσεις, στην Ελλάδα η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει. Τον Ιούνιο, οι τιμές ενέργειας στην Ελλάδα εκτινάχθηκαν κατά 14,7%, όταν στην Ευρωζώνη η αντίστοιχη αύξηση ήταν αισθητά χαμηλότερη στο 8,7%. Τα νοπά τρόφιμα που αποτελούν τη βάση της καθημερινής διατροφής, όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, είχαν αύξηση τιμών στην Ελλάδα κατά 5,1% τον Ιούνιο, ξεπερνώντας κατά πολύ το 3,2% της Ευρωζώνης. Τέλος, ένας ακόμα τομέας όπου οι Έλληνες πληρώνουν σταθερά το μάρμαρο περισσότερο από τους Ευρωπαίους είναι οι υπηρεσίες. Τον Ιούνιο, ο πληθωρισμός των υπηρεσιών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 4,5%, την ώρα που στην Ευρωζώνη παρέμενε πιο συγκρατημένα στο 3,2%. Ο κλάδος των υπηρεσιών που περιλαμβάνει από τα ενίκια ως την εστίαση έχει μεγάλο βάρος, κοντά στο 49% στο καλάθι του νοικοκυριού και συντηρεί σε μεγάλο βαθμό το δομικό πληθωρισμό της χώρας σε υψηλά επίπεδα, 3,2% τον Ιούνιο έναντι 2,4% της Ευρωζώνης.
0: Παράταση έως 25 Σεπτεμβρίου του 2027 δόθηκε στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όμως η ρύθμιση δεν επαναφέρει την πλήρη ισχύ τους. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Ένα ακόμα δημόσιο έγγραφο περνά στο κινητό των πολιτών. Το διαβατήριο είναι πλέον διαθέσιμο στο gov.gr wallet, διευρύνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου και δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν μαζί τους ένα ακόμα σημαντικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Στην ψηφιακή εποχή περνά και το ελληνικό διαβατήριο, καθώς από χθες 13 Ιουλίου του 2026 είναι διαθέσιμο στο gov.gr wallet. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών για τους πολίτες. Μέσα από τη νέα έκδοση της εφαρμογής, οι πολίτες μπορούν πλέον να αποθηκεύουν το ενεργό κοινό ελληνικό διαβατήριό τους στο ψηφιακό τους πορτοφόλι και να το χρησιμοποιούν για την ταυτοποίησή τους, αλλά και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της ελληνικής επικράτειας. Η νέα δυνατότητα αφορά τους κατόχους ενεργών κοινών ελληνικών διαβατηρίων. Εξαιρούνται τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία εκδίδονται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι πολίτες μπορούν να εγκαταστήσουν ή να ενημερώσουν την εφαρμογή gov.gr wallet μέσω της πλατφόρμας wallet.gov.gr σε συσκευές Android και iOS και να προσθέσουν το διαβατήριό τους στα διαθέσιμα ψηφιακά έγγραφα. Με την προσθήκη του ελληνικού διαβατηρίου, το gov.gr wallet διαθέτει πλέον συνολικά 13 ψηφιακά έγγραφα και υπηρεσίες, ενισχύοντας την προσπάθεια για ένα πιο γρήγορο και σύγχρονο δημόσιο.
0: Φτωχότερη είναι από σήμερα η Κρήτη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο καταξιωμένος κριτικός ποιητής και τραγουδοποιός Γιώργος Σταυρακάκης. Ο θάνατος του πολυσχηδούς δημιουργού, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, σκόρπισε βαθιά θλίψη στο νησί μας αλλά και σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο που τον ξεχώριζε για το ήθος και την ευαισθησία του. Ξεκίνησαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Γιαμαλάκη στο Ηράκλειο και σε περιοχές της Θερίσου. Οι παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα από τη συμβολή με την οδό 1878 έως τη λεωφόρο Καλοκαιρινού και έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του οδοστρώματος και της ασφάλειας στην κυκλοφορία. Στο διεθνή χώρο τώρα, κλιμάκωση χωρίς φρένο στη Μέση Ανατολή, νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί, ένας νεκρός στο Ορμούς και ιρανικά πλήγματα στο Μπαχρέιν. Ακούμε το ρεπορτάζ. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα και ολόκληρη

0: την περιοχή του Περσικού Κόλπου να μυρίζει πλέον μπαρούτι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση νέου κύματος βομβαρδισμών σε Ιρανικούς στόχους την ώρα που το Μπαχρέιν δέχεται για τρίτη μέρα επιθέσεις από την Τεχεράνη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκε ένα άτομο μετά το φωνικό πλήγμα εναντίον δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παραμένει πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τη συνέχιση των βομβαρδισμών των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα και παρά την επαναυποβολή του αποκλεισμού Ιρανικών λιμανιών που διέταξε χθες. Ερωτηθεί στο Οβάλ Γραφείο αν νομίζει ότι μπορεί να κλειστεί κάποια συμφωνία με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι είναι πιθανή μια συμφωνία. Από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η τρίτη διαδοχική νύχτα επιθέσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις είχαν στόχο να περιορίσουν ακόμα περισσότερο την ικανότητα του Ιράν επιτίθεται στην εμπορική ναυσιπλοεία. Οι Αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρομαχικά ακριβίες εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, εγκαταστάσεων πυράβλων και ντρόνς καθώς και ναυτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Επίσης, γνωστοποιήθηκε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται ανεπτυγμένοι σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου του ΑΣ στις 2.495,5 μονάδες ο Γενικός Διευθυντής Τιμών με πτώση 0,66%, ο τζίρος στα 97,4 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις, Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στις 10 απόψε στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Αύριο στις 10 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο στην Κρήτη. Προβλέπεται αίθριος καιρός, άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Τάπας τσούρος, Πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
11: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων έφτασαν χθες οι τιμές του πετρελαίου. Νέο άλμα πριν από λίγο στην τιμή του Brent που αυξήθηκε κατά 3,5% στα 86,81 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα άρχισε η τροφοδοσία των πρατηρίων καυσίμων από τα ελληνικά διελιστήρια με μειωμένες τιμές κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σταδιακά από το απόγευμα, οι μειώσεις θα αρχίσουν να περνούν στην Αντλία. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή δίπλα από τις αρχαιότητες της Κνωσού. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες με την έγκαιρη επέμβασή τους κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά. Σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση καταγράφονται από το πρωί στην Άλλη Καρνασό και τη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου λόγω βλαβών που ταλαιπωρούν επιχειρήσεις και κατοίκους. Κορυφώνεται η ένταση στο Ηράκλειο μετά την κυβερνητική απόφαση για τη δημιουργία δομής μεταναστών στους αθανάτους. Οι κάτοικοι συνεχίζουν τον μπαράζ των κινητοποιήσεων. Τρεις από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του Παγνή έκλεισαν χθες και θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου για να πάρει άδεια το προσωπικό του νοσοκομείου. Νέα πολυώρα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Ακολούθησαν και πάλι αντίπεινα από τους φλουρούς της Επανάστασης με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και το

0: Μπαχρέιν. Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία 24 αρχηγών κρατών, ανάμεσά τους η Φρίντριχ Μέρτς, Ντόναλντ Τούσκ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με τη συμμετοχή 500 στρατιωτικών από τις χώρες της συμμαχίας των προθύμων για την Ουκρανία. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλε και φίλε των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Ζουλιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στον Όφι συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Ένα όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας, αυτό του Κογκολέζου επιθετικού, πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, του Μπακαμπού, είναι μια περίπτωση που προτάθηκε στον Όφι, αλλά όπως τονίζεται από την κριτική ομάδα, δεν πρόκειται ο Όφι να προχωρήσει για την απόκτηση του 35χρονου Κογκολέζου, ο οποίος έπαιξε βασικό σε 3 από τα 4 παιχνίδια της Εθνικής Κογκό στο Μουντιάλ. Φαίνεται ότι άλλος είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει κεντράρει τις προσπάθειες για την απόκτησή του η κριτική ομάδα, για την ενίσχυση της ερτητικής γραμμής. Θεωρώ πάντως ότι όσο δεν κλείνει ο Χαβιέ Μπετανκόρ, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό, το θέμα του είναι ανοιχτό για την κριτική ομάδα. Κατά τα άλλα, η προετοιμασία συνεχίζεται στο Βαρδινογιάννιο χωρίς προβλήματα, ενώ σε μία εβδομάδα από σήμερα, την ερχόμενη Τρίτη, θα αναχωρήσει η αποστολή της ομάδας για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, έχουμε απόψε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ο ημιτελικός Ισπανία-Γαλλία στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Ο πρώτος ημιτελικός, ο άλλος είναι αύριο 10 το βράδυ, ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία, επίσης πολύ δυνατός ημιτελικός, και αύριο το βράδυ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θα γνωρίζουμε το ζευγάρι του τελικού του Μουντιάλ του 2026. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Κορυφώνονται οι προσπάθειες στον Όφι για την απόκτηση επιθετικού με την κριτική ομάδα. Να τονίζει ότι δεν τίθεται θέμα απόκτησης του Κογκολέζου επιθετικού Σεντρίκ Μπακαμπού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ισπανική Μπέτις. Πάντα παίζει η περίπτωση του Ισπανού επιθετικού του Ολυμπιακού, Χαβιέ Μπετανκόρ, ο οποίος δεν θα μείνει στους ερυθρόλευκους που σκέφτονται να τον παραχωρήσουν είτε με ελεύθερη μεταγραφή είτε με τη μορφή δανεισμού. Χωρίς προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Όφι, ενώ την προσεχή Τρίτη η κριτική ομάδα θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νέα ισοπαλία στις εκλογές για ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League, καθώς και στη δεύτερη ψηφοφορία οι δύο υποψήφοι για την Προεδρία, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος, συγκέντρωσαν από 7 ψήφους, ενώ η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ψήφισε λευκό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έκανε μια ενωτική πρόταση ζητώντας συνένεση από τις δύο πλευρές και να συμφωνήσουν να αναλάβουν την προεδρία της Super League από ένα χρόνο ο καθένας την επόμενη διετία, κάτι που δεν δέχτηκαν, και έτσι θα έχουμε νέα εκλογική διαδικασία αύριο. Θα θυμίσουμε πως την προσεχή 5η, 16 Μαΐου, είναι προγραμματισμένη κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League. Στην Ινδία θα συνεχίσει την καριέρα του προπονητής Παύλος Δερμιτζάκης, ο οποίος ανέλαβε την Μπατζάμπ, σύλλογο πρώτης κατηγορίας, για τα επόμενα 2 χρόνια.
Σε μια σημαντική ανανέωση από το περσινό ρόστερ προχώρησε ο Γιούχτας με τον Γιώργο Φέκα που εντάχθηκε πέρσι τον Ιανουάριο στην ομάδα των Αρχανών να συνεχίζει και την νέα σεζόν στον Γιούχτα. Ο Νίκος Σουτζής θα είναι στην τεχνική ηγεσία του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου και την αγωνιστική περίοδο μετά την απόφαση της διοίκησης να αγωνιστεί κανονικά η ομάδα στον νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Η εξέλιξη αυτή έφερε και την ανανέωση της συνεργασίας του αθλητικού ομίλου Τυμπακίου με τον Νίκο Σουτζή. Μετά την επιστολή που έστειλαν τα κολυμβητικά σωματεία του Ηρακλείου προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την επίσπευση της δημοπράτησης και κατασκευής της νέας πισίνας δίπλα στην υπάρχουσα πισίνα στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, είχαμε την ενημέρωση από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος τόνισε ότι η νέα πισίνα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου και η συντήρηση, στεγανοποίηση της παλιάς, έργο αξίας 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, θα δημοπρατηθεί στις 6 Αυγούστου. Σημαντική μεταγραφή για τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς επιστρέφει στην ομάδα μετά από 10 χρόνια ο διεθνής μέσος Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Al Khalid της Σαουδικής Αραβίας. Με ενθουσιασμό, αισιοδοξία και αρκετά νέα πρόσωπα ξεκίνησαν χθες στο Βαρδινογιάννιο την προετοιμασία τους οι ομάδες K19 και K17 του ΟΦΗ για τη νέα περίοδο. Και στο διεθνή χώρο, μεγάλο παιχνίδι απόψε στο Μουντιάλ του 2026, καθώς στις 10 το βράδυ θα ξεκινήσει στο Ντάλλας ο ημιτελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, με έπαθλο μια θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αύριο θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο Τζιάννι Ινφαντίνο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των ομάδων στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει το 2030 από 48 σε 64. Ο Αμερικανός Ισμαήλ Ήλφαθ ορίστηκε από την αρμόδια επιτροπή της FIFA για να διευθύνει τον αυριανό ημιτελικό του Μουντιάλ του 2026 ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Με δυσάρεστη είδηση από την Ολλανδία, καθώς ο Ολλανδός διαιτητής Ρομπ Ντίπερνικ πέθανε μόλις στα 38 του χρόνια, σκορπίζοντας θλίψη στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, με τον ευνίδιο θάνατό του, ο 38

Ο διαιτητής ξεκίνησε την καριέρα του το 2012, όταν στα 24 του ήταν πρώτος διαιτητής σε αγώνα τέταρτης κατηγορίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μέλος του ΒΑΡ στο ντέρμπι Ολυμπιακό ΣΑΕΚ που έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο για την 19η αγωνιστική της Super League. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ, εκεί όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας σε μια προσπάθεια ΟΦΗ να κλείσει τον επιθετικό και να είναι στην προετοιμασία που θα γίνει στην Ολλανδία. Ένα όνομα που

0: Είδε το φως της δημοσιότητας και ένας ποδοσφαιριστής που προτάθηκε στον ΟΦΕ είναι ο Σεντρίκ Μπακαμπού. Βέβαια από την κριτική ομάδα ξεκαθάρισαν ότι δεν θα κινηθούν για την απόκτηση του Μπακαμπού, του μουντιαλικού επιθετικού, πρώην παίχτη του Ολυμπιακού. Αγωνίστηκε τη σεζόν 22-23 στον Ολυμπιακό. Είχε ένα πραγματικά ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά με 18 γκολ, ήταν και πρώτο σκόρερ στα 35 του πλέον. Ο Όφη φαίνεται ότι έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον σε άλλη περίπτωση επιθετικού. Δεν ξέρουμε αν είναι ο Μπετανκόρ, ποιος είναι σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή για τον Όφη, αν είναι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Ο Μπετανκόρ δεν έχει κλείσει ακόμη σε κάποια ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν θα τον κρατήσει και θα τον δώσει ιδανικό είτε με ελεύθερη μεταγραφή. Πέρσι ο Ισπανός έκανε μια καταπληκτική σεζόν με την Αλμπαθέτε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με 38 παιχνίδια, 14 γκολ και είχε πετύχει, ήταν ο πρωταγωνιστής στην μεγάλη έκπληξη που έγινε στο κύπελο Ισπανίας, πέτυχε 2 γκολ απέναντι στην Ρεάλ και οδήγησε την ομάδα του σε πρόκριση σε βάρος της Ρεάλ Μαδρίτης. Από εκεί και πέρα ο Μπετανκόρ έχει προτάσει και από ισπανικές ομάδες. Τελευταία φαίνεται ότι η Λας Πάλμας είναι αυτή που διεκδικεί τον ποδοσφαιριστή. Αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ του Όφη είναι ότι αυτή η μεταγραφή του επιθετικού θα κλείσει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Δηλαδή ο Όφη θα κλείσει τον έναν από τους δύο επιθετικούς που θα αποκτήσει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Πέρα από φορ, ο Όφη ψάχνει και έναν ακραίο επιθετικό. Ίσως αυτή η μεταγραφή να πάει για αργότερα. Γενικά περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να κλείσει αυτή η μεταγραφή επιθετικού, η οποία θα είναι η τρίτη μεταγραφή για την κριτική ομάδα. Επίσης ένα άλλο όνομα που είδε το φως της δημοσιότητας και βέβαια δεν απασχολεί ούτε αυτός ο ποδοσφαιριστής τον Όφη είναι ο Ντόνκορ, ο οποίος είναι αριστερό μπακ γερμανός τη Σάλκε. Ούτε αυτή η περίπτωση απασχολεί τον Όφη. Όφη ο οποίος θεωρεί ότι από τη στιγμή που έχει τον Αθανασίου μπορεί να παίξει με μεγάλη επιτυχία και τη θέση του αριστερού μπακ ο νεαρός Αποστολάκης, ότι η ομάδα υπάρχει και ο Πιτσιρικάς Καινουριάκης, η ομάδα δεν χρειάζεται να κινηθεί για αριστερό μπακ. Αυτά έτσι τα νεότερα που έχουν να κάνουν με το μεταγραφικό κομμάτι του Όφη. Στα της προετοιμασίας να πούμε ότι η ομάδα αναχωρεί 21 του μήνα για την Ολλανδία, όπου θα δώσει τα πρώτα φιλικά παιχνίδια. Όφη έχει κλείσει μέχρι στιγμής 3 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία και βέβαια έγιναν γνωστά αυτά τα φιλικά από τις αντίπαλες ομάδες. Είναι φιλικά με Ολλανδικές ομάδες και τα 3 που θα δώσει Όφη. Το πρώτο φιλικό είναι με την Go Ahead Eagles στις 25 Ιουλίου, 5 το απόγευμα. Το δεύτερο φιλικό είναι στις 28 Ιουλίου με την επίσης Ολλανδική Μπρέντα στις 8 το βράδυ. Και το τρίτο φιλικό είναι 1η Αυγούστου, 3 το μεσημέρι με τη Βίλεμ, όπως έχουμε ξαναπεί. Αυτό το φιλικό είναι πρόβα πρωταθλήματος για τη Βίλεμ. Θα γίνει στο γήπεδό της και ήδη έχει διαφημιστεί πάρα πολύ αυτό το φιλικό από τον Ολλανδικό Σύλλογο. Και βέβαια όλα αυτά είναι κλεισμένα τα φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι είναι το Super Cup, το οποίο θα γίνει 12 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στον Όφη και την ΑΕΚ, και για τις δύο ομάδες θα είναι πρόβα για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Η μεν ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League, ο δε Όφη στα play-off του Europa League. Όφη ο οποίος θα μάθει 3 Ιουλίου τον αντίπαλό του στα play-off του Europa League. Και σύμφωνα με κάποιες εταιρείες που ασχολούνται με τα στατιστικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, η κριτική ομάδα έχει περίπου 30% πιθανότητες να προκριθεί στη League Phase του Europa League, ενώ είναι δεδομένη η πρόκριση στη League Phase του Conference League αν Όφη δεν καταφέρει να περάσει στη League Phase του Europa League. Αυτά είναι έτσι τα νεότερα που έχουν να κάνουν με το κομμάτι του Όφη. Αναμονή για τα μεταγραφικά θέματα της κριτικής ομάδας. Η αλήθεια είναι ότι και από τα μηνύματα που περνώ από τους φίλους ακροατές είναι ότι υπάρχει και μια αγωνία, γιατί η ομάδα έχει κάνει μόλις δύο μεταγραφές σε μια χρονιά που έχει και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι στον Όφη υπάρχει ο βασικός κορμός, αλλά από την άλλη σίγουρα ότι η ομάδα θα πρέπει να ενισχυθεί με τα γραφικά, γιατί η νέα χρονιά θα είναι πιο δύσκολη με τουλάχιστον 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια για τον Όφη. Άλλωστε και ο προπονητής της κριτικής ομάδας, ο Χρήστος Κόντης, είπε ότι η ομάδα θα ενισχυθεί και άλλο, και περιμένουμε τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Τώρα για τα φιλικά προετοιμασίας, από τον Όφη δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα. Για το φίλο που ρωτάει για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των φιλικών, τα έχει η πλατφόρμα της Κοσμοτέ, η οποία αναμένεται να δείξει τα φιλικά παιχνίδια του Όφη. Αν κάποιο φιλικό δεν μεταδοθεί από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ, τότε θα μεταδοθεί από το κανάλι του Όφη στο YouTube. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τις εκλογές της Super League, οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Ήταν οι επαναληπτικές εκλογές γιατί για την προεδρία της Super League. Οι πρώτες δεν ανέδειξαν πρόεδρο, 7-7 το αποτέλεσμα. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και σήμερα και θα γίνουν και τρίτες, θα γίνει για μία ακόμη φορά έτσι εκλογική διαδικασία, αλλά φαίνεται ότι από τη στιγμή που οι ομάδες δεν αλλάζουν τις ψήφους, ότι η ΕΠΟ είναι αυτή που καλείται να αποφασίσει για τον νέο πρόεδρο. Μέχρι τώρα έχει ψηφίσει λευκό και μάλλον θα κάνει το ίδιο. Είναι πολύ πιθανό και αύριο να έχουμε τρίτη ισοπαλία Αλαφούζου Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Θα τα συζητήσουμε σε λίγα λεπτά. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management.

0: Influencer Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Αν η ομορφιά και η ευεξία είναι το πάθος σου και θέλεις να κάνεις καριέρα στους τομείς αυτούς, γίνε μέρος της πιο δυναμικής κοινότητας ομορφιάς στην Κρήτη. Σπούδασε αισθητική και κοσμητολογία. Hotel Spa Therapist, Makeup Artist, αισθητική άκρων, φρυδιών και βλεφαρίδων, ρεφλεξολογία, Massage Therapist, βελονισμό και ομοιοπαθητική. 35 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάλεσε τώρα στο 2810 2638 33 και μπες στον μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Πανσί.
4: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
5: Λοιπόν, πάμε και στις εκλογές για την ανάδειξη νέου πρόεδρου στη Super League. Είχαμε και πάλι ισοπαλία. Θα μας τα πει καλύτερα ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος του SDNA, ο Γιώργος Φραδελάκης. Γιώργο, καλό απόγευμα.
6: Καλησπέρα σας. Χαρά μου θα λέμε.
5: Νέα ισοπαλία.
6: Νέα. Νομίζω ότι ήταν περίπου αναμενόμενη.
5: Ναι.
6: Γιατί δεν θα ήταν και τόσο εύκολο να αλλάξει, να αλλάξουν συσχετισμοί, αλλά και να αλλάξει και κάποια ομάδα την ψήφο της μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες, και ενώ η ψηφοφορία είναι ανοιχτή, θα καταλαβαίνει κανείς ότι έχοντας εκτεθεί εντός εισαγωγικών μπροστά στο κοινό, δεν θα μπορούσε να αλλάξει την ψήφο της, όπως δεν την άλλαξε και η ΕΠΟ, η οποία θα μπορούσε να διαμορφώσει αποτέλεσμα, αλλά όπως παραδοσιακά πράττει όλα αυτά τα χρόνια, ψήφισε λευκό και την πρώτη και την δεύτερη φορά, αλλά να δούμε αν θα γίνει και την τρίτη.
5: Θα έχουμε νέες εκλογές αύριο, έτσι διάβαζα το ρεπορτάζ που έγραψες.
6: Έτσι ακριβώς. Έχει ανακοινωθεί και από τον ίδιο τον συνεταιρισμό. Αύριο στις 3:30 το μεσημέρι θα καθίσουν ξανά στο τραπέζι ομάδες, διαδικτυακά φυσικά όπως και σήμερα. Θα συνεδριάσει η νέου Λίγκα για να αποφασίσουν, για να ψηφίσουν για τρίτη φορά. Θυμίζουμε εντάχει ότι οι 7 ομάδες που ψήφισαν τον Γιάννη Αλαφούζο ήταν η Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Κηφισιά και Πανετολικός, ενώ τον κύριο Ευαγγέλη Μαρνάκη ψήφισαν ΠΑΕ Ολυμπιακός, Άρης, Βόλος, Όφη, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και Καλαμάτα.
5: Ναι. Οπότε αν δεν ψηφίσει κάποιον από τους δύο η ΕΠΟ, είναι πολύ πιθανό να έχουμε και αύριο 7-7 ισοπαλία.
6: Έβλογα να ρωτήσετε κανείς τι θα γίνει. Θα πάει έτσι όλο το καλοκαίρι. Θα συναντιούνται εβδομάδα παραβδομάδα κάποιο μεσημέρι για να ψηφίσουν. Ναι, αυτό που ανέφερες είναι το πιο λογικό, το πιο πιθανό και αυτό το οποίο προανήγγειλε επί της ουσίας ο Μάκη Δεδάκης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο οποίος να πούμε ότι πρότεινε στους κύριους Αλαφούζου και Μαρινάκη να διοικήσουν την Λίγκα από έναν χρόνο, ο ένας και ένα χρόνο ο άλλος. Θυμίζουμε ότι είναι διετής

0: Μαρνάκης. Αυτό να πούμε ότι το δέχτηκε ο Βαγγέλης Μαρνάκης, αλλά δεν το δέχτηκε ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Να είναι και οι δύο πρόεδροι.
0: Όχι, όχι, να αποχωρήσουν και οι δύο. Να αποχωρήσουν, να αποσύρουν και οι δύο την υποψηφιότητά τους.
1: Ναι. Και να, να εμφανιστούν κάποιοι άλλοι στη θέση τους.
0: Ναι, γιατί στο μεσοδιάστημα όλες αυτές τις μέρες καταλαβαίνει κανείς ότι γινόταν ένας πυρετός διεργασιών και επαφών και από τις δύο πλευρές. Έπεσε στο τραπέζι το ενδεχόμενο να προταθούν κάποια πρόσωπα θεωρητικά κοινής αποδοχής και από την μία πλευρά και από την άλλη. Απορρίφθηκαν τόσο εκείνος που πρότεινε η πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, όσο και εκείνος του Βαγγέλη Μαρνάκη, απορρίφθηκε από την άλλη πλευρά εννοώ. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούσε, δεν υπήρχε κανένα σημείο επαφής ανάμεσα στα δύο αυτά μπλοκ. Ο Μάικλ Γκεγκάρτς λοιπόν, παίρνοντας το λόγο σήμερα, είπε ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν να βρουν κάποιο κοινό τόπο, κάποιο σημείο επαφής κυρία Αλαφούζου και Μαρνάκης, τότε θα αναγκαστεί, παρότι δεν το πράττει και δεν είναι αυτή η τακτική της ΕΠΟ, αύριο να ψηφίσει κάποιον εκ των δύο, δεν ξέρουμε ποιον, ώστε να βγει από το αδιέξοδο που βρίσκεται λίγα. Γιατί καταστατικά αυτό θα γίνει, υπάρχει και νέα ψηφοφορία. Για να μην πάμε έτσι σε μια διοίκηση πρωτοδικείου, νομίζω ότι δεν θα είναι τιμητικό για τον συνεταιρισμό.
1: Οπότε αύριο η ΕΠΟ θα κρίνει την εκλογή του νέου πρόεδρου λογικά. Έτσι.
0: Αν δεν αλλάξει κάτι και με βάση τουλάχιστον όσα άφησε να εννοηθούν ο κύριος Νταγκάτσης στο σημερινό ΔΣ της Λίγκας, ναι, θα κληθεί να πάρει κάποια απόφαση. Εάν ωστόσο,
1: με νόμισμα θα... Γιώργο, με νόμισμα. Με νόμισμα θα, θα ψηφίσει. Κορώνα γράμματα. Η ΕΠΟ με νόμισμα. Κορώνα γράμματα.
0: Για να το δούμε. Για να το δούμε. Δεν έχει αφήσει να εννοηθεί το οτιδήποτε προς τα που μπορεί να γύρει. Μπορεί κάποιος να βγάλει, να κάνει κάποιες σκέψεις με βάση τις σχέσεις και τους συσχετισμούς που ενδεχομένως υπάρχουν, αλλά όλα αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει κανείς πως είναι ρευστά όταν υπάρχει μια τόσο λεπτή ισορροπία. Έτσι, όταν είμαστε στο 7-7 και όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πολύ έντονες συζητήσεις και πιέσεις και από τις δύο πλευρές, οι οποίες δεν είναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο η θέση αυτή καθε αυτή, ούτως ή άλλως δεν διαμορφώνει καταστάσεις, δεν μπορεί να διαμορφώσει πια καταστάσεις ο πρόεδρος της Λίγκας. Είναι περισσότερο ένα μπραντεφέρ γοήτρου ανάμεσα στους δύο κύριους άνδρες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, και κανείς προφανώς δεν θέλει να βγει χαμένος από αυτή την μονομαχία.
1: Και όλα αυτά είναι μεθαύριο, έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος.
0: Έτσι ακριβώς. Και αύριο θυμίζουμε ότι υπάρχει και θα κληθούν οι ομάδες να ψηφίσουν και για την προκήρυξη του νέου πρωταθλήματος, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Το προσχέδιο δηλαδή που έχει δοθεί στις ομάδες με βάση τις πληροφορίες που έχουμε είναι αυτό που υπήρχε, δηλαδή format 14 ομάδων, play-off για τις θέσεις 1-4, play-off πρωταθλητή, play-off Ευρώπης 5-8 και play-out για τις υπόλοιπες ομάδες. Υπάρχει όμως και η πρόταση του Ηρακλή που προβλέπει αναδιάρθρωση για το μεθεπόμενο πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Αλλά αυτό προφανώς αγγίζει και το επόμενο, την σεζόν που έρχεται, δηλαδή να πέσει μόνο μια ομάδα, να ανέβουν τρεις από την Super League 2. Άρα θα πάμε σε ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Τη μεθεμόμενη περίοδο, εσύ Γιώργο.
0: Βέβαια. Που είχαμε 16 ομάδες στην Super League. Και να διατηρηθεί επίσης, να διατηρηθούν τα play-out. Και έχουμε και την πρόταση του Άρη, ο οποίος προτείνει να μείνουμε με 14 ομάδες, αλλά να επιστρέψουμε στο προηγούμενο σύστημα διαξαγωγής των play-off, δηλαδή 1 έως 6 και 7-14. Ναι. Τα play-out.
1: Νομίζω ότι αυτό με το,
0: νομίζω ότι
1: με το
0: 1-4
1: είναι σαφώς πιο ενδιαφέρον.
0: Πιο ανταγωνιστικό και ακριβώς, και νομίζω ότι καμία από τις δύο προτάσεις δεν βρίσκει αυτή τη στιγμή πρόσφορο έδαφος, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο διεξαγωγής του προαθλήματος.
1: Μάλιστα. Τι, έχει βγει η ώρα κλήρου. Τι ώρα είναι η κλήρου.

0: κλήρωση την Πέμπτη, ξέρουμε.
1: Η κλήρωση είναι την Πέμπτη, το απόγευμα δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή.
0: Α, για να Πέμπτη μην, απόγευμα είναι.
1: Σας γελάσω. Ναι, ναι, ναι, ναι, πάντα απογευματινή ώρα πραγματοποιείται η κλήρωση.
0: Μάλιστα. Και η πρεμιέρα είναι Αύγουστο, 23 Αυγούστου.
1: 22 Αυγούστου, ναι. 22 Αυγούστου, ναι. Σάββατο, η πρεμιέρα του προβλήματος έχει αποφασιστεί εδώ και καιρό. Οι ομάδες θα δώσουν και κλειδαρίθμους για πιθανές διευκολύνσεις που θα θελήσουν να έχουν στο ξεκίνημα, γιατί κάποια γήπεδα δεν είναι ακόμα έτοιμα, έχουν γίνει εργασίες το καλοκαίρι. Θα δούμε τι θα γίνει με την έδρα της Καλαμάτας βεβαίως. Υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα έχουμε νομίζω νεότερα τις προσεχείς ημέρες.
0: Γιώργο Φρεδελάκη, σε ευχαριστώ θερμά για την αναλυτική ενημέρωση. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.

Επιστρέφουμε στον Όφη και πάμε και στα τμήματα υποδομής, γιατί χθες είχαμε την πρώτη συγκέντρωση της K17 και K19 της ομάδας εν ώψη της νέας περίοδου. Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου του Όφη, ο Χρήστος Καρυπίδης, μίλησε στους ποδοσφαιριστές δείχνοντας ότι η ΠΑΕ δίνει πολύ μεγάλο βάρος στις ακαδημίες και αυτό που τόνισε στους νεαρούς ποδοσφαιριστές ο Χρήστος Καρυπίδης είναι ότι στον Όφη όλοι είναι μια οικογένεια, δεν υπάρχει πρώτη ομάδα, όλες οι ομάδες είναι υπό τη σκέπη του Όφη και είμαστε ένα, εκπροσωπούμε τον Όφη.

0: Και θα ξέρετε ότι θα είμαστε δίπλα σας σε οποιαδήποτε δυσκολίες υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό να ακούτε τους προπονητές, να δουλεύετε με ταπεινότητα και κάποια στιγμή να βρεθείτε εκεί πάνω στο πρώτο γήπεδο. Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο Ηλίας Προυσανίδης, στην ομιλία του στάθηκε στην περσινή επιτυχία, μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ, την κατάκτηση του κυπέλου, και απευθυνόμενος στους ποδοσφαιριστές της ΚΑΠΑ 17 και της ΚΑΠΑ 19 του ΟΦΗ, είπε ότι σε κάθε γήπεδο που παίζετε θα λένε ότι παίζει ο κυπελούχος Ελλάδας, και αυτό θα σας δίνει δύναμη, αυτοπεποίθηση και υποχρέωση ώστε να πιέζετε τον εαυτό σας και να τον ξεπεράσετε. Κοιτάξτε κόσμο εδώ για να είναι δίπλα σας και να σας δώσει τα εφόδια ώστε να πετύχετε τα όνειρα και να κάνετε καριέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Προυσανίδης. Ανακοινώθηκε και το οργανόγραμμα της Elite Ακαδημίας του ΟΦΗ για τη νέα χρονιά. Επικεφαλής διευθυντής είναι ο Στέλιος Βενετίδης. Συντονιστής και υπεύθυνος τμήματος σκάουτινγκ ο Μανώλης Σικιωτάκης. Προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 του ΟΦΗ Μανώλης Πατεμτζής με συνεργάτη τον Αλέξανδρο Τζόρτζογλου. Προπονητής στην ΚΑΠΑ 17 είναι ο Κυριάκος Πετράς και συνεργάτης ο Γιώργος Ανογιαννάκης. Προπονητής στην ΚΑΠΑ 15 είναι ο Παναγιώτης Πετράς με συνεργάτη του Μανώλη Σικιωτάκη, και στις μικρότερες κατηγορίες ΚΑΠΑ 13 και ΚΑΠΑ 14 προπονητής είναι ο Γιώργος Μπαστάκης. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε χθες που έγινε η πρώτη συγκέντρωση των Ακαδημιών του ΟΦΗ, των ΚΑΠΑ 17 και ΚΑΠΑ 19, ο Διευθυντής της Elite Ακαδημίας του ΟΦΗ, ο Στέλιος Βενετίδης.
1: Ένα ξεκίνημα, να ευχηθούμε σε όλη την Ακαδημία μια καινούργια αρχή, μια καλή αρχή, με υγεία σε όλα τα παιδιά. Συνεχίζουμε, όλο αυτό που έχει ξεκινήσει όλα αυτά τα χρόνια, το έχω τονίσει επανειλημμένα, δεν σταματάει, συνεχίζει, οπότε και φέτος συνεχίζουμε. Εξελίσσουμε συνέχεια τις ομάδες και στοχεύουμε να μπορέσουμε να εστιάσουμε στα παιδιά, να εστιάσουμε στο άτομο, ώστε να βελτιωθούν για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε την πρώτη ομάδα που είναι και το όραμά μας. Σαφέστατα η ομάδα ανταποκρίθηκε πλήρως, θα έλεγα, σε όσες εισηγήσεις που κάναμε, ώστε να στελεχώσουμε με περισσότερους προπονητές, να βοηθήσουμε τις ομάδες, τις ακαδημίες, και είναι πολύ σημαντικό για μας. Και αισθανόμαστε και μεγάλη ευθύνη σε αυτό. Και το timing και το χρονικό σημείο που επιλέγει να το κάνει η ομάδα σε μια τέτοια συγκυρία της κατάκτησης του κυπέλου, που επιλέγει να δώσει βάσεις και να τις ακαδημίες.
0: Και πάμε και στους προπονητές, ξεκινώντας από τον προπονητή της ΚΑΠΑ 19 του ΟΦΗ, τον Μανώλη Πατεμτζή.
2: Να ξεκινάει μια καινούργια χρονιά τα παιδιά. Το πρώτο πρέπει να ευχηθώ είναι να έχουν υγεία όλα τα παιδιά, ώστε στην απαιτητική τούτη χρονιά, γιατί η ΚΑΠΑ 19, όπως ξέρετε, είναι προθάλαμος για την πρώτη ομάδα, χρειάζεται από όλους μας να δουλέψουμε σκληρά, να δουλέψουμε οργανωμένα, ώστε να δώσουμε τα εφόδια στα παιδιά αυτά να ακολουθήσουν το όνειρό τους. Το όνειρό τους είναι να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας εμάς. Είναι να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια, να είμαστε όλοι αφοσιωμένοι στα παιδιά αυτά, ώστε, όπως είπα, να ακολουθήσουν το όνειρό τους, που είναι να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που αρκετά παιδιά βρίσκονται στην πρώτη ομάδα και παίζουν, και άλλα παιδιά τώρα βρίσκονται και κάνουν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα, και εύχομαι αρκετά παιδιά που είναι φέτος στην ΚΑΠΑ 19 να συμμετέχουν και αυτοί του χρόνου στην πρώτη ομάδα.
0: Μάλιστα, πάμε και στον προπονητή της ΚΑΠΑ 17 του ΟΦΗ, τον Κυριάκο Πετρά.
3: Είναι μια νέα χρονιά, μια σεζόν με πολλές απαιτήσεις, με μεγάλο όγκο παιδιών από την ΚΑΠΑ 15 και την περσινή ΚΑΠΑ 17. Στόχος είναι καθημερινά να εξελίσσουμε τα παιδιά ατομικά και ομαδικά. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν, και για μένα το κυριότερο, είναι ότι αγωνίζονται σε μια ομάδα στις υποδομές όπως είναι ο Κυπελούχος Ελλάδος. Πρέπει να είναι το κεφάλι ψηλά, να είναι περήφανοι, αλλά ταυτόχρονα να έχουν τα μάτια χαμηλά, να δουλεύουν, να κατακτούν κάθε μέρα κάτι, να επιτυχαίνουν στόχους ατομικούς, και στο τέλος να είναι σε μια κατάσταση ώστε να μπορέσουν να επιβραβεύσουν τον εαυτό τους για αυτό που κατέκτησαν όλη τη χρονιά.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από τη Super League. Στην ΑΕΚ υπάρχει ένα ακόμη φιλικό με την Ολλανδική Φίτεσε, ένα φιλικό που θα γίνει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δυνατό φιλικό, μπροστά σε γεμάτες εξέδρες, το δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Ανακοινώθηκε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για το φιλικό που θα δώσει η Ένωση. Στον Ολυμπιακό, όπου δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση ενός πολύ καλού τερματοφυλάκα που διακρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αναφερόμαστε στον Ορλάντο Χιλ της Σαν Λορέντσο, ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία με την Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εντυπωσιακός ήταν ο Χιλ και υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιο που έχει με τη Σαν Λορέντσο που αγγίζει τα 7 εκατομμύρια

δολάρια. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πρόταση η οποία απορρίφθηκε από το Σύλλογο της Αργεντινής και ετοιμάζει νέα πρόταση για να κλείσει αυτό τον πολύ αξιόλογο τερματοφύλακα. Την ίδια ώρα δημοσιεύματα από την Αργεντινή αναφέρουν ότι η River Plate κινείται για την απόκτηση του Φραντζίσκο Ορτέδα από τον Ολυμπιακό, τον οποίο ο Ολυμπιακός παραχωρεί εφόσον υπάρξει μια πολύ καλή πρόταση. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του Σάντα Μαρία, του Γάλλου Χαφ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και ανήκει στον, και τυπικά στο δικέφαλο του Βορρά, ενώ στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Τάχα Άλλη, ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Θα περάσει σήμερα, θα ολοκληρώσει τις ιατρικές εξετάσεις. Είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί σήμερα η μεταγραφή και αύριο θα ξεκινήσει προπονήσεις με τον ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος ήταν πολύ καλός στις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε, ειδικά στη Ρεβάς με την Τούμπα, ενώ ήταν πολύ καλός και στο φιλικό που έδωσε η Σουηδία με την εθνική μας στη Στοκχόλμη τον περασμένο Ιούνιο, πριν το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση του δανεισμού του με τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο οποίος έχει ήδη ενταχθεί στην Al Ain από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και στην ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ ευχαριστεί τον Ηρακλείο επιθετικό, αναφέρει: «Σε ευχαριστούμε Γιώργο για την προσφορά και το πάθος με το οποίο υπηρέτησες τα χρώματά μας και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας σου», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες η μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, του Ρικ Φαν Ντρόκελεν, από την Τραμζονσπορ. Όλα δείχνουν ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή, καθώς υπάρχει προφορική συμφωνία των δύο πλευρών. Και ο Παναθηναϊκός, εκτός απρόπτου, θα πάρει τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, τον Φαν Ντρόκελεν. Σε άλλες ειδήσεις τώρα από την Super League, είπαμε για την επιστροφή του Κουρμπέλη στον Αστέρα Τρίπολης. Έχουν συμφωνήσει προφορικά οι δύο πλευρές και μετά από πολλά χρόνια, νομίζω μια δεκαετία, επιστρέφει ο Κουρμπέλης στον Αστέρα Τρίπολης. Μια σημαντική μεταγραφή για την ομάδα της Τρίπολης, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει και τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου Ρικαντίνιο, ο οποίος αναμένεται στην Τρίπολη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Αστέρα. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο τη Χριστίνα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Η ώρα είναι 4. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, νέος συναγερμός έχει σημάνει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης λόγω νέων καθιζήσεων και ρογμών στον οδικό άξονα Ηράκλειο Μεσαρά. Το πρόβλημα οφείλεται στα υπόγεια νερά και το εξαιρετικά σταθές έδαφος της περιοχής που υπονομεύουν τη σταθερότητα του οδοστρώματος. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, τίθεται ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας ολόκληρη την Κρήτη, καθώς σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Τετάρτη, προβλέπεται κατηγορίας κινδύνου 4 για όλες τις περιφερειακές ενότητες του νησιού. Συναγερμός είμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχή κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσούπου και εκενώθηκε προληπτικά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από καλώδιο της ΔΕΗ. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο 27χρονος Γερμανός που κατηγορείται για την άγρια επίθεση κατά της πρώην συντρόφου του στην Αμουδάρα. Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο του Ηρακλείου με τις εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης να ξεκινούν στις οδούς Γιαμαλάκη και Ανογείων. Προφυλακιστές εκρήθηκαν δύο από τους κατηγορούμενους για τη δολοφονική επίθεση στην οικία της Νέστορα μετά από την απολογία τους. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ιταλία με την κορύφωσή του σύμφωνα με τις προβλέψεις να αναμένεται αύριο στην ενδοχώρα της Σαρδινίας στο θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 45 βαθμούς. Σε ανώτατο επίπεδο επιφυλακής βρίσκονται σήμερα το Τωρίνο, η Περούτζη, η Φλωρεντία και η Μπρέσια, ενώ αύριο οι πόλεις σε κόκκινο συναγερμό θα φτάσουν τις 9. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ράδιο Κρήτη στις 5.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πλέον μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος, ο Μινάς Βορδοναράκης. Καλή βάρδια στο φίλο του Μινά. Θα συνεχίσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής με μπάσκετ, καθώς η ομάδα της Αναγέννησης Αρχαλοχωρίου συνεχίζει το σχεδιασμό για μια πολύ απαιτητική κατηγορία, την Elite League, και χθες ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον Βασίλη Ράλι, ο οποίος θα έχει πλέον το ρόλο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας. Με χαρά έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Βασίλη Ράλι. Βασίλη, καλό απόγευμα. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε γραμμή Μινά, θα επιχειρήσουμε έτσι να ξανασυνδεθούμε με τον Βασίλη Ράλι. Αναγέννησης Αρχαλοχωρίου, η οποία έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση, την συμμετοχή της στην Elite League του ελληνικού μπάσκετ, δηλαδή την πρώην Α2, καθώς πήρε την κάρτα μετά από την αξιολόγηση που έκανε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, και ήδη τρέχει τον σχεδιασμό για τη νέα χρονιά σε μια επαγγελματική κατηγορία με άλλα δεδομένα, και βέβαια μια κατηγορία πρόκληση για την Αναγέννηση Αρχαλοχωρίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής αυτή τη φορά τον Βασίλη Ράλι. Βασίλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καταρχήν, πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία? Λίγο πολύ νομίζω είναι έκπληξη, κυρίως για το ρόλο που θα έχει στην ομάδα.
1: Ναι, κοίταξε, μετά στα μέσα της χρονιάς που έφυγα από τον Όφη,

0: μια συζήτηση γενικά, γενική, με τους ανθρώπους του εργαλοφορείου, στο πώς θα μπορέσει να υπάρχει μια συνεργασία. Μετά τον τελευταίο μήνα υπήρξε μια επαφή, κάνουμε κάποιες συζητήσεις στο πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε στο μυαλό μας. Έτσι προέκυψε η συνεργασία. Ναι, είναι έκπληξη, γιατί δεν είναι στο ρόλο αυτό που είχα όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι κάτι όμως που το είχα στο μυαλό μου γενικά, σαν ρόλος και για τα επόμενα χρόνια. Οπότε μου ήταν εύκολο να αποδεχτώ την πρόταση των ανθρώπων του εργαλοφορείου. Είναι μια κατηγορία πάρα πολύ αποκλειστική, όπως είπες. Και υπάρχει σχέση, υπήρχε πάντα η σχέση μεταξύ κάποιων ανθρώπων από τη μεριά του εργαλοφορείου, δηλαδή το Μύρον τον Παπαδάκη τον είχα πέφτει, τον Παντελή τον Μαραγκάκη, ο οποίος στην ουσία τρέχει την ομάδα, τον είχα πέφτει, το έτσι είναι συμπέχτης βασικά ήταν μεταξύ του στο Ηράκλειο. Έχουμε και σχέσεις εκτός μπάσκετ, οπότε νομίζω μου ήταν εύκολο να το αποδεχτώ.
1: Αυτό σημαίνει ότι κλείνει το κεφάλαιο προπονητή ή είναι μια παρένθεση αυτή η συνεργασία?
0: Εντάξει, δεν το ξέρω τώρα πώς ενδιαφέρει ο καιρός, πώς θα φανεί τα χρόνια, δεν το ξέρω. Προς το παρόν, ναι. Κοίταξε, είναι μια θέση που στην ουσία δένει το αγωνιστικό με το διοικητικό κομμάτι. Ούτως ή άλλως θα υπάρχει και η άποψη, θα υπάρχει όλο αυτό το πώς θα φτιαχτεί η ομάδα κτλ. Οπότε, ναι, είναι, ας το πούμε αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Πάντως, έτσι με βάση αυτά που ανέφερες και γνωρίζαμε, δηλαδή βρίσκεις ανθρώπους που έχεις συνεργαστεί στο παρελθόν, θα είναι εύκολη έτσι η προσαρμογή σου και η ένταξή σου στην αναγέννηση?
0: Ναι, όπως είπα, εντάξει, γενικά με κανένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ούτε της κόντρας, όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε κάτι μεταξύ μας, ας πούμε έτσι, αρνητικό.
1: Αντίθετα, εγώ θυμάμαι και κουβέντες που κάναμε εδώ στην εκπομπή. Πάντα αναφερόσαμε τα καλύτερα λόγια για την αναγέννηση και για αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι μια ομάδα που δεν γίνεται. Δηλαδή, και στο αντίπαλο στο Ευρώπη Δονάς έχει απέναντι την αυτή, δεν γίνεται να μην βλέπει πώς λειτουργούν και πώς λειτουργούσαν και πώς λειτουργούν. Με σεβασμό, με ταπεινότητα, προσπαθούν για την ομάδα τους και μόνο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Κοίταξε, είναι μια δύσκολη κατηγορία. Είναι μια κατηγορία που θέλει πολλούς ανθρώπους, δεν είναι μόνο ο κόσμος, δεν είναι μόνο τα χρήματα που χρειάζονται παραπάνω όπως πιστεύει ο κόσμος. Είναι γενικά όλη η οργάνωση, όλο το μπάσκετ, οι ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να συνεργαστούν, οι ανθρώπους που έχουν γνώση του χώρου. Και νομίζω ότι υπάρχει μια καλή μαγιά, υπάρχει μια καλή χημεία, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση ανθρώπινη και εκτός μπάσκετ, ξαναλέω, γιατί υπάρχει δεν είναι μόνο μπάσκετ. Είναι και η καθημερινότητα. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση και με τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή τρέχουμε την ομάδα. Και γενικά με όλο αυτό το κόνσεπτ. Οπότε νομίζω ότι το αναψέρω θα δέσει.
1: Ναι. Ήδη τρέχει ο σχεδιασμός. Είχα μιλήσει πρόσφατα όταν έγινε γνωστή αυτή η είδηση, ευχάριστη είδηση, όχι μόνο για την αναγέννηση, αλλά για το κριτικό μπάσκετ. Γιατί εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, Βασίλη, ότι είναι κρίμα για το Ηράκλειο, για την Κρήτη, να έχει ομάδες μόνο στις χαμηλές κατηγορίες, δηλαδή να μην έχει και στην κορυφαία κατηγορία.
0: Θέλω να σου πω, νομίζω ότι όλο το πρόβλημα του μπάσκετ, για το πώς λειτουργεί το μπάσκετ σε όλες τις πόλεις, όχι μόνο στην Κρήτη, είναι οι παράγοντες.
1: Ναι.
0: Αν οι παράγοντες λειτουργούν σωστά και ο προπονητής θα δουλεύει σωστά και ο παίκτης θα δουλεύει σωστά, είναι όλο από την κορυφή μέχρι τα νύχτα. Δεν είναι μόνο το ποιος τρέχει την ομάδα, είναι το ποιος προσπαθεί και έχει άποψη την ομάδα, είναι το ποιος βάζει τα χρήματα. Και πάλι όμως δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι το ποιος βάζει τα χρήματα, είναι ένα όλο γύρω-γύρω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην αγέννηση αυτή η μαγιά, υπάρχει ο κόσμος, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με την ομάδα, υπάρχει έτσι η κομμόπολη του εργαλοφορείου, που είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα, υπάρχει το κήπεδο, υπάρχουν οι παράγοντες, υπάρχει ένα πάρα πολύ ικανό προβλητικό επιτελείο. Δεν χρειάζεται να χαλάσουν τα πιστεύω. Το θέμα είναι να όσο γίνεται να το κάνουμε καλύτερο.
1: Ναι. Με στόχο την καθιέρωση σε αυτήν την κατηγορία, Βασίλη, της αναγέννησης.
0: Κοίταξε, θα πρέπει να δούμε, γιατί και εμείς ακόμα τα πατήματά μας βλέπουμε. Φυσικά, ο πρώτος στόχος είναι έτσι να σωθεί η ομάδα, την πρώτη χρονιά, σιγά σιγά να καθιερωθεί, να πατήσουμε καλύτερα στην κατηγορία και να δούμε κάθε χρόνο τι απαιτεί η κατηγορία. Γιατί κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Διαφορετικές απαιτήσεις, διαφορετικές απαιτήσεις της ίδιας κατηγορίας. Βλέπουμε ότι χθες με δύο χρόνια τώρα επιτρέπονται, ας πούμε, δύο ξένοι. Αυτό έγινε από πέρυσι. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί η κατηγορία, είναι πόσα παιδιά υπάρχουν εδώ. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πρέπει ένα σχεδιασμό για να φτιαχτεί η ομάδα και βλέπουμε ότι από την κατηγορία έχουν πήγει 30 πάρα πολύ καλοί παίχτες. Είτε για να πάνε σε ομάδα τη Λιτοαφρική, είτε για να πάνε στην Ουκρανία, είτε για να πάνε στην Αμερική. Ναι. 30 παίχτες είναι πάρα πολύ παίχτες μια κατηγορία. Καλή για να φύγουν από την κατηγορία. Οπότε αναγκαστικά και εσύ θα πρέπει να ψάξεις από τις χαμηλότερες κατηγορίες από τις παιδιά. Ή οι παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις μια ομάδα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ομάδα θα φτιάξουμε κάνα ανταγωνιστική, έτσι να πατήσουμε στα πόδια μας, να σωθούμε την πρώτη χρονιά και από εκεί και πέρα βήμα-βήμα το βλέπουμε. Μην λέμε όλα λόγια. Ναι, ναι. Αυτός είναι και ο στόχος της ομάδας των παραγόντων που έχουμε φτιάξει όλο αυτό το οικοδόμημα στα καλωσόρια. Βήμα-βήμα, ένα-ένα τα βήματα και κάθε χρονιά που μας πηγαίνουν μεγαλύτερα.
1: Μάλιστα. Οπότε τρέχει ο σχεδιασμός. Πότε περίπου έτσι θα έχει διαμορφωθεί και το ρόστερ, Βασίλη, και θα ξεκινήσει η προετοιμασία, έχετε καταλήξει?
0: Κοίταξε, επειδή αυτό τώρα έγινε πρόσφατα, τις τελευταίες δύο μέρες έγινε το. Είναι εκτός κρίτης. Το ρόστερ το τρέχει ο προπονητής. Υπάρχουν κάποιες ζητήσεις, κάνουν κάποιες ζητήσεις, αλλά το ρόστερ, τους παίχτες τους, θα τους επιλέξει ο κλουβ. Το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία θα το δούμε. Γύρω στα μέσα Αυγούστου, θεωρώ. Θα δούμε πότε είναι και κλήρωση του πρωταθλήματος. Έχει πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Λογικά στα κάποια παιχνίδια θα τα παίξουμε στα ωράκια, γιατί υπάρχει και ακόμα στο πρόγραμμα, ειδικά στην αρχή του πρωταθλήματος. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Να σου πω, δεν ξέρουμε δηλαδή πώς θα τρέξει αυτή τη στιγμή η ομάδα. Είναι πράγματα που συζητιούνται μέσα στο οικοδόμημα της ομάδας. Θα το δούμε μέσα στο καλοκαίρι. Νομίζω το ρόστερ σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Αν μένουν μία-δύο κινήσεις, είναι σε κρεμότητα. Είναι πράγματα που θα βγαίνουν προς τα έξω από την ομάδα, ένα-ένα, χωρίς να χρειάζεται να λέμε κάτι.
1: Ναι.
0: Και προχωράμε. Είμαστε.
1: Βασίλη, να ευχηθώ καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Νομίζω η εμπειρία σου στο χώρο, η προσφορά σου είναι στοιχεία που θα βοηθήσουν και εσένα σε αυτή τη συνεργασία και φυσικά και την αναγέννηση. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αυτό που θέλω να πω κλείνοντας,
1: ναι, ναι,
0: είναι ότι θα πρέπει όλος ο κόσμος του μπάσκετ να δει αυτή την προσπάθεια. Όχι επειδή πήγα τώρα εγώ εκεί. Νομίζω ότι αυτό το λέμε από πέρυσι και κάθε χρόνο. Θα πρέπει να δει σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις ομάδες του νησιού, της πόλης που παλεύουν. Το μπάσκετ είναι ένα. Άσχετα αν κάποιος υποστηρίζει μια ομάδα ή υποστηρίζει κάποια άλλη, το μπάσκετ είναι ένα. Να σταθεί όλο ο κόσμο στην ουσία σε αυτή την προσπάθεια της αναγέννησης και φυσικά και είπα σε όλες τις ομάδες, στην προσπάθεια όλων των ομάδων, ναι, στην ουσία και της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κόσμο στο μπάσκετ και να έχουν όλες τις ομάδες επιτυχίες.
1: Να είσαι καλά, καλή σεζόν να έχεις. Εσύ και η αναγέννηση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ. Σε ποια οδό, ποιον αριθμό να σε ζητήσω.

0: Λοιπόν, μένουμε στο χώρο του μπάσκετ, πάμε και στις ομάδες της Basket League, όπου γίνονται κινήσεις για τη νέα περίοδο. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την μεταγραφή του Οσμάν, κινείται και για την απόκτηση του Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο βέβαια ενδιαφέρεται και ο Άρης. Ενώ στον Ολυμπιακό όλα δείχνουν ότι οι Ερυθρόλευκοι θα κρατήσουν τον Ντόρσεϊ, άλλωστε έχουν συμβόλαιο με τον Αμερικανό, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο ΠΑΟΚ, Ελληνοαμερικάνο, να διορθώσω. Και για τον Γουόκαπ το θέμα είναι ανοιχτό. Γουόκαπ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία έτσι να υπάρξει μια βελτίωση των αποδοχών του στο συμβόλαιό του, και ο Ολυμπιακός δεν είναι σίγουρο αν θα κάνει κάτι τέτοιο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική προσφέρει 3 εκατομμύρια δολάρια στον David Jones Γκαρσία, τον Δομινικανό forward, και ενδεχομένως έτσι να υπάρξει εξέλιξη στο θέμα. Στο Las Vegas βρίσκεται ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μαζί με παράγοντες της ομάδας για να κλείσει αυτή η μεταγραφή του David Jones Γκαρσία, ο οποίος ανήκει στους San Antonio Spurs. Και βέβαια υπάρχει ενδιαφέρον και για τον ομογενή, τον Τζον Πουλακίδα, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι πρώτη χρονιά στο NBA με τη φανέλα των Dallas Mavericks. Το πρόβλημα με το διαβατήριο του νεαρού γκάρτ είναι κάτι που απασχολεί τον Ολυμπιακό. Υπάρχει όμως αισιοδοξία ότι μπορεί να πάρει ελληνικό διαβατήριο Πουλακίδας, ο οποίος βέβαια έχει ως προτεραιότητα την παραμονή στο NBA. Στα παιχνίδια που έπαιξε είχε καλή παρουσία και θέλει να βρίσκεται και του χρόνου στο NBA. Ο Ολυμπιακός θα κάνει την προσπάθειά του για τον Τζον Πουλακίδα, ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες και θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να βγάλει ελληνικό διαβατήριο. Επίσης, από τις υπόλοιπες ομάδες της Basket League είχαμε μεταγραφή από τον νεοφώτιστο στη μεγάλη κατηγορία, τον Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος ανακοίνωσε τον Αμερικανό Τζόρταν Φλόιντ, ο οποίος είναι έτοιμος για την τρίτη θητεία του στην Ελλάδα μετά το πέρασμα από τον Κολοσσό Ρόδου και το Μαρούσι. Επίσης, να πούμε ότι μπήκαν οι μπουλντόζες στο στάδιο της Εφηλίας και ξεκίνησαν οι εργασίες για την αναβάθμισή του. Η έδρα του Μπασκετικού Ολυμπιακού έχει μετατραπεί πλέον σε κανονικό εργοτάξιο, καθώς στο χώρο που κάποτε δέσποζε το παρκέ των πρωταθλητών Ευρώπης πλέον βρίσκονται μπουλντόζες και τρέχουν οι εργασίες για να είναι έτοιμο μετά από μερικούς μήνες το αναβαθμισμένο στάδιο ειρήνης και φιλίας, προκειμένου ο Ολυμπιακός να έχει ένα καλύτερο γήπεδο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και φυσικά για τα ελληνικά παιχνίδια. Πάμε και στο τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς μετά την απόφαση της διοίκησης του Τυμπακίου να αγωνιστεί κανονικά στην τρίτη εθνική κατηγορία, είχαμε και εξελίξεις στο θέμα προπονητή, με τον Νίκο Σουτζή, τον άνθρωπο που δούλεψε με μεγάλη επιτυχία στον αθλητικό όμιλο Τυμπακίου τα τελευταία χρόνια, να είναι αυτός που θα οδηγήσει την ομάδα στην τρίτη εθνική. Ο Νίκος Σουτζής, ο οποίος έκανε και δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της ανανέωσε τη συνεργασία του με τον αθλητικό όμιλο την Μπακίου. Είπε ότι σίγουρα η επανεκκίνηση της ομάδας και η δυναμική που έβγαλε το νέο συμβούλιο, αλλά και οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν στην ομάδα και ανανέωσαν, με έκαναν να γυρίσω στο Τιμπάκι. Είδα ότι γίνεται κάτι καλό και δυνατό. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι μπορώ να βοηθήσω και η κουβέντα που κάναμε άφησε θετικά δείγματα για να γυρίσω στην ομάδα. Βλέπω ότι έχουν μπει καλές βάσεις, όχι μόνο για τώρα, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Η προετοιμασία του αθλητικού ομίλου την Μπακίου θα ξεκινήσει, όπως έγινε γνωστό, στις 3 Αυγούστου. Στον Γιούχτα είχαμε μία ακόμη ανανέωση, σημαντική ανανέωση, εν ώψη του σχεδιασμού για την νέα περίοδο. Η ομάδα των Αρχανών, η οποία ανανέωσε τη συνεργασία με τον Γιώργο Φέκα, τον 24χρονο επιτελικό μέσο, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, και θα προσφέρει τις υπηρεσίες στον Γιούχτα και τη νέα χρονιά. Σε δηλώσει που έκανε ο ποδοσφαιριστής στο επίσημο site του Γιούχτα, ευχαρίστησε την ομάδα των Αρχανών για την εμπιστοσύνη. Είπε: «Είναι η τιμή που θα συνεργάζομαι με αυτούς τους συμπαίκτες για ακόμα μία σεζόν. Είναι παίκτες με σπουδαίες παραστάσεις που με βοηθούν να εξελιχθώ τόσο σαν αθλητής αλλά και ως άνθρωπος. Εύχομαι να είμαστε όλοι υγιείς και κάθε μέρα να εξελισσόμαστε μέσα από τη σκληρή δουλειά». Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάτια.

0: Μπάντιλα Baby Care 99% Water 2 ευρώ και 25 λεπτά. Πετσέτα θαλάσσις 8 ευρώ και 98 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Κρήτη. Τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλωρίτης, το βουνό μας, μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο, το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλωρίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης. Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
3: Μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και πάμε σε κάτι που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Τα Τύρανα σε περιμένουν και η Αιτζίαν σε πάει απευθείας από Ηράκλειο. Χωρίς ενδιάμεσους σταθμούς, μόνο μία πτήση και έφτασες για την καινούργια σου περιπέτεια. Μπες στο aegeanair.com και κάνε την κράτησή σου ή στο Aegean App.

Λοιπόν, είχαμε κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία ότι στον Όφη παρακολουθούν την περίπτωση του Ζωάου ο Μάριο, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε στην ΑΕΚ, δανεικός από την Μπεσίκτας. Τα δημοσιεύματα αυτά από την Τουρκία ανέφεραν πως ο Όφη παρακολουθεί την περίπτωση του Ζωάου Μάριο και περιμένει ενδεχόμενη αποδέσμευση από την Μπεσίκτας, προκειμένου να κινηθεί για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, από τον Όφη δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο και αυτό που λένε στον Όφη είναι ότι δεν έχουν ασχοληθεί με την περίπτωση του Ζωάου Μάριο και άλλοι είναι οι στόχοι για τα άκρα της επιθετικής γραμμής του Όφη. Είχαμε πριν από λίγο μία τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με αφορμή τα όσα έγιναν και στις σημερινές εκλογές για την ανάδειξη πρόεδρος του Super League, που είχαμε ισοπαλία πάλι 7-7 ανάμεσα στον Γιάννη Αλαφούζου και τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τοποθετήθηκε για άλλο όσα συνέβησαν στο Συμβούλιο και ήταν αιχμηρός στις δηλώσεις. Σχολίασε την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν την προεδρία της ΕΠΟ με τον κύριο Αλαφούζο να προεδρεύσουν από ένα χρόνο ο καθένας. Προφανώς είπε ο κύριος Μαρινάκης δεν δέχουμε τη στημένη πρόταση της ΕΠΟ. Αυτό που ξέχασε να πει ο κύριος Γκαγκάτσης είναι ότι ο κύριος Σαββίδης έκανε τα πάντα για να βγει ο κύριος Αλαφούζος και θα τα δούμε όλα από εδώ και μπρος, και για το τι πίεση είχε ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Επίσης, τι λαγούς και πεταχύλια έταξαν σε άλλες ομάδες και πώς πιέστηκαν οι διοκτήτες επίσης και με γραπτά μηνύματα και όχι μόνο. Και όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά αργότερα. Είπαμε να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική, αλλά και πάλι υπήρχαν πολιτικές πιέσεις για να ψηφίσουν οι ομάδες τον κύριο Αλαφούζο. Τελικά είμαστε πάλι στο 7-7. Απέδειξα από την αρχή της θητείας μου στην Προεδρία της Super League ότι θέλω το καλό όλων των ομάδων. Με τη μεγάλη χορηγία που εξασφαλίστηκε, που έκανε βιώσιμη τη λειτουργία της Super League, αλλά και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση, την οποία προσπαθήσαμε. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια, για να μην έχουν ανάγκη ούτε Μαρινάκη, ούτε Αλαφούζο, ούτε Σαββίδη. Και επειδή δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει πουθενά, για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, σας λέω ότι δέχομαι να έχουμε έναν υποψήφιο κοινής αποδοχής, όπως η αντιπρόεδρος κυρία Κοξένογλου, που αποδεδειγμένα είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού. Ουσιαστικά αυτό που λέει ο κύριος Μαρινάκης είναι ότι να αποχωρήσουν και οι δύο από τη διεκδίκηση της Προεδρίας και να μπει πρόεδρος της Super League η κυρία Κοξένογλου. Πάμε και σε έναν προπονητή που έχει περάσει από το Ηράκλειο και ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, τον Παύλο Δερμιζάκη, ο οποίος θα συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Ινδία. Ανέλαβε την Πάντζαμπ, σύλλογο πρώτης κατηγορίας, για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Δερμιζάκης, ο οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του στον Πανιόνιο και θα έχει συνεργάτη τον Γιώργο Αγγελίδη, διαδέχεται Έλληνα τεχνικό στην Πάντζαμπ, τον Παναγιώτη Δηλμπέρη, ο οποίος πήγε σε άλλη ομάδα της Ινδίας, και στην Πάντζαμπ πλέον νέος προπονητής είναι ο Παύλος Δερμιζάκης.

Συνεχίζουμε με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Ανοίγει η αυλαία της ημιτελικής φάσης απόψε. Ο πολύ μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία στις 10 το βράδυ. Και αύριο ο άλλος ημιτελικός, επίσης πολύ δυνατός, Αργεντινή-Αγγλία. Για τον απόψινό ημιτελικό, δύο κορυφαίες ομάδες του κόσμου και φυσικά της Ευρώπης συγκρούονται με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής. Οι δύο φορές νικήτρια του τροπαίου Γαλλία στον τρίτο συνεχόμενο ημιτελικό σε παγκόσμιο κύπελο, για να βρεθεί στον τελικό, σε τρίτο σερί τελικό, πρέπει να περάσει, να ξεπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας. Αν καταφέρει και περάσει τον τελικό η Γαλλία, θα είναι κάτι που έχει καταφέρει μέχρι τώρα μόνο η Βραζιλία, η οποία ήταν σερί σε τρεις τελικούς, το 1994, το 1998 και το 2002. Η Γαλλία έχει δείξει τη δυναμική της σε αυτό το τουρνουά με 6 συνεχόμενες νίκες, οι οποίες την οδήγησαν στην κορυφή του ένατου ομίλου. Οι Γάλλοι, οι οποίοι στην συνέχεια της φάσης των ομίλων απέκλεισαν Σουηδία, Παραγουάη και το Μαρόκο, σκόραραν 16 γκολ, ενώ δεν δέχτηκαν ούτε ένα γκολ στην φάση των νοκάουτ. Δυσκολεύτηκαν κόντρα στην Παραγουάη, αλλά είχαν μια κυριαρχική εμφάνιση στη συνέχεια κόντρα στο Μαρόκο, κερδίζοντας με 2-0, παρότι είχε αστοχήσει σε πέναλτι ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος πέτυχε τον γκολ και έδωσε και την ασίστ στον Ντεμπελέ στη νίκη που έφερε στα ημιτελικά την γαλλική ομάδα. Ο Ντεσάμπο, προπονητής Γαλλίας, που θα διευθύνει τον 26ο αγώνα του στο παγκόσμιο κύπελο, θα ήθελε πολύ να αποχωρήσει με μια μεγάλη επιτυχία από την εθνική ομάδα, κάνοντας χώρο για τον Ζινεντίν Ζιντάν. Η Ισπανία τώρα, η οποία ξεκίνησε με μια απρόσμενη ισοπαλία 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, αλλά στη συνέχεια όσο περνούσε το τουρνουά υπήρχε σημαντική βελτίωση. Στα νοκάουτ κέρδισε 3-0 την Αυστρία και 1-0 την Πορτογαλία, νίκη που την έστειλε στα προημιτελικά, όπου δέχτηκε το πρώτο της γκολ στο τουρνουά, αλλά κέρδισε το Βέλγιο με 2-1 και εξασφάλισε θέση στα ημιτελικά και αντίπαλο την Γαλλία. Είναι μόλις η δεύτερη συμμετοχή της Ισπανίας σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου και η πρώτη από τότε που έφτασε μέχρι την Νότια Αφρική το 2010. Με 20 γκολ στην καριέρα του σε παγκόσμιο κύπελο, ο 27χρονος Κιλιάν Εμπαπέ απέχει μόνο ένα γκολ από τον αριθμό ρεκόρ των 21 γκολ του Λιονέλ Μέση. Μπαπέ μπορεί να ισοφαρίσει ή ακόμη και να ξεπεράσει πριν ο Μέση και η Αργεντινή αναμετρηθούν αύριο με την Αγγλία. Ο Εμπαπέ επιμένει ότι οι ατομικές διακρίσεις δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ομαδικά βραβεία και θα έχει δίκιο, αλλά είναι ένα εκπληκτικό ρεκόρ στο οποίο θα είναι αποφασισμένος να βασιστεί, καθώς στοχεύει να οδηγήσει την ομάδα του σε ένα ακόμη τελικό. Στην Ισπανία υπάρχει ο σούπερ αναπληρωματικός ο Μερίνο, ο στάρ της Άρσεναλ, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου που σκόραρε τον νικητήριο γκολ σε 2 νοκάουτ αγώνες ως αλλαγή, με τον νικητήριο γκολ του στις καθυστερήσεις επί του Βελγίου. Ο Μερίνο θα προσπαθήσει να κάνει μια άλλη εντυπωσιακή εμφάνιση από τον πάγκο εναντίον της Γαλλίας, της οποίας είναι οι αναπληρωματικοί δεν έχουν ακόμη συμβάλει άμεσα σε γκολ στη φάση του νοκάουτ αγώνων. Από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλλου της Ρωσίας το 2018, η Ισπανία έχει χάσει μόνο έναν από τους 27 αγώνες μεγάλων τουρνουά, μένοντας αίτητη στους 14 τελευταίους, διατηρώντας παράλληλα την αιστεία ανέπαφη σε 9 παιχνίδια. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε
έχει κερδίσει 7 από τους τελευταίους 10 αγώνες εναντίον της Γαλλίας. Έχει μια καλή παράδοση. Η Ισπανία νίκησε τους Γάλλους με 2-1 στα ημιτελικά του Euro του 2024. Και θριάμβευσε επίσης ένα θρίλερ με 5-4 στον τελικό του UEFA Nation League του 2025. Τώρα αγωνιστικά ο προπονητής Γαλλίας Didier Deschamps δεν έχει επιβεβαιώσει την πιθανή δεκάδα και δεν έχει δηλωθεί επίσημος τραυματισμός, ενώ δεν υπάρχει και τιμωρημένος στη Γαλλία. Η κύρια ανησυχία για τη φυσική κατάσταση που έρχεται στον αγώνα είναι ο Εμπαπέ, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι με το Μαρόκο έγινε αλλαγή με ενοχλήσεις στον αστράγαλο, αλλά φάνηκε και μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πρόσφατα πλάνα από την προπόνηση της Γαλλίας τον έδειχναν να κινείται χωρίς πρόβλημα και με καλή διάθεση. Προπονητής της Ισπανίας Λουίς Ντελαφουέντε ομοίως δεν έδωσε στην δημοσιότητα την προβλεπόμενη δεκάδα, ούτε αυτός αναφέρθηκε σε τραυματισμούς, δεν υπάρχει και τιμωρία. Και πάμε και σε αριθμούς. 11 από τα 16 γκολ της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελλο σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Η Γαλλία έχει κατά μέσο όρο τα περισσότερα σούτ εντός εστίας ανά αγώνα, περίπου 8, από οποιαδήποτε άλλη χώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Μόνο σε 4 από τα τελευταία 16 παιχνίδια της Ισπανίας σκόραν και οι δύο ομάδες. Και ο Λαμίν Γιαμάλ έχει σκοράρει 3 γκολ στις 2 εμφανίσεις του εναντίον της Γαλλίας μέχρι σήμερα. Η Ισπανία δεν έχει χάσει κανένα από τα τελευταία 36 παιχνίδια σε 90 λεπτά από το Μάρτιο του 24. Έχει 26 νίκες και 10 ισοπαλίες. Αν αυτό το μεγάλο σερί συνεχιστεί, θα ισοφαρίσουν το ρεκόρ όλων.

των εποχών της Ιταλίας με 37 μάτς χωρίς ήττα. Διαιτητής ορίστηκε ο 35χρονος Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ. Και πάμε στις πιθανές ενδεκάδες για την Γαλλία, Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντίν, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ και Εμπαπέ. Και για την Ισπανία, Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ.

Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. 100.000 κόσμο υποδέχθηκε την Εθνική Νορβηγίας κατά την επιστροφή της στο Όσλο μετά την πολύ καλή πορεία που είχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και αποθέωσε τους παίκτες της Εθνικής Ομάδας, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η υποδοχή που επιφύλαξαν οι Αιγύπτιοι στην Εθνική Αιγύπτου. 10.000 οπαδοί απέτησαν φόρο τιμής χθες βράδυ στο Διεθνές Στάδιο.

του Καΐρου, στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου, η οποία επέστρεψε από το Παγκόσμιο Κύπελλο εν μέσω μουσικής και πυροτεχνημάτων. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αναζωπυρώθηκε η συγκίνηση της πρόκρισης του 16, ένα κατόρθωμα που δεν είχε καταφέρει ποτέ η ομάδα, μόνο και μόνο για να τη σταματήσει η Αργεντινή σε ένα συναρπαστικό αγώνα, με τις διαμαρτυρίες των Αιγύπτιων να μένονται ακόμα. Αλλά ο εορτασμός της επιτυχίας της Εθνικής Αιγύπτου στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν περιορίστηκε σε επίσημες τιμές ή δημόσιους εορτασμούς. Έχει εξαπλωθεί και στον ιδιωτικό τομέα, όπου εταιρείες ακινήτων και κατασκευαστές έσπευσαν να ανακοινώσουν δώρα και έπαθλα για παίχτες και προπονητικό team, από πολυτελή σαλές στη Βόρεια Ακτή μέχρι αυτοκίνητα και χρηματικά μπόνους στα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Αιγύπτου. Να πάμε και σε κάποια δημοσιεύματα που υπάρχουν στον αγγλικό τύπο και έχουν να κάνουν με τον διαιτητή που ορίστηκε στον αυριανό ημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Είναι ο Αμερικανός αλλά γεννημένος στην Καζαμπλάνκα Ισμαήλ Ιλφάθ, ο οποίος ορίστηκε από την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001 σε ηλικία 18 ετών, αφού κέρδισε σε μια κλήρωση για βίζα, ενώ στη συνέχεια αποφύστησε από το Πανεπιστήμιο του Τέξας με πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού. Δεν πρόκειται να διευθύνει τον τελικό, καθώς η FIFA αποφεύγει να αναθέτει τους τελευταίους δύο αγώνες του τουρνουά στον ίδιο διαιτητή. Και υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι στον αγγλικό τύπο ότι είναι η συμπάθεια του Μέση, γιατί έχει διευθύνει πολλά παιχνίδια στο MLS και φοβούνται οι Άγγλοι ότι ίσως να επηρεαστεί από το γεγονός αυτό και να δείξει μία συμπάθεια στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Και επειδή μιλάμε για διαιτητές, πάμε σε μία απόφαση, ιστορική απόφαση του Ισπανικού ποδοσφαίρου, καθώς πλέον οι διαιτητές μετά από κάθε αγώνα στην Ισπανία θα μπορούν να μιλούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το συγκεκριμένο σχέδιο αναπτύσσεται από κοινού από την Τεχνική Επιτροπή Διαιτησίας, την Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τη La Liga. Στόχος είναι από το δεύτερο μισό της νέας σεζόν οι διαιτητές να ξεκινήσουν να παραχωρούν δηλώσεις στους δημοσιογράφους προκειμένου να εξηγούν τις φάσεις και τις αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν προκαλέσει συζητήσεις κατά τη διάρκεια του αγώνου. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα γίνει σταδιακά και ανάλογα θα γίνει μόνιμο ή όχι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Από μένα για τον τεχνικό μας, τον καλό φίλο, τον Μινά Βορδοναράκη, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Χριστίνα Μαστογιαννάκη. Αμέσως μετά έρχεται κοντά μας ο Λευτέρης Ψωμάς στις 7 η εκπομπή της Απόψης και ο Στεράκη, και κάθε βράδυ στις 10 το ραντεβού με τον Αντώνη Γεναράκη. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε νέο γύρο κινητοποιήσεων προχωρούν οι κάτοικοι των Αθανάτων και των γειτονικών περιοχών για τη λειτουργία της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Στις 7 το απόγευμα προγραμματίζεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στο μεταξύ, ο Νίκος Κουτσουράδης, πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιού Στοιχείο, περιέγραψε στο Ράδιο Κρήτη τα σοβαρά και πολυεπίπεδα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή του από τη λειτουργία της δομής μεταναστών. Τρεις από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του Παγνή έκλεισαν χθες και θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου για να πάρει άδεια το προσωπικό του νοσοκομείου. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο που σημειώθηκε η επίθεση σε βάρος 16χρονου εργαζομένου πραγματοποίησε η ΔΑΣ ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου. Το σωματείο καταδίκασε τη βίαιη συμπεριφορά του διευθυντή, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελίες του ανηλίκου για ξυλοδαρμό, εξύβριση και απειλές. Συρρυκνώθηκε στους 22 βουλευτές η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επίσημη ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Με αυτή την απώλεια, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση των κοινοβουλευτικών ομάδων, έχοντας μόλις ένα βουλευτή περισσότερο από το ΚΚΕ, το οποίο διαθέτει 21 έδρες. Σε εκτεταμένες έρευνες Αττική και Καστοριά προχώρησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ, η οποία εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμύρια ευρώ. Στα ύψη ένταση στον Περσικό κόλπο με αναφορές για μπαράζ εκρήξεων σε όλο το Ιράν. Με αντίπεινα πλήγματα απαντούν οι φλουροί της Επανάστασης σε αμερικανικές βάσεις. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έμφαση στην ευρωπαϊκή ασφάλεια λόγω Ουκρανίας, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης. Στην εκδήλωση παρέστησαν 24 αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 5 και όπως συμβαίνει κάθε μέρα αυτή την ώρα, έτσι και σήμερα εμείς βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά. Αρκεί να μείνετε μαζί μας για αυτό το απόγευμα μέχρι το τέλος.

Έτσι, χαμηλά, όμορφα και ερωτικά ξεκινήσαμε αυτό το απόγευμα το δικό μας μουσικό ταξίδι εδώ στο Ράδιο Κρήτη με ένα τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση και σε ζωντανή ηχογράφηση, Ελεονόρα Ζουγανέλη, και «Θα χαθώ από κοντά σου, θα χαθώ», ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει πριν από αρκετά χρόνια από το Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να χαθούμε. Ένα ακόμη απόγευμα θα είμαστε η δικιά σας μουσική και μοναδική συντροφιά μέχρι τις 7.

Οι ευαισθητές γης που ψάχνουν, βρίσκουν και ανακαλύπτουν, και εμείς το κάναμε μαζί τους έναν τρόπο να κερδίζουν στο τέλος. Αυτά κάνουν οι ευαίσθητες γης, και εμείς που πάμε τώρα να βρούμε πράγματα που θέλουμε, πράγματα που μας αρέσουν, και να τα τραγουδήσουμε. Μία ακόμη γυναικεία φωνή στην εκπομπή μας εδώ στο Ράδιο Κρήτη για τα επόμενα λεπτά.

Μπορεί ο καθένας να έχει κάτι διαφορετικό που να του αρέσει, να τον εξητάρει και να καταφέρνει τελικά να τον βγάζει και πολλές φορές από τα όρια. Εμάς αυτό που μας αρέσει και που κάθε απόγευμα μας κάνει να συναντιόμαστε εδώ στο Ράδιο Κρήτη είναι η μουσική με τις τόσο όμορφες και τις τόσο ξεχωριστές στιγμές της.

Ρυθμοί Λάτιν με δύο πραγματικά μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού και δύο πολύ όμορφα τραγούδια. Η Άλκης Πρωτοψάλτη, το Μάμο τον Μπραζιλέιρο και αμέσως μετά η Δήμητρα Γαλάνη, Μ' αγαπούσες, θυμάμαι μια φορά. Εμείς που αφήνουμε για λίγο την ελληνική μουσική σκηνή και πάμε να ταξιδέψουμε για λίγο στον κόσμο. Ένα αγαπημένο τραγούδι από τους Rolling Stones θα μας κρατήσει συντροφιά για τα επόμενα λεπτά.

Αλήθεια, τι μπορεί κάποιος να πει για αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι? Ένα ύμνο σίγουρα στην αγάπη. Το Angie είναι τραγούδι του βρετανικού ροκ συγκροτήματος The Rolling Stones, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο δίσκο Gold's Head Soup του 1973. Το κομμάτι γράφτηκε από το Mick Jagger και το Keith Richards και πρόκειται για μια μπαλάντα που κυκλοφόρησε μάλιστα και σε single. Και βέβαια κατάφερε να μπει σε αρκετά charts ανά τον κόσμο, φτάνοντας σε αρκετά μάλιστα και το νούμερο 1. Ένα τραγούδι που σίγουρα μόνο αναμνήσεις μπορεί να μας θυμίσει. 1973, 20 Αυγούστου, ήταν τότε που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι για πρώτη φορά.

0: Αν η ομορφιά και η ευεξία είναι το πάθος σου και θέλεις να κάνεις καριέρα στους τομείς αυτούς, γίνε μέρος της πιο δυναμικής κοινότητας ομορφιάς στην Κρήτη. Σπούδασε αισθητική και κοσμητολογία, hotel spa therapist, make-up artist, αισθητική άκρων, φρυδιών και βλεφαρίδων, ρεφλεξολογία, massage therapist, βελονισμό και ομοιοπαθητική. 35 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάλεσε τώρα στο 28 10 26 38 33 και μπες στον μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Πανσί.
1: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Πόπο, πώς μεγάλωσε το bowling!
3: Ναι, διπλασιάστηκε με την προσθήκη του Fun Factory. Το μεγαλύτερο και πιο μοντέρνο πεδότοπο στο Ηράκλειο.
2: Και με νέες γευστικές επιλογές για όλη την οικογένεια.
3: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory. Για όλους και για όλες τις ώρες, καθημερινά.
4: Για παιδικά πάρτι, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εταιρικά events ή απλά για καλοπέραση.
3: Με ιδιωτικό πάρκινγκ για την άνεσή σας. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory σας φτιάχνουν καθημερινά τη διάθεση.
5: Έντομα στο σπίτι. Τροκτικά στην αποθήκη. Ερπετά στο εξοχικό. Ευτυχώς με την Βιοζόλ. Όλα καλά. Βιοζόλ. Απολυμάνσεις Κρήτης. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001 αναλαμβάνει γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες. Για περισσότερες πληροφορίες 28130-21688 και στο site βιοζόλ.gr. Βιοζόλ. Σίγουρο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Λίγο μετά τις 5.30 στο δεύτερο πλέον ημίωρο της εκπομπής μας βρισκόμαστε. Ο Λευτέρης Ψωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 ένα ακόμη απόγευμα. Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.
1: Η ευχή και η προσευχή.

0: Φυλακτό.
1: Μία ευχή που μπορούμε να την κάνουμε φυλακτό, έτσι κι αλλιώς όλοι μέσα στη ζωή μας. Παίξαμε το παιχνίδι με τις ευχές. Για κάποιους αυτό το παιχνίδι έγινε και πραγματικότητα. Για κάποιους άλλους, αυτά που ήθελαν, αυτά που ευχήθηκαν και αυτά που θέλησαν να κάνουν μέσα στη ζωή τους δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Όπως και να έχει, οι δικές μας ευχές ελπίζουμε στο μέλλον και οι δικές σας να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό θέλουμε, αυτό ευχόμαστε και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τους Λοκομότο.

Και μετά τους Λοκομόντο και το τραγούδι τους Καραπιπερίμη, είχαμε την ευκαιρία να φέρουμε μαζί μας τη Μαρίζα Ρίζου με μία ευχή. Μία ευχή που μας πήγε πιο πέρα και κατάφερε κιόλας να μας ξεσηκώσει λίγο ένα τραγούδι από αυτά που συνηθίζουμε να λέμε ανεβαστικά. Κάπως έτσι θα συνεχίσουμε, κάπως έτσι θα είναι το επόμενο τραγούδι. Πάμε να τραγουδήσουμε όλα τα δύσκολα που τα ζήσαμε μαζί και από ό,τι φαίνεται ευτυχώς ή δυστυχώς συνεχίζουμε να τα ζούμε.

Όλα τα δύσκολα που τα ζήσαμε μαζί και εμείς που πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι σε ζωντανή ηχογράφηση. Αυτή τη φορά ο Γιάννης Κότσιρας είναι μαζί μας και μια κρουαζιέρα που σιγά σιγά νομίζω ετοιμάζεται.

Και ναι, όσο ο καιρός είναι έτσι και όσο το καλοκαίρι είναι εδώ και κρουαζιέρες σας σχεδιάζουμε και εξορμήσεις σίγουρα, άλλωστε βρισκόμαστε πλέον μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, η 14η μέρα του Ιουλίου, σήμερα Τρίτη, που ελπίζουμε να σας βρίσκει όλους καλά. Πάμε τώρα να χαμηλώσουμε για λίγο τους τόνους και να μιλήσουμε, ή καλύτερα να τραγουδήσουμε για δύναμη.

Αγαπημένο τραγούδι από το Κωστή Μαραβέγια. Άσε με να πω, και εμείς που πάμε τώρα σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας και να φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων με ένα τραγούδι που μας μιλά για απογεύματα, κάτι απογεύματα σαν αυτό που ζούμε εδώ μαζί στο Radio Creator.

0: Τώρα είναι 6. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κάτοικοι των αθανάτων και των γύρω περιοχών βρίσκονται σε έντονη κινητοποίηση και έχουν ήδη έτοιμη τη νομική τους προσφυγή, την οποία σκοπεύουν να καταθέσουν αμέσως μόλις εκδοθεί η επίσημη απόφαση για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε μία ώρα επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Σοβαρή διακοπή ρεύματος και νερού πλήττει τα νότια προάστια του Ηρακλείου λόγω βλάβης σε μετασχηματιστή. Ανάστατοι οι κάτοικοι που υπομένουν μεταξύ άλλων και τη ζέστη. Στα όρια της κατάρρευσης οι τραυματιοφορείς του Παγνή, καθώς 48 από τις 85 οργανικές θέσεις παραμένουν κενές. Ομάδα 7 με 8 ατόμων επιτέθηκε με κατσούνες σε συνεργείο του ΔΔΕ που αντικαθιστούσε μετρητές στο Ρέθυμνο. Οι δράστες έσπασαν τα τζάμια υπηρεσιακού οχήματος, αφαίρεσαν εξοπλισμό και απείλησαν τους τεχνικούς, οι οποίοι αποχώρησαν άμεσα. Δύο νέες καθυζήσεις περιορισμένης κλίμακας στο δρόμο της Μεσαράς έχουν χτυπήσει καμπανάκι στο ΝΟΑΚ, που ήδη έχει καταθέσει αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για τη χρηματοδότηση έργων ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, οι τιμές του πετρελαίου. Στα 85,59 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, ενώ στα 80 το ελαφρό αργό. Άρχισε στο μεταξύ τροφοδοσία των πρατήριων καυσίμων από τα ελληνικά δηληστήρια με μειωμένες τιμές. Για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου και ο Δήμος Μηνωά Παιδιάδος έχουν θέσει σε εφαρμογή ειδικά ενισχυμένα δρομολόγια από τις 15 έως τις 17 Ιουλίου για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των προσκυνητών. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι. Συνεχίζονται οι έρευνες για 6 αγνοούμενους. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το σταθμό μας στις 7.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Στο Ράδιο Κρήτη 101,5 ο Λευτέρης Ψωμάς.

Έτσι λοιπόν με μια ιστορία αγάπης ήρθαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, λίγο μετά τις 6, Historia del Amor, και εμείς που ένα ακόμη απόγευμα βρισκόμαστε εδώ κοντά σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σωμάς είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Μπορεί να πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που βγήκε αυτό το τραγούδι και μας τραγουδούσε για το 2007 που θα ερχόταν, θα έφυγε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν έχει όμως και σημασία. Πάντως κατάφερε να αντέξει στο πέρασμα του χρόνου και να τα ακούμε ακόμη και σήμερα. Τα χρόνια που περνάνε τόσο γρήγορα και όσο υπάρχουν και καλά τραγούδια μας συντροφεύουν και κρατάνε μέσα σε αυτά τις δικές μας αναμνήσεις. Ένα ακόμη τραγούδι που ανήκει σε αυτή την κατηγορία θα ακούσουμε μαζί τα επόμενα.

κόσμος ξανά. Να δούμε τι θα γίνει αν τελικά βρεθεί η χρυσή τομή και ο κόσμος ξεκινήσει ξανά, γιατί με όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια νομίζω πως όλο και το αναβάλλει το ξεκίνημα από τον κορονοϊό. Πήγαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία, τώρα είχαμε και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στο ενδιάμεσο είχαμε και κάποιους σεισμούς. Όλα αυτά λοιπόν μας πήγαν για λίγο πίσω. Ας ελπίσουμε αυτό το καλοκαίρι του 2026 να μην υπάρξουν προβλήματα και να πάνε όλα καλά. Ο κόσμος όχι μόνο να ξεκινήσει, αλλά να γίνει καλύτερος για όλους και για όλο τον κόσμο γενικά.

Αγαπημένο τραγούδι, αυτό που μόλις ακούσα, που μας κράτησε συντροφιά για τα προηγούμενα λεπτά, η Μιρέλα Πάχου και η δικιά της και η δικιά μας Μιρέλα. Και εμείς που λίγο πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις, για αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πάμε τώρα να τραγουδήσουμε τους ρομαντικούς. Ο Νίκος Γιώγαλας βρίσκει τον τρόπο, βλέπει τον έρωτα αλλιώς και δηλώνει ρομαντικός.

Σε μια εποχή σίγουρα δύσκολη για ρομαντικούς, κάποιος βρίσκει τον τρόπο, έχει τον τρόπο και τόσα χρόνια το δηλώνει κιόλας και το τραγουδά πολλές φορές. Νίκος Γιώγαλας είναι ρομαντικός και εμείς που πάμε τώρα να φέρουμε μαζί μας κάποια διόδια. Διόδια που δεν θα πρέπει να τα πληρώσουμε, απλά να τα ακούσουμε μαζί για τα επόμενα λεπτά εδώ στο ράδιο.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνουν.
5: Σιγά τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι το ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Αν η ομορφιά και η ευεξία είναι το πάθος σου και θέλεις να κάνεις καριέρα στους τομείς αυτούς, γίνε μέρος της πιο δυναμικής κοινότητας ομορφιάς στην Κρήτη. Σπούδασε αισθητική και κοσμητολογία. Hotel Spa Therapist, Makeup Artist, αισθητική άκρων, φρυδιών και βλεφαρίδων, ρεφλεξολογία, Massage Therapist, βελονισμό και ομοιοπαθητική. 35 χρόνια εμπειρίας, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αναγνωρισμένες σπουδές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάλεσε τώρα στο 28 10 26 38 33 και μπες στον μαγικό κόσμο της ομορφιάς. Κέντρο Διαβίου Μάθησης και Πανσί.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Και να που σιγά σιγά εμείς φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, ένα ακόμη απόγευμα εδώ μαζί σας στο Ράδιο Κρήτη. Ο Λευτέρης Σώμας είναι στο μικρόφωνο και μέχρι τις 7 τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια είναι εδώ μαζί μας στο Ράδιο Κρήτη και μας κρατάνε συντροφιά.

Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα μουσικό στυλ που δεν την έχουμε συνηθίσει, έκανε κάποια στιγμή την προσπάθειά της να φύγει από αυτό που λέμε εμπορικό λαϊκό τραγούδι και να τραγουδήσει για ένα διάστημα διαφορετική μουσική. Από αυτήν την περίοδο της μουσικής της καριέρας είναι το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, έγινε γνωστό μέσα από μία ταινία και καταφέρνει και αντέχει και αυτό μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Εμείς δεν ξημερωνόμαστε, βρισκόμαστε εδώ και συνεχίζουμε με μία ακόμη γυναικεία φωνή, Μελίνα Ζλανίδου, «Όλα δικά σου μάτια μου».

στον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Και βέβαια, όπως συνηθίζουμε να λέμε, σε αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας αφήνουμε πάντα τα καλύτερα. Δεν ξέρω αν το νιώθετε, ελπίζουμε και αυτό το απόγευμα να κάνουμε το ίδιο. Πάντως σίγουρα έχετε έναν ακόμη λόγο, ας αρέσει η έντεχνη ελληνική μουσική και όχι μόνο, να μείνετε μαζί μας
1: στην
0: μέχρι το τέλος.
1: Απόψε, σαν άστρο κινήσου.

ακολουθείς όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα στέλη με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

Γιάννης Πάριος, ένα τραγούδι πραγματικά όνειρο και μια φωνή που μοιάζει με το παλιό κρασί. Όσο περνά τα χρόνια, νομίζω γίνεται ακόμη και πιο όμορφη και πιο όρημη. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε ο Γιάννης Πάριος να είναι καλά και να μπορεί να τραγουδά για αρκετά χρόνια ακόμη. Πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε να τραγουδήσουμε την Κρήτη με τον Γιάννη Χαρούλη και βέβαια τον αγαπημένο σε όλους Ερωτόκριτο.

Και να που σιγά σιγά εμείς φτάνουμε στο τέλος για 2 ώρες περίπου. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν ο Λευτέρης Ψωμάς, ακριβώς στις 7 ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων. Μείνετε στο Ράδιο Κρήτη, γιατί τα καλύτερα είναι μετά, είναι στη συνέχεια. Εμείς μένουμε στο Ράδιο Κρήτη και είμαστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους. Έντονη ανησυχία για τις ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας καθώς χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι των Αθανάτων. Συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από τις αποθήκες Κουλούδη, τη στιγμή που η τοπική κοινωνία συνεργάζεται στενά με νομικούς συμβούλους για να προσβάλλει τη χωροθέτηση της δομής. Κλειστές παραμένουν από χθες έως και τις αρχές Σεπτεμβρίου οι 3 από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του Παγνή προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες στο προσωπικό. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο στην Κρήτη, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Το ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή και την πολιτική σταθερότητα. Καλό τους πολίτες να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους πρόδωσαν επανειλημμένα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Φιλορροή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, λίγες ώρες μετά τον αχαϊό συναδελφό του Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, την ανεξαρτητοποίησή του γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής και ο εκλεγής στην Αργολίδα, Γιώργος Γαβρίλος. Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον 4 νεκροί από τη φωτιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία που τελεί υπό ανακαίνιση, όπου απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι. Στα αθλητικά. Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στις 10 στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Αύριο στις 10 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Στην πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 8.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
2: Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη μουσική μας συντροφιά. Για τις επόμενες 2 ώρες το μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη θα είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Σας θέλουμε εδώ μαζί μας σε αυτή τη διαδρομή. Ξέρετε, κάθε μέρα διανύουμε δεκάδες μικρές διαδρομές. Άλλες τις κάνουμε βιαστικά, άλλες σχεδόν μηχανικά. Πηγαίνουμε στην εργασία μας, επιστρέφουμε στο σπίτι, περπατάμε σε γνώριμους δρόμους και χωρίς να τους κοιτάζουμε καμιά φορά πραγματικά. Κι όμως, αν σταματήσουμε για λίγο, θα διαπιστώσουμε πως ο δρόμος δεν είναι μόνο η απόσταση ανάμεσα σε δύο σημεία. Είναι ένας τόπος όπου συναντιούνται οι άνθρωποι, ιστορίες, βλέμματα και στιγμές που δύσκολα επαναλαμβάνονται οι ίδιες. Απόψε λοιπόν αφήνουμε τα τραγούδια και τη μουσική να μας συνοδεύσουν σε ένα διαφορετικό περίπατο. Έναν περίπατο γεμάτο μικρές σκέψεις για όλα όσα μπορεί να μας μάθει ένας απλός δρόμος. Καλώς ήρθατε!

Πόσους ανθρώπους συναντάμε κάθε μέρα χωρίς να γνωρίζουμε τίποτα για αυτούς. Ένα βλέμμα στο φανάρι, μία γυναίκα που κρατά και προχωρά βιαστικά τσάντες στα χέρια ψώνια, ένας ηλικιωμένος που κάθεται μόνος του σε ένα παγκάκι. Ο καθένας κουβαλά μία ιστορία που δεν φαίνεται. Ίσως μία χαρά, μία αγωνία, οτιδήποτε. Κάποιες φορές σκέφτομαι πως αν γνωρίζαμε έστω και λίγο τη ζωή του ανθρώπου που περνά από δίπλα μας, θα γινόμασταν

Αχ, αυτά τα όμορφα τα καλοκαιρινά βράδια που οι δρόμοι γεμίζουν από ανοιχτά παράθυρα. Από κάπου ακούγεται μία τηλεόραση, λίγο πιο πέρα ένα τραγούδι. Πιο κάτω μπορεί να ακούσεις γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Είναι σαν κάθε σπίτι να αφηγείται σιωπηλά τη δική του ιστορία. Δεν ξέρουμε ποιοι μένουν εκεί, ούτε τι ζουν, κι όμως για μία στιγμή όλες αυτές οι μικρές ζωές ενώνονται μέσα στην ίδια γειτονιά. Και αυτό κάνει την πόλη να μοιάζει λίγο πιο ζωντανή.

Τα παγκάκια έχουν κάτι ξεχωριστό εάν το σκεφτείτε. Δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από το να περιμένουν. Κι όμως πάνω τους έχουν καθίσει άνθρωποι ερωτευμένοι, κουρασμένοι εργαζόμενοι, παιδιά που μπορεί να τρώνε παγωτό, ηλικιωμένοι που θυμούνται τα παλιά. Ένα παγκάκι δεν θα σε ρωτήσει ποτέ ποιος είσαι. Σου προσφέρει απλώς λίγα λεπτά ξεκούρασης. Και αυτό μάλλον είναι και ένα μάθημα φιλοξενίας. Να προσφέρεις το χώρο χωρίς να ζητάς πολλές εξηγήσεις.

Υπάρχει μία ιδιαίτερη στιγμή, λίγο πριν νυχτώσει, εκείνη που ένα-ένα τα φώτα των σπιτιών αρχίζουν σιγά-σιγά να ανάβουν. Είναι σαν η πόλη να παίρνει μία βαθιά ανάσα μετά από μία πολύ γεμάτη μέρα. Πίσω από κάθε φωτισμένο σπίτι υπάρχει μία διαφορετική ιστορία. Μία οικογένεια που μπορεί να παίρνει το δείπνο της, κάποιος που μπορεί να διαβάζει ένα βιβλίο, κάποιος που περιμένει ένα αγαπημένο πρόσωπο να γυρίσει. Οι πόλεις δεν φωτίζονται μόνο από τις λάμπες τους, φωτίζονται και από τις ζωές που συνεχίζονται μέσα στα σπίτια.

Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του ραδιοφώνου.

0: 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης.

Υπάρχουν δρόμοι που κάποτε έσφιζαν από ζωή και σήμερα είναι λίγο πιο ήσυχοι. Καταστήματα που έκλεισαν, σπίτια που άλλαξαν ανθρώπους, γειτονιές που μεγάλωσαν και αυτές μαζί μας. Κι όμως κάθε φορά που μπορεί να περνάμε από εκεί, οι αναμνήσεις βρίσκουν τον τρόπο να επιστρέφουν. Βλέπετε πως τελικά δεν αλλάζουν μόνο οι δρόμοι, αλλάζουμε και εμείς μαζί τους. Και γι' αυτό κάθε επιστροφή σε ένα γνώριμο τόπο μοιάζει λίγο σαν μια συνάντηση με τον παλιό μας εαυτό.

Πόσες φορές άραγε δεν έχουμε σταθεί μπροστά σε ένα κόκκινο φανάρι, ανυπόμονοι να ανάψει το πράσινο. Είναι λίγα μόνο δευτερόλεπτα και όμως μας φαίνονται αιώνες, αιώνες όταν βιαζόμαστε. Η ζωή όμως φαίνεται πως μοιάζει πολύ συχνά με αυτά τα φανάρια. Υπάρχουν στιγμές που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όσο κι αν το θέλουμε. Ίσως τώρα αυτές οι μικρές αναμονές να μας υπενθυμίζουν κάτι. Τι θα μου πείτε? Ότι δεν είναι όλα θέμα ταχύτητας. Υπάρχει πάντα η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσεις.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

Κάποιοι δρόμοι γίνονται τόσο γνώριμοι που τους διασχίζουμε σχεδόν χωρίς να τους παρατηρούμε, χωρίς να τους βλέπουμε καν, μηχανικά. Ξέρουμε πού στρίβει ο δρόμος, πού βρίσκεται το περίπτερο, ποιο δέντρο ρίχνει τη μεγαλύτερη σκιά. Και όμως αν μια μέρα περπατήσουμε λίγο πιο αργά, θα ανακαλύψουμε τόσες πολλές λεπτομέρειες που ήταν πάντα εκεί, απλώς δεν τις είχαμε προσέξει. Ένα μικρό λουλούδι σε ένα μπαλκόνι, μία ζωγραφιά σε έναν τοίχο, ένα χαμόγελο ενδεχομένως που δεν είχαμε προσέξει. Η συνήθεια μας βοηθά να ζούμε. Η παρατήρηση όμως μας βοηθά να νιώθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος ταλαιπωρούν κατοίκους και επαγγελματίες σε διάφορες περιοχές του Ηρακλείου την ώρα που υπάρχουν άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και χρειάζονται μηχανική υποστήριξη. Ο συνήγορος του πολίτη παρενέβη θεσμικά προς 4 αρμόδια υπουργεία αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σεισμόπληκτοι στο Αλκαλοχώρι σχεδόν 5 χρόνια μετά το σεισμό του 2021. Λαχτάρισαν το μεσημέρι γονείς ενός 8χρονου παιδιού από τη Γερμανία όταν είδαν να έχει παρασυρθεί με το φουσκωτό του ο Σύβιος στα βαθιά στην παραλία Λίγα.

0: του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Άμεση αντίδραση των αρχών που περισυνέλεξαν το παιδί και το αποβίβασαν με ασφάλεια. Σταδιακά αρχίζουν να φαίνονται μειώσεις στην Αντλία μετά την εφαρμογή των μειώσεων ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Τρεις αποχωρήσεις που κατέληξαν σε ανεξαρτητοποιήσεις μετράει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τους Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και Γιώργο Γαβρίλο, και ο Γιώργος Ψυχογιός γνωστοποίησε το απόγευμα με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής την απόφασή του να αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί στα Χανιά όταν ένας 79χρονος Βρετανός επιβάτης κουραζιερόπλου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κατάστρωμα του πλοίου. Διενεργείται νεκροψία νεκροτομή για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Ξεκινούν οι διαβουλεύσεις για τις παρεμβάσεις της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Εισηγήσεις για την παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής, την επέκταση του μέτρου σε περισσότερες κατοικίες και νέα κίνητρα για τους ιδιοκτήτες. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε τον φιλεγόμενο τέλος 20% στα φορτία πλοίων στα στενά του Ορμούζ μόλις 24 ώρες μετά την ανακοίνωσή του. Η χρέωση αντικαταστάθηκε τελικά από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Ειδήσεις θα ακούσετε ξανά από το Ραδιοκρήτη στις 9.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Εδώ είμαστε ξανά, συνεχίζουμε μέχρι τις 9 με επιλεγμένα τραγούδια. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη Κιωστεράκη. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Λένε πως για κάθε άνθρωπο η πιο όμορφη λέξη είναι το ίδιο του το όνομα. Πόσες φορές όμως προσπερνάμε ο ένας τον άλλον χωρίς να τον προσφωνήσουμε με το όνομά του. Όταν θυμόμαστε το όνομα κάποιου και το λέμε με ζεστασιά, του δείχνουμε ότι τον προσέχουμε, ότι έχει θέση στη σκέψη μας. Είναι μία πολύ μικρή λεπτομέρεια που κάνει όμως τη διαφορά στις ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε ότι δεν είμαστε απλώς ένας περαστικός άνθρωπος στη ζωή των άλλων. Όταν λοιπόν κάποιος μας αναγνωρίζει, αισθανόμαστε διαφορετικά. Μας θυμάται, νιώθουμε και χαίρεται όταν μας συναντά. Τελικά λοιπόν οι πιο όμορφες λέξεις μπορεί να μην είναι οι πιο σπουδαίες, αλλά οι λέξεις εκείνες που κάνουν έναν άνθρωπο να αισθανθεί πως είναι σημαντικός για κάποιον άλλον.

Λένε πως τα κτίρια δεν μιλούν και όμως κάθε γειτονιά μοιάζει να θυμάται όλους όσους πέρασαν από εκεί. Το μικρό μπακάλικο που μπορεί να έγινε καφέ, η αυλή που γέμισε πολυκατοικίες, η παιδική χαρά που συνεχίζει να γεμίζει με φωνές. Οι πόλεις αλλάζουν πρόσωπο, αλλά δεν χάνουν ποτέ εντελώς τη μνήμη τους. Κάπου ανάμεσα στους καινούριους δρόμους, κάπου υπάρχει ένα κομμάτι του χθες που επιμένει να μας χαιρετά.

Σκέφτομαι πως υπάρχει κάτι πάρα πολύ όμορφο στις σύντομες συναντήσεις. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που μας κρατά την πόρτα για να περάσουμε. Κάποιος άλλος που μπορεί να μας δίνει προτεραιότητα ή ένα χαμόγελο έτσι, χωρίς λόγο. Μικρές κινήσεις είναι αυτές που σας περιέγραψα, που κρατούν πολύ λίγα δευτερόλεπτα, αλλά πάντα αφήνουν μια πολύ ευχάριστη αίσθηση. Δεν θα ξαναδούμε ίσως ποτέ αυτούς τους ανθρώπους, κι όμως για μία μόνο στιγμή οι δρόμοι μας συναντήθηκαν. Αυτό αρκεί όμως για να θυμηθούμε πως η ευγένεια δεν χρειάζεται γνωριμία για να υπάρξει.

0: Ακολουθεί ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στα δικά μας, με πολλή μουσική και επιλεγμένα τραγούδια.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη.

0: τη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

Επιστροφή εδώ στα δικά μας τα μουσικά. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη και παρέα θα πάμε μέχρι τις 9.

Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι που τους θυμόμαστε όχι για την ομορφιά τους, αλλά για όσα ζήσαμε περπατώντας τους. Ένας, ας πούμε, παραλιακός δρόμος που οδηγούσε στη θάλασσα, ένα μικρό σοκάκι σε ένα νησί, ένας επαρχιακός δρόμος γεμάτος ελιές, μιας και είμαστε εδώ στην Κρήτη. Δεν χρειάζονται πολλά για να επιστρέψουν αυτές οι εικόνες. Μία μυρωδιά, ένα τραγούδι ή μία φωτογραφία αρκούν για να μας ταξιδέψουν ξανά εκεί όπου κάποτε νιώσαμε πραγματικά ξέγνιαστοί.

Ξέρετε, καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι επιλέγουμε πάντα την ίδια διαδρομή. Είναι πιο σύντομη, είναι πιο γνώριμη, ενδεχομένως να είναι και πιο ασφαλής. Όμως υπάρχει μία μικρή χαρά στο να στρίψεις μία μέρα και να πας από έναν διαφορετικό δρόμο. Όχι γιατί αυτό θα αλλάξει τη ζωή σου, αλλά γιατί θα δεις κάτι καινούριο. Ίσως να δεις ένα όμορφο σπίτι, μία μικρή αυλή, ένα δέντρο. Αυτές οι μικρές αλλαγές δεν κάνουν μόνο πιο ενδιαφέρουσα τη διαδρομή, μας θυμίζουν κιόλας ότι υπάρχει πάντα χώρος για μια νέα ματιά στα πράγματα.

Όσο μακριά και αν βρεθούμε μέσα στην ημέρα, υπάρχει πάντα μία διαδρομή που μας οδηγεί πίσω στο σπίτι. Το σπίτι δεν είναι μόνο ένας τόπος, είναι η στιγμή που αφήνουμε τα κλειδιά στο τραπέζι, βγάζουμε τα παπούτσια μας και νιώθουμε πως η ένταση της ημέρας επιτέλους αρχίζει να φεύγει. Εκεί είναι ο χώρος μας, ο χώρος όπου δεν χρειάζεται να αποδείξουμε τίποτα. Ίσως και γι' αυτό η επιστροφή στο σπίτι είναι μία από τις πιο όμορφες μικρές συνήθειες της ζωής μας.

Στο τέλος, οι δρόμοι που περπατήσαμε δεν μετριούνται μόνο σε χιλιόμετρα, μετριούνται σε ανθρώπους που γνωρίσαμε, σε κουβέντες που θυμόμαστε, σε αποφάσεις που πήραμε και σε στιγμές που μας άλλαξαν χωρίς να το καταλάβουμε. Κάθε διαδρομή αφήνει πάνω μας ένα μικρό σημάδι, ακόμη και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Η ζωή λοιπόν μάλλον δεν είναι μόνο προορισμός, αλλά όλα εκείνα που συμβαίνουν όσο εμείς βρισκόμαστε καθοδόν.

Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η απόψινή μας μουσική συνάντηση. Απόψε περπατήσαμε μαζί σε γνώριμους δρόμους, σε γειτονιές που ίσως μοιάζουν με τις δικές μας και σε εικόνες που όλοι έχουμε συναντήσει κάποια στιγμή. Ίσως από αύριο, περνώντας από το ίδιο πεζοδρόμιο ή περιμένοντας το ίδιο φανάρι, να κοιτάξουμε γύρω μας λίγο πιο προσεκτικά. Η ζωή σπάνια κάνει θόρυβο όταν μας χαρίζει τις πιο όμορφες στιγμές, τις αφήνει όμως διακριτικά μπροστά μας, μέσα σε μια καθημερινή διαδρομή, σε μια απλή συνάντηση, ακόμα και σε μια εικόνα που μέχρι χθες περνούσε απαρατήρητη. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο όμορφο ταξίδι, δηλαδή να μαθαίνουμε να βλέπουμε ξανά όσα βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και απόψε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ραντεβού αύριο στην επόμενη συνάντησή μας με νέες σκέψεις και θέλω να ελπίζω ακόμη μια όμορφη διαδρομή που θα κάνουμε μαζί. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Σας αφήνω απόψε με τα λόγια του Έρμαν Έσε. Πρέπει να βρεις το όνειρό σου, μετά ο δρόμος γίνεται εύκολος. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωποι με προβλήματα ηλεκτροδότησης βρίσκονται κάτοικοι και επαγγελματίες σε αρκετές περιοχές του Ηρακλείου, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς η ηλεκτροδότηση παραμένει εκτός λειτουργίας για αρκετές ώρες, τη στιγμή μάλιστα που αρκετοί αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγείας, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται επικίνδυνη, καθώς δεν λειτουργούν οι ιατρικές συσκευές. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κνωσός, που βρίσκεται μεταξύ των σημείων που αντιμετωπίζουν πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος. Μέχρι και νωρίτερα το απόγευμα, το πρόβλημα δεν είχε ακόμη αποκατασταθεί. Πολύ ωραίες υπήρξαν οι διακοπές ρεύματος στην Άλλη Καρνασό και στη βιομηχανική περιοχή. Η βλάβη εντοπίζεται σε μετασχηματιστή με τα συνεργεία να προχωρούν στην επισκευή της. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και συμβολικούς αποκλεισμούς στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών είναι το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή των Αθανάτων, με την τοπική κοινωνία να λέει όχι στον κυβερνητικό σχεδιασμό για τη λειτουργία.

0: υπουργεία της Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδι. Για το ζήτημα, εκπρόσωποι των κατοίκων συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκυρινό και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και δηλώνουν έτοιμοι να καταθέσουν προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα εάν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρήσει στην υλοποίηση της δομής. Σε αναγκαστική αναστολή της λειτουργίας τριών από τις 7 χειρουργικές του αίθουσες, προχωρά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η απόφαση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χορηγηθούν οι καλοκαιρινές άδειες στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, το οποίο βρίσκεται στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης. Στο Παγνί, οι τραυματιοφορείς βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης και εργασιακής εξόντωσης, καθώς 48 από τις 85 οργανικές θέσεις παραμένουν κενές. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 56% του προβλεπόμενου προσωπικού απουσιάζει, αφήνοντας το εναπομείναν προσωπικό να καλύπτει πολλαπλάσια καθήκοντα υπό συνθήκες ακραίας πίεσης. Νέο συναγερμός έχει σημάνει στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης λόγω νέων φαινομένων καθυζήσεων που εντοπίζονται στον οδικό άξονα Ηρακλείου Μεσαράς. Το κύριο πρόβλημα εστιάζεται στην έντονη παρουσία υπόγειων υδάτων και στο ιδιαίτερα σταθές υπέδαφος της περιοχής. Ο ΑΚ έχει ήδη καταθέσει αίτημα στο αρμόδιο Υπουργείο για τη χρηματοδότηση έργων ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ. Σε πορτοκαλί συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο ολόκληρη η Κρήτη με τις υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας να έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής. Ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός ανεξαρτοποιήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, αποτελώντας την τρίτη αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στην ίδια ημέρα. Μετά την κίνηση αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 20 βουλευτές, γεγονός που υποβιβάζει το κόμμα στην τέταρτη θέση των κοινοβουλευτικών δυνάμεων της Βουλής, πίσω από το ΚΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξιχνίασε ένα εκτεταμένο διεθνές κύκλωμα απάτης τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ, το οποίο προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στους προϋπολογισμούς της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών συσκευών χρησιμοποιούσε εταιρείες φαντάσματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία, εισάγοντας προϊόντα χωρίς ΦΠΑ και στη συνέχεια εισπράττοντας το φόρο από τις πωλήσεις, χωρίς όμως να τον αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η φετινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης είχε έντονο ελληνικό και κυπριακό χρώμα. Η συμμετοχή των δύο χωρών αποτέλεσε ισχυρό συμβολισμό της στενής αμυντικής του συνεργασίας με τη Γαλλία. Την προφυλάκηση των δύο από τους τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση και δολοφονία της Βάγιας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας, ενώ ο τρίτος εμπλεκόμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη. Προφυλακιστεί εκρήθηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της Μαρφίν στην οδό Σταδίου στις 5 Μαΐου του 2010 μετά τις απολογίες τους ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας. Στη διεθνή ειδησιογραφία, σε μια σημαντική αλλαγή πλεύσης προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποσύροντας το αρχικό του σχέδιο για την επιβολή οριζόντιου τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Ανταυτού, ο Λευκός Οίκος στρέφει τα βέλη του αποκλειστικά στην Τεχεράνη, ανακοινώνοντας την εφαρμογή ενός πλήρους ναυτικού αποκλεισμού για τα βλοία που σχετίζονται με το Ιράν. 6 είναι τα άτομα που βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε ενελκυστήρα στο υποανακαίνιση κτίριο στο κέντρο των Βρυξελών μετά τη φωτιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι. Για πολλές ώρες τα σωστικά συνεργεία δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σημείο ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός των θυμάτων. Στα αθλητικά. Γαλλία και Ισπανία κοντράρονται στις 10 στο πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ με στόχο την πρόκριση στο τελικό της διοργάνωσης. Αύριο στις 10 θα διεξαχθεί ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. 4 φιλικά θα δώσει όφη στο διάστημα της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Στις 25 Ιουλίου με την Go Ahead Eagles, στις 29 Ιουλίου με την Brenda, 1 Αυγούστου με τη Willem και στις 5 Αυγούστου με την Al Samal. Στην πρόγνωση του καιρού, έθριος προβλέπεται ο καιρός για αύριο στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό μας δελτίο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης.

0: χρήσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία Sika. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
1: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ, χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Εσύ? Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι?
4: Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Και τώρα στο Ράδιο Κρήτη ο Αντώνης Γιαναράκης με τις ιστορίες της νύχτας.

0: το βιογραφικό σου.
1: Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 10 στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, έως και τα μεσάνυχτα. Στις ιστορίες της νύχτας, στο Ράδιο Κρήτη 101,5, Δευτέρα ως Παρασκευή, γνώριμο το ραντεβού μας πλέον. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο και θα παραμείνει δικιά σας ραδιοφωνική συντροφιά και ευχόμαστε να είναι ευχάριστη.

Εδώ λοιπόν είμαστε ακόμα ένα βράδυ. Να καλωσορίσουμε εξ αρχής όλους όσους βρίσκεστε στην παρέα μας, στον χώρο της εργασίας σας, εάν σας πετυχαίνουμε. Καλή βάρδια. Εάν είστε καθοδόν και βέβαια αν βρίσκεστε στο σπίτι σας, μόνοι σας ή με καλή συντροφιά, αγαπημένα οικεία πρόσωπα, το πιο όμορφο που μπορείτε να έχετε. Εμείς έως και τα μεσάνυχτα, με ήχους, με στίχους και με μικρές κουβεντούλες, θα σας κρατήσουμε όμορφη συντροφιά. Θα κινηθούμε θεματικά και απόψε και θα μιλήσουμε για τη σκέψη, την οποία τη γεννάμε, τη δεχόμαστε μέσα από τα ελληνικά τραγούδια.

Κάθε φορά, φίλοι μου, που για κάποιο άτομο κάνετε σκέψεις φορτισμένες με πολύ συναίσθημα, τους στέλνετε και ένα ομοίωμα του εαυτού σας, μια πραγματική εικόνα αυτής της σκέψης. Να ξέρετε, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, πως κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα έχει μια, ή μάλλον λειτουργεί σαν μια ηλεκτρομαγνητική μονάδα. Νοερές εικόνες που συνοδεύονται από αυτό το συναίσθημα μπορούν να γίνουν σχεδιάγραμμα, το οποίο πάνω σε αυτό το σχεδιάγραμμα θα δημιουργηθεί το υλικό στο αντίστοιχο μυαλό.

Η ελληνική δισκογραφία και οι στιχουργοί δεν θα μπορούσαν να μείνουν μακριά από τις σκέψεις. Και όχι τις σκέψεις που είναι ερεθίσματα της καθημερινότητας και εισέρχονται στο μυαλό τους και απλά τις αποτυπώνουν σε ένα χαρτί, κάνοντάς τις στιχάκια, αλλά ευρύτερα από τη σκέψη. Και όχι από την αιμονή, από τη σκέψη. Ξέρετε, η ένταση ενός συναισθήματος ή μιας σκέψης ή ακόμα και μιας νοερής εικόνας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την υλοποίησή της.

Το σύμπαν είναι ευφυέστατο και ανταποκρίνεται αυτομάτως στη συνείδησή μας. Κάποιες φορές οι σκέψεις μας υλοποιούνται και δημιουργούν κόσμους. Πώς μπορούμε όμως να ελέγχουμε συνεχώς τις σκέψεις μας και να τις επιτρέψουμε, να τις επιτρέψουμε, αυτό είναι το πιο σωστό, να εκφραστούν μόνο στις θετικές σκέψεις. Και αυτό είναι το σημαντικό μυστικό. Διότι εφόσον οι σκέψεις μας καθορίζουν απόλυτα τη ζωή μας, πρέπει να βρούμε ένα πρακτικό τρόπο να τις ελέγχουμε. Ίσως τότε ζήσουμε πιο ευτυχισμένοι και πιο ήρεμοι.

Όταν αισθανόμαστε άσχημα, νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα. Παλόμαστε σε κατώτερες, ασθενέστερες συχνότητες και είναι σίγουρο τότε ότι ο νους μας κάνει και αυταπάγγελτα αρνητικές σκέψεις. Το μεγάλο κακό δεν είναι μόνο ότι κάνουμε αρνητικές σκέψεις, είναι ότι όταν αισθανόμαστε άσχημα, σκεπτόμαστε και συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στο αντίθετο από αυτό που θέλουμε να μας συμβεί. Άρα στόχος μας είναι να αισθανόμαστε όμορφα. Να μην επιτρέπουμε σε κανένα να μας κάνει να αισθανθούμε άσχημα. Να σκεπτόμαστε πάντα το καλό. Να αποφεύγουμε την κριτική ή να απαντάμε σε κριτική. Αλλά να έχουμε πάντα το νου μας στο θετικό πρόσημο. Δηλαδή στη δημιουργία.

Είπαμε και νωρίτερα ότι οτιδήποτε σκεπτόμαστε, σε οτιδήποτε συγκεντρώνουμε την προσοχή μας, αυτό γίνεται πραγματικότητα. Και όταν η σκέψη μας συνοδεύεται και με συναισθήματα, να ξέρετε ότι παίρνει περισσότερη δύναμη. Τόσο πιο έντονα είναι τα συναισθήματα που συνοδεύουν τις σκέψεις μας, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητες για να γίνουν πραγματικότητα. Αυτά τα θετικά γεμάτα αγάπη συναισθήματα είναι εναρμονισμένα με αυτά της πηγής μας. Βέβαια, αυτό που ισχυροποιεί ακόμα τη σκέψη μας περισσότερο και την κάνει ίσως ή προσδοκούμε να την κάνει πραγματικότητα είναι η ίδια η λέξη που ανέφερα, η προσδοκία. Ξέρετε, η συνείδησή μας μπορεί να επιθυμεί κάτι, αλλά όμως αν το υποσυνείδητό μας διαφωνεί, το οποίο πάντα κυριαρχεί του συνειδητού, δεν πρόκειται να πετύχουμε τίποτα.

Η σκέψη σας ταξιδεύει σε κάποιο πρόσωπο. Βασανιστική σκέψη, αφιλτράριστη, και σας φέρνω το εξής παράδειγμα. Ρωτώντας σας,

για πάντα αυτό το κολληματάκι, επιτρέψτε μου την έκφραση από το μυαλό σας. Υπάρχουν όμως κάποιες λύσεις. Και αυτό που μάλλον αγνοείτε είναι τον τρόπο για να το πετύχετε.

Μπορεί να νιώθετε εξαιρετικά όμορφα όταν μιλάτε για κάποιον. Μπορεί ακόμα να πιστεύετε πως βρήκατε έναν άνθρωπο με κοινές αναζητήσεις και ιδιοσυγκρασία. Για κάποιο λόγο όμως αυτή η έλξη, αυτή η χημεία ή όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, χρειάζεται να λάβει τέλος το συντομότερο δυνατό. Πιάνετε λοιπόν τον εαυτό σας να φάσκει και ύστερα να αντιφάσκει. Να συγκρατείτε και λίγο αργότερα να παραφέρετε. Θα χρειαστείτε να αναθεωρήσετε τα θέλω σας και όλα εκείνα που οδηγούν τη σκέψη σας. Πιθανόν ακούγεται δυσάρεστο, αλλά το να στηρίξετε την ιδέα ενός πλατωνικού μέλλοντος με ένα πρόσωπο που αδυνατείς να βγάλεις από το μυαλό σου είναι ζωτική σημασία για να το ξεπεράσεις. Τελικά ορισμένες φορές δεν πρέπει να εισέρχεσαι στο μυαλό του άλλου και να μένεις αυτό που βλέπεις. Κάποιες φορές σκεφτόμαστε για δύο.

Αν ένας αναπάντεχος έρωτας σας χτύπησε την πόρτα και εσείς δεν λέτε να την κλείσετε με τίποτα, τότε καλή τύχη. Μπορεί να μοιάζει δύσκολο, αλλά θα καταλήξω στο συμπέρασμα πως μάλλον θέλετε και τα μαθαίνετε. Φροντίστε να γνωρίζετε πως όσο ζώρικο και αν φαίνεται στην επιφάνειά του, να σκέφτεστε λιγότερο ή περισσότερο κάποιον άνθρωπο, εάν αντιμετωπίσετε προσεκτικά αυτή την αλληλεπίδραση, και αν εξηγήσετε ίσως αυτό το τραγούδι της Κέτης Γαρμπή που λέει ότι ονειρευόμαστε γίνεται και ότι μας αξίζει το ζούμε, ίσως θα γίνει πιο εύκολο να φύγετε από αυτή την κατάσταση, ξέροντας τι σας αξίζει.

Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος, στο Ράδιο Κρήτης, στους 101,5. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Έως και τις 12 θα πορευτούμε με καλή αγαπημένη ελληνική μουσική.

Πόσο περίεργο είναι τελικά όταν γίνεται αυτό που σκέφτεσαι. Έχετε αναρωτηθεί. Έχεις στο μυαλό σου ένα άτομο και λίγες ώρες ή μέρες μετά ξαφνικά, και ενώ ίσως να είχατε καιρό να βρεθείτε ή να επικοινωνήσετε, έρθετε σε επαφή μαζί σας. Είτε άμεση, είτε κατά πρόσωπο, είτε μέσω ενός μηνύματος ή ενός τηλεφωνήματος. Και ύστερα αναρωτιόμαστε γιατί δεν παίξαμε ένα τζόκερ. Είναι πολύ εντυπωσιακό το πώς μπορεί να φέρει η ζωή τις καταστάσεις και πώς μπλέκει τις στιγμές. Μας ευνηδιάζει με την πρωτοτυπία της και μας δημιουργεί ερωτηματικά. Άλλοτε βέβαια ευχάριστα και άλλοτε όχι και τόσο.

Σκεφτόμαστε λοιπόν επίμονα έναν άνθρωπο, σε όλους μας έχει συμβεί άλλωστε αυτό, είτε μία φορά είτε παραπάνω στη ζωή μας. Τον έχουμε στο νου μας, ίσως γιατί ανυπομονούμε να τον δούμε, γιατί μας έλειψε, γιατί κάτι είδαμε, γιατί μας τον θύμισε κάτι, γιατί ίσως θέλουμε να τον αποφύγουμε. Αλλά το πιο απλό, γιατί απλά αναρωτιόμαστε τι κάνει. Και κάπου εκεί εντελώς συμπτωματικά χτυπάει το τηλέφωνο και το άτομο που έκοβε βόλτες στο κεφάλι σας τώρα φιγουράρει στην οθόνη σας, στην οθόνη του κινητού σας. Ή άλλες φορές, στη διαφορετική από τη συνηθισμένη μας αυτή διαδρομή, για το σπίτι δηλαδή, πέφτουμε πάνω στον άνθρωπο που έτυχε να τον συζητάμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να πούμε πως συνωμοτεί το σύμπαν για να εμφανιστεί μπροστά μας το άτομο που αναζητούμε. Ίσως πάλι πως το σύμπαν ήθελε να γελάσει και μας έφερε στο δρόμο μας εκείνο το άτομο που σκεφτόμασταν, που δεν θέλουμε να δούμε. Μία σκέτη ειρωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως όλο αυτό δεν εξαρτάται και ούτε προκαλείται από μας. Συμβαίνει απλά. Και εμείς είτε το απολαμβάνουμε, είτε χαμογελάμε τυπικά, είτε τα βάζουμε με τον εαυτό μας μέσα μας.

Η τύχη ξεκάθαρα μπορεί να μας φέρει αντιμέτωπους με καταστάσεις και γεγονότα που δεν περιμέναμε ποτέ πως θα συμβούν και εμείς απλά είμαστε έρμεα αυτών. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αντιδράσουμε, να τα ελέγξουμε ή και να τα προβλέψουμε ακόμα. Απλά μένουμε άναυδοι. Και αναλόγως χειριζόμαστε την εκάστοτε κατάσταση. Αν ανυπομονούσαμε να δούμε ή να μιλήσουμε έστω και τηλεφωνικά με το άτομο που ξεπίδησε ξαφνικά στη ζωή μας, τότε όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Άλλωστε η κλασική ατάκα «χίλια χρόνια θα ζήσεις» ξεφεύγει από τα χείλη μας αμέσως. Και χωρίς να το πολυσκεφτούμε ξεχνάμε να ανταλλάσσουμε και ανταλλάσσουμε τα νέα μας σε αυτές τις λεγόμενες καρμικές σχέσεις.

Στην περίπτωση όμως που μας τηλεφωνήσει, ακόμα χειρότερα έρθουμε σε καταπρόσωπη επαφή με ένα άτομο που μας προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα, για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε δεν έχουμε και πολλά περιθώρια αντίδρασης. Να ρωτιόμαστε τι ατυχία είναι αυτή, και αν δεν υπάρχουν τρόποι να αποφύγουμε τη χαιρετούρα, λουζόμαστε αυτή την ηρωνία, επιτρέψτε μου, του σύμπαντος. Στη ζωή μας, φίλοι μου, προκύπτουν αλόκοτες καταστάσεις και φαινόμενα ανεξήγητα που δεν μπαίνουν από το χέρι μας. Δεν έχεις μιλήσει ποτέ σε κάποιον. Δεν τον έχεις δει περισσότερο από μισό λεπτό. Και ξάφνου του λες: «Γεια, τι κάνεις, πού είσαι εσύ, πότε θα τα πούμε?» Και αυθόρμητα σου απαντάει: «Έλα ντε». Αλλά ενδόμηχα δεν θέλει να σε δει. Και όχι μόνο να δει εσένα, δεν θέλει να δει τον ίδιο του τον εαυτό. Και κάπου εκεί αναρωτιέσαι, γιατί να πρέπει να σκαλίσεις τον εαυτό του άλλου, να τον δεις.

Άραγε, όταν σκεφτόμαστε κάποιον το νιώθει. Αν μπορούσατε να μου απαντήσετε πώς μπορεί να το λαμβάνετε αυτό το συναίσθημα. Νιώθει το ίδιο που νιώθουμε και εμείς όταν μας σκέφτονται. Μερικές φορές σκέφτεσαι κάποιον και έτσι μαγικά ή σε παίρνει τηλέφωνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, ή τον συναντάς. Πρέπει να υπάρχει όμως κάποιος λόγος. Ή μήπως δεν πρέπει να υπάρχει λόγος. Μήπως η δύναμη της σκέψης μας παίζει ρόλο. Μήπως απλά μερικές φορές δεν αρκεί η σκέψη μας για να κινήσει τα νήματα. Μήπως τελικά θα πρέπει να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας. Το σίγουρο είναι ότι τις σκέψεις μας δεν τις ορίζουμε εμείς. Το μυαλό μας κάνει τα δικά του παιχνίδια, όπως και η καρδιά μας άλλωστε. Δεν επιλέγουμε εμείς ποιον θα ερωτευτούμε. Δεν επιλέγουμε εμείς πόσο και πότε θα σκεφτόμαστε τον άλλον. Και αναρωτιέμαι, άρα τι να πάρουμε στα χέρια μας. Ξέρετε, απλά πρέπει να παραδεχτούμε πρώτα στον εαυτό μας τι μας συμβαίνει και στη συνέχεια να ρωτήσουμε αυτόν τον κάποιο που σκεφτόμαστε αδιάκοπα. Σε σκέφτομαι, το νιώθεις?

Στο Ράδιο Κρήτη στου 101,5 βρίσκεστε. Ο Αντώνης Γεναράκης είναι στο μικρόφωνο. Λίγο μετά τις 10 ξεκίνησε άλλο ένα δρομολόγιο στις ιστορίες της νύχτας με τραγούδια, με στίχους, με μελωδίες και με μικρές κουβεντούλες. Και απόψε κάναμε κοινό μας παρανομαστή τη σκέψη. Τη σκέψη που διοχετεύουμε και που γεννάμε για τον συνάνθρωπό μας. Όταν ήμουν μικρός, η μητέρα μου, φίλη μου, μου είχε πει πως τα όνειρα είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας. Ότι μέσα στα όνειρά μας αποκαλύπτονται φόβοι, ενδόμηχοι και βαθιά καλά κρυμμένοι. Γι' αυτό άλλωστε πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να αποβάλουν τα όνειρά τους. Τους βασανίζουν οι σκέψεις που προξενούνται από αυτά. Και κάποιες συγκεκριμένες εικόνες που μένουν αναλύωτες μετά από κάθε όνειρο. Πολλά έχουν υποθεί άλλωστε για τα όνειρα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι πλέον η ερμηνεία τους ίσως να αποτελεί και ένα στοιχείο της παράδοσής μας. Πολλές φορές άλλωστε προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε οτιδήποτε δεν ερμηνεύεται, δεν γνωρίζουμε. Λένε λοιπόν ότι όταν ονειρεύεσαι κάποιον σε σκέφτεται. Εγώ θα έλεγα ότι όταν ονειρεύεσαι κάποιον εσύ τον σκέφτεσαι. Κατέχει ήδη μια θέση στο μυαλό σου και σε κάποιες κρυφές γωνιές του υποσυνείδητού σου.

Αρκετοί δεν γνωρίζουμε ποια είναι η δύναμη της σκέψης και πώς λειτουργεί. Μένουμε μόνο στο να συζητάμε, να διαβάζουμε κάποια θετικά μηνύματα και με την πρώτη ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε κάποιο από αυτά έτσι ώστε να συμβουλέψουμε κάποιον φίλο που έχει πρόβλημα λέγοντάς του θετικές σκέψεις και όλα θα πάνε καλά. Θετική σκέψη και θα συμβούν. Σπάνια όμως κάποιος θα εμβαθύνει σε αυτή την τόσο σημαντική πρόταση, αυτό δηλαδή που λέμε τη δύναμη της σκέψης, που τι σημαίνει τελικά. Πώς γίνεται μια σκέψη να έχει δύναμη αφού δεν είναι κάτι υλικό? Ξέρετε, η δύναμη της σκέψης στηρίζεται στον πιο ισχυρό νόμο που υπάρχει στο σύμπαν, στον νόμο της έλξης. Ό,τι και αν έρχεται στη ζωή σου, έρχεται γιατί το προσέλκυσες. Οι θετικές σκέψεις φέρουν θετικά γεγονότα και οι αρνητικές αντίστοιχα αρνητικά. Ο νόμος αυτός ανταποκρίνεται στις σκέψεις, όποιες και αν είναι, γιατί η σκέψη είναι μια ακινητήρια δύναμη με υπόσταση, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, που καταφέρνεις η ζωή σου να είναι ο αντικατοπτρισμός των περασμένων σκέψεών σου.

Ο νόμος της έλξης είναι απρόσωπος και δεν διακρίνει καλά ή κακά πράγματα. Αδιαφορεί για το αν εσείς εκλαμβάνετε κάτι ως καλό ή κακό, αν το θέλετε ή δεν το θέλετε. Το μόνο που κάνει είναι να ανταποκρίνετε σκέψεις σας. Είτε το συνειδητοποιείτε είτε όχι, τον περισσότερο χρόνο σκέφτεστε. Όταν μιλάτε, όταν ακούτε, όταν διαβάζετε, κάθε φορά που ένα άτομο σκέφτεται, να ξέρετε ότι βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία που δημιουργεί

Όταν συναντάς τον άνθρωπό σου, στην αρχή τα λόγια δεν έχουν τόσο νόημα όσο τα βλέμματα. Η έλξη που σε σπρώχνει όλο και πιο κοντά. Η δυνατή χτύπη της καρδιάς, ο ηλεκτρισμός, το άγγιγμα, η ανάγκη για οπτική επαφή. Τα αισθήματα ζήλιας, οι αδέξιες κινήσεις, οι αμήχανες φράσεις που προσπαθείς να συντάξεις. Οι εκφράσεις του προσώπου σου που σίγουρα ορισμένες φορές είναι αστείες. Αυτή η αίσθηση ότι όλα γύρω σου είναι όμορφα, τα χρώματα, οι μυρωδιές, η μουσική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερο συνέστημα από αυτό που νιώθουν δύο ερωτευμένοι. Μπορούν μέσω του έρωτά τους ο καθένας μόνος του να κυριαρχήσουν το σύμπαν. Οι ερωτευμένοι κάνουν πράγματα τα οποία μέχρι χθες, φίλοι μου, οργιζόντουσαν ότι δεν θα τα έκαναν ποτέ. Έχουν ήδη αλλάξει, όμως δεν ξέρουν το πώς και το γιατί.

στο μέλλον ή οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό που εσείς φαντάζεστε ότι εξελίσσει αυτό το μαγικό συναίσθημα που γεννά σκέψεις, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σταματήσετε να είστε ερωτευμένοι. Σκεφτείτε όλες τις καλές στιγμές που ένιωσες ερωτευμένος. Ευχαριστήστε τη ζωή για το γεγονός ότι ερωτεύτηκες, διότι δεν συμβαίνει καθόλου συχνά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ερωτεύονται ποτέ και δεν το λένε. Νιώστε ευγνώμων, χαμογελάστε και φτιάξτε καινούργιες ιστορίες. Ίσως κάποια στιγμή τις κάνετε και πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο, το ξέρω αυτό, αλλά θεωρώ ότι σε κανένα δεν αξίζει ο έρωτας που έχει κάποιος με τον εαυτό του και μόνο.

Οι σκέψεις, φίλοι μου, είναι ο σπόρος που φυτεύουμε ασυνείδητα μέσα στο χωράβι του υποσυνείδητού μας. Και όπως πολύ καλά ξέρουμε, ότι σπύρεις θα θερήσεις. Πολλοί έχουν μιλήσει για τη δύναμη της σκέψης. Κάποιοι έχουν διαπιστώσει πως είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Το βέβαιο είναι πως είτε το πιστεύουμε είτε όχι, ο νόμος λειτουργεί και καλά. Θα κάνουμε να τον γνωρίσουμε περισσότερο, να τον κατανοήσουμε πως λειτουργεί και να πράξουμε με ένα πιο συνειδητό

διτό τρόπο. Οι σκέψεις μας πολλές φορές μας δίνουν την πραγματικότητά μας και μας οδηγούν στο πεπρωμένο μας. Ο Αντώνης Γεναράκης μίλησε μαζί σας. Γλυκιά να είναι η νύχτα.

Και η ψυχαγωγία έχει την υπογραφή του Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 1.

καλοκαίρι με το Ράδιο Κρήτη 101,5. Η ώρα είναι 2.

Αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί.